Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

χωριάτες στα βαγόνια και τρώνε το κασέρι με ψωμί. Στα μάτια τους τα τρομαγμένα χρόνια, χαρτινά χρόνια.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Θεούλη μου.
1: Και όταν
0: θεούλη μου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μπήκαμε δυνατά εδώ, κάποιοι χόρευαν, κάποιοι κρατούσαν αυτά τα μικρόφωνα, τα τετράγωνα τα οποία βλέπαμε στις ελληνικές ταινίες με τον Πασχάλη και ταυτόχρονα τραγουδούσαν.
1: Τέτοια έχουμε κι εμείς. Τέτοια έχουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Σηκωθείτε από καναπέδες, καρέκλες, διβάνια, κρεβάτια, φουσκωτά. Κατεβείτε στα σχολεία. Αρχίζει η δουλειά.
0: Τέλειωσες τις φωνές. Είναι ακόμα. Θα σου θυμίσω 5 λεπτά μετά τις 6. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ας πάμε λαού λαού. Λαού λαού.
1: Λαού λαού, τι θα πάμε.
0: Λαού λαού, θα πάμε. Σιγά σιγά.
1: Θα στήσουμε
0: ίσυχα,
1: νέδρα.
0: Ίσυχα.
1: Θα στήσουμε νέδρα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί καθάργοι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα ξεκινήσαμε με Olympians. Θα παίξουμε γενικά με Olympians αυτό το διάστημα. Διότι. Είχαν πολλά τραγούδια
0: ναι, ναι.
1: Δια την μετάβαση από το καλοκαίρι εις το φθινόπωρο.
0: Γιατί τρόμαξα, νόμιζα ότι θα έλεγες ότι θα πάμε με Olympians, γιατί η επιστροφή στα σχολεία θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια όταν ήμασταν και εμείς μαθητές. Και λέω με Olympians, εγώ μαθητής δεν υπήρξα.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Έχω την ηλικία μου, αλλά μέχρι τώρα.
1: Εγώ θυμάμαι
0: ένα
1: εκείνο
0: όριο.
1: Το δίσκο του. Όχι, να σου πω κάτι. Μείνανε. Έχω την αίσθηση ότι μείναν και για 10-20 χρόνια μετά, αμέσως μετά, γιατί αυτά τα ακούγανε οι μανάδες κυρίως, οι πατεράδες κλπ. Αλλά πέσαμε στη μετάβαση.
0: Έμειναν.
1: Εγώ θυμάμαι το δίσκο του Βινιλίου που έπαιζε στα δικά μας τα πάρτι όταν ήμασταν δημοτικό και όταν είχαμε έτσι αρχίσει να έχουμε
0: δημοτικό,
1: τα πρώτα.
0: Εγώ γι' αυτό σας ναι. το λέω ότι άλλη γενιά του Νίκου και άλλη γενιά η δική μου. Εγώ είχα έναν πρώτο ξάδερφο Νίκο που είχαμε διαφορά ηλικίας. Δηλαδή, εγώ ήμουν πιτσιρικάς, ήμουν 6 χρονών. Και ο Κωστάκης ήταν, ξέρω εγώ, 16-17. Αυτός τα άκουγε αυτά τα τραγούδια. Αυτός τα άκουγε. Και μέσα από τον Κωστάκη τα είχαμε μάθει και εμείς.
1: Πρόλαβε.
0: Αλλά δεν ήταν δικιά μας γενιά.
1: Είχαν παρεξηγηθεί λίγο στο ακριβώς στο μεταβατικό αρχές δεκαετίας του 70 μέχρι τα μέσα λόγω μεταπολίτευσης πολιτικού τραγουδιού κλπ. Αλλά μετά επανήλθαν. Επανήλθαν. Olympians καταπληκτική. Πασχάλης Αρβανιτίδης βεβαίως. Έτσι, ο γνωστός μας Πασχάλης. Ο ηθήνων νους του γκρουπ, ο Άλκης ο Κακαλιάγκος, που διατηρούσε και για πολλά χρόνια ένα κατάστημα έτσι με πιάνα κλπ. Εκεί προς τη Στρατηγού Καλάρη.

0: ο περίφημος Νίκος Παπάζογλου. Μη με κάνεις τώρα τέτοια, θα κάνω κι εγώ σαν το Βέγκο. Λοιπόν, Νίκος Παπάζογλου.
1: Τραγουδούσε τέτοια κομμάτια ο Νίκος.
0: Φυσικά, από εκεί ξεκίνησε. Να τον ακούσεις να τραγουδάει με τη φωνή του χαρακτηριστική εγγλέζικα.
1: Δεν θέλω. Καλύτερα που τον μάθαμε με τα ελληνικά.
0: Χαμός.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Και ο φίλος ο Πέτρος. Είμαστε έτοιμοι για την πρωινή αναφορά και αναμένουμε τις όμορφες μουσικές επιλογές. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και τους γονείς από σήμερα. Εμείς, λέει, βρισκόμαστε πλέον στο στάδιο της φοιτητικής μάθησης. Και για μας ξεκινά ένας τεράστιος Γολγοθάς, πολλά τα έξοδα. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο με ξεκούραση, υγεία και ειρήνη.
0: Καλή δύναμη, Πέτρο. Όταν είπε εμείς είμαστε στο στάδιο σε σχέση με τους νέους, νόμιζα θα έλεγε όπως είναι τα τυριά, τα κασέρια, τα κρασιά, στο στάδιο της γύρανσης.
1: Της ορίμανσης.
0: Της ορίμανσης.
1: καλημέρα και από το φίλο το Διαμαντή. Πολύ ξύπνησε. Μετά από τρεις ημέρες απουσίας, λόγω κάποιου φθινοπορεινού, λέει, κρυολογήματος, επανήλθα ανανεωμένος. Φίλε Διαμαντή, γίνεται εκεί στη μετάβαση ανάμεσα στη ζέστη και στη δροσιά, ανάμεσα στο πολύ ερκοντήσιο και όχι ερκοντήσιο, υπάρχει πιθανότητα να την αρπάξεις. Στέλνω, λέει, μια μεγάλη καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα και πολλές ευχές στα πιτσιρίκια μικρά και μεγάλα για καλή σχολική χρονιά και πρόοδο. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει αυτό το κομμάτι που παίζει τώρα με τους Olympians λόγω της ημέρας.
0: Διαμαντή μου, περαστικά. Μου κάνει εντύπωση όμως, δηλαδή, παρότι ήσουν άρρωστος, νομίζω ότι το ραδιόφωνο θα ήταν η παρέα σου κατά τις μέρες ασθενείας, γιατί είναι και εύκολο το ραδιόφωνο έτσι να το
1: εκτός
0: να σου κάνει παρέα.
1: Εκτός και αν συντροφεύει η ξάπλα και ο υπνάκος, γιατί νομίζω ότι καλύτερο φάρμακο από την ξάπλα και τον υπνάκο, Νίκο, δεν είναι.
0: Αργούσε να ξυπνήσει ο άνθρωπος λόγω
1: της ταλαιπωρίας.
0: Ίωσης. Ναι.
1: Ξεκινάνε, λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα πιτσιρίκια μας, εμείς που δεν έχουμε ξεπαιδιάσει ακόμα και έχουμε παιδιά στο δημοτικό. Εγώ έχω δύο. Ξεκινάει σήμερα το σχολείο. Καλό κουράγιο σε όλες και σε όλους, και στα πιτσιρίκια και στους γονείς. Από τη μία, Νίκο, ξέρεις.
0: Ειδικά στους γονείς.
1: Από τη μία, ξέρεις ότι,
0: να σου πω,
1: ότι υπάρχει πλέον η πίεση εκείνη, όχι να τα πάρουμε τα παιδιά από το σχολείο, όχι να τα διαβάσουμε τα παιδιά, όχι να τα πάμε πάλι στις δραστηριότητες, που σε βάζουν σε μια διαδικασία και σου τρώνε πάρα πολύ χρόνο και κόπο καθημερινά. Αλλά από την άλλη, να σου πω, υπάρχει και ένα πρόγραμμα, Νίκο. Γιατί και το ενδιάμεσο, μετά τις καλοκαιρινές τις διακοπές, είναι δύσκολο. Γιατί τα παιδιά μένουν στο σπίτι, πρέπει να κάνεις κάτι προκειμένου να τους προκαλέσεις το ενδιαφέρον, μην βαρεθούν. Και δεν έχεις μια σειρά, μια αρχή και μια μέση και ένα τέλος. Ενώ τώρα που ξεκινούν τα σχολεία, υπάρχει και ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει δύο αναγνώσεις.
0: Τα παιδιά τα ρώτησες.
1: Τα ρώτησα.
0: Και ήθελα να. Γιατί χθες δεν την είδα την Ελευθερία της Ανάδημονη.
1: Μα εγώ δεν σου μίλησα για τα παιδιά, εγώ σου μίλησα για τους γονείς. Φυσικά. Τα παιδιά, όπως και εμείς όταν ήμασταν πιτσίρικα, κανένας από εμάς δεν ήθελε να επιστρέψει μετά τις διακοπές. Ποιο κανονικό παιδί λέει θέλω να πάω σχολείο?
0: Αχ, να δεις εμείς εκεί πέρα με την τρελή εφηβεία που έχουμε. Γιατί εμείς φέτος είναι η πρώτη μας χρονιά στο Λύκειο. Και μας έχουν βγει τα άγχη, μας έχει βγει και η αγωνία, μας έχουν βγει διάφορα. Και χθες, λοιπόν, έλεγα και ξαναέλεγα, μόνος μου το τραγουδούσα και μάλιστα προσπαθώντας να παραστήσω και τη Ρένα Παγκράτη.
1: Α, την Παγκράτη πάντοτε την πετύχει, δεν
0: λοιπόν, προσπαθούσα, λοιπόν, το έλεγα συνέχεια γύρω-γύρω της και εκνευρίστηκε τόσο πολύ.
1: Τι έλεγες, ρε, έλα,
0: ήταν έτοιμη να μου πετάξει κάτι στο κεφάλι. Μπαμπά, σταμάτα.
1: Τι έλεγες,
0: μπαμπά, σταμάτα. Νίκο. Σούπα, σταμάτα. Τι έλεγα. Έλεγα αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Βάζω.
1: Κορίτσι, τι περνάει, αλήθεια. Δηλαδή, τι περνάει αυτό το κορίτσι.
0: Αρχίζουν τα σχολεία.
1: Έτσι τις έλεγες, γύρω-γύρω της.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σαν μίγα.
1: Νομίζω ότι δεν έχεις πολλές πιθανότητες να διατηρήσεις αυτή την στενή σχέση με τη μικρή. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Να έχεις εσύ τώρα την πίεση, το άγχος ότι ξεκινάει από αύριο τέλος η ανέμελη ζωή και στην εφηβεία μάλιστα η ανάγκη για τις βόλτες με τις φίλες, με τους φίλους είναι μεγαλύτερη. Και να έχεις και τον άλλο σαν το κουνούπι, τον οχλητικό, ανοίγουν τα σχολεία, ανοίγουν τα σχολεία. Εδώ η Παγκράτη πόσο χρονών είναι?
0: Εδώ 25, όταν το λέγει αυτό,
1: ναι, 25,
0: όταν το λέγει αυτό,
1: ναι, ναι.
0: Μπορεί ούτε 10, 12.
1: Αλήθεια, υπήρξε παιδί θαύμα.
0: Υπήρξε παιδί θαύμα, ναι, και έκανε τέτοιες ηχογραφήσεις, τραγουδάκια κλπ. Συμμετοχές στα θεατρικά. Κοίταξε, πρέπει να το διακομωδούμε λίγο. Εγώ το βλέπω αυτή την άποψη, να το διακομωδούμε. Λίγο να κάνουμε και τα σπασιματάκια μας, λίγο τα πειραχτηράκια μας. Γιατί ήμουν από μικρός πειραχτήρα, τι να κάνω. Τι να κάνω. Να σου πω κάτι, Μπάμπη.
1: Πες μου.
0: Δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια σοβαροί, να είμαστε θλιμμένοι. Πρέπει να είμαστε λίγο παιχνιδιάριδες και τη ζωή πρέπει.
1: Αλλά και η πλάκα όμως πρέπει να είναι.
0: Πώς το έλεγε ο Μάριος, πότα από εδώ, πότα από εκεί, σε κοροϊδεύω, βρε ζωή. Δεν σε έχω ανάγκη στο χώρο.
1: Εσύ σκέφτηκες τον Μπάρι, εγώ σκέφτηκα τον Γρηγόρη Φαράκο, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
0: Πού το θυμήθηκες.
1: Ο οποίος έλεγε τέτοιες εποχές στα μέλη της ΚΝΕ, πρώτη στα μαθήματα, πρώτη στους αγώνες. Φυσικά, είδες ότι όλα έχουν σχέση.
0: Πρώτη στα μαθήματα,
1: πρώτη στους αγώνες.
0: Ήσουν εξαπανέκαθεν, ήσουν κομμουνιστής.
1: Βαθύτατα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι έλεγε ότι ρε παιδιά, τα μαθήματα πρέπει να τα έχουμε πρώτα. Και όλα τα υπόλοιπα μετά έπονται.
0: Και εγώ νόμιζα για τον Μπάριο που σου είπα, θα με πήγαινες, θα με παρέπεμπες στον Γιώργο Μαζονάκη. Στον οποίο κυκλοφόρησαν οι παλιοί του συμμαθητές, έτσι τιμή Σένεκεν.
1: Το πρώτο βίντεο.
0: Έτσι μου έκανε εντύπωση.
1: 18 χρονών ή
0: ούτε
1: 18. Χρονών, ναι.
0: Ούτε 18. Φαντάζομαι τρίτη ηλικίου, λίγο πριν τελειώσουν το σχολείο. Μπορεί να ήταν εκεί κοντά στα 18. Μου έκανε εντύπωση το στυλ του.
1: Και το πόσο όριμος φαίνεται ως τραγουδιστής.
0: Ακριβώς. Εσύ πώς πιάνει το μικρόφωνο, σαν να κάνει αυτή τη δουλειά 10 χρόνια, α πούμε, ναι. Και είναι μόλις ούτε 18. Πώς είναι η φωνή του, πώς τοποθετείται. Πώς λέει το ρεφρέν εκεί, το τρελό φορτηγό είναι το τραγούδι του Πάριου. Σου έκανε και σένα φοβερή εντύπωση.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ότι πόσο, σε αυτήν την ηλικία πόσο έτοιμος
0: δηλαδή
1: ήταν.
0: Το είχε.
1: Έτσι είναι, ρε, κάποια παιδιά είναι γεννημένα να κάνουν κάποια πράγματα. Και είναι σημαντικό και αυτό, φίλες και φίλοι. Δηλαδή να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα πιτσιρίκια μας.
0: Κυρίως στο να είναι ευτυχισμένα.
1: Κυρίως στο να ακολουθήσουν αυτό που θα τους κάνει ευτυχισμένους. Γιατί πολλές φορές λέμε, όχι ρε παιδί μου, τώρα μην κάνεις αυτό και τα λοιπά. Δεν έχει προοπτική και μέλλον. Κάνε αυτό τώρα και θα σε βολέψω εγώ και εγώ και κάτι νόμιμες. Και τα βγάζουμε από μια πορεία. Τα κάνουμε ενδεχομένως αύριο μεθαύριο πετυχημένους επαγγελματίες, αλλά δεν κάνουμε ευτυχισμένους ανθρώπους.
0: Κυρίως να έχουμε γνώμονα την ευτυχία των παιδιών μας και όχι την επιτυχία. Την ευτυχία και όχι την επιτυχία. Και το λέμε αυτό γιατί αρχίζει μία δύσκολη για πολλούς χρονιά. Να πούμε μία ακόμη καλημέρα και μία ακόμη καλή χρονιά έτη περαιτέρω εις τους μαθητές οι οποίοι ξεκινούν τώρα την τρίτη λυκείου. Γιατί για αυτούς θα είναι ακόμα πιο δύσκολη
1: φυσικά,
0: η όλη η κατάσταση.
1: Πιο απαιτητική.
0: Λοιπόν,
1: γι' αυτό δεν πρέπει να τους πάμε τα νευράκια, αγαπητέ εν Χριστώ.
0: Λοιπόν,
1: και
0: αυτό,
1: τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας και της τρίτης ηλικίου.
0: Και, και να μην έχουμε σε σχέση με αυτά που λέγαμε και χθες περί του διαγωνισμών PISA και περί των ποσοστών των μαθητών κλπ. Δεν είναι θέσφατο και δυστυχώς μόνο στην ελληνική κοινωνία έχει γίνει αυτό. Τουλάχιστον στα χρόνια της μεταπολίτευσης, για να μην πω. Αυτή η κοινωνική καταξίωση μέσα από έναν επιστημονικό τίτλο.
1: Ναι,
0: είναι βέβαια έτσι περίμενε, και το προσοντο... Να τελειώσω. Είναι λίγο και το προσοντολόγιο αυτό που
1: τελείωσε,
0: έχει γίνει.
1: Αν θες, κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής.
0: Δεν έχεις φαίνεται. Θα μετρήσω τον επόμενο μονόλογο.
1: Να τον μετρήσεις,
0: λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Δέλπς, τώρα, γιατί το κάνεις αυτό, επίτηδες, γιατί ξέρεις ότι ο Χολτσχάιμερς, εγώ μη με διακόπτεις, χάνω τον ηρμό.
1: Λέγαμε για την ανέλυξη μέσα από την μάθηση.
0: Λοιπόν,
1: την κοινωνική
0: έχουν
1: καταξίωση.
0: Γίνει λίγο πραγματικά στο δυτικό κόσμο και ειδικά βλέπω ευρωπαϊκά πρότυπα, ας πούμε. Εντάξει, να υπάρχει μια τυποποίηση, αλλά παιδιά, έλεος με την τυποποίηση και στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ένα κοινό βιογραφικό, το οποίο θα συμπληρώνεις μέσα μια κοινή φόρμα. Mm. Γιατί ρε παιδιά, τα παλιότερα χρόνια που ο καθένας έκανε ένα δικό του βιογραφικό, μπορεί να ήταν λίγο πιο χύμα στο κύμα.
1: Ναι, τώρα φτάσαμε στα βιογραφικά.
0: Αλλά
1: το
0: ακόμη
1: θέμα
0: και
1: είναι...
0: από τη δομή, όχι μιλάω για την τυποποίηση της παιδείας, ακόμη και από τη δομή που είχε ένα χαρτί, μπορούσε να καταλάβει την προσωπικότητά του.
1: Συμφωνώ.
0: Τώρα πρέπει να είναι όλα τυποποιημένα. Πρέπει μέχρι 16 να έχει πάρει το proficiency, 18 να κάνει αυτό, 22 το πρώτο πτυχίο, μετά το δεύτερο πτυχίο, μετά το διδακτορικό.
1: Εννοείς ότι είμαστε πολύ απαιτητικοί απέναντι στα παιδιά.
0: Απαιτητικοί και τυποποιημένοι. Ναι. Ένας δρόμος. Ναι. Δηλαδή δεύτερος δρόμος δεν υπάρχει.
1: Δύο σχόλια σε σχέση με αυτό που λες. Το πρώτο, μην το κατακρίνεις, γιατί στα προηγούμενα χρόνια τα οποία περιγράφεις εκεί από τη μεταπολίτευση και μετά, οι προερχόμενοι από την φτωχή λαϊκή τάξη έναν δρόμο μπορούσαν να ακολουθήσουν για την καταξίωσή τους, Νίκο. Αυτό της επιστημονικής τους επιτυχίες, η οποία θα τους οδηγούσε στην κοινωνική τους ανέλυξη. Δεν είχαν άλλον
0: βέβαια,
1: δρόμο.
0: Βέβαια και αξιοσημείωτο. Απλά από τότε έχουν περάσει 50-60
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Καλά, δεν μιλάμε για το σήμερα, μιλάμε για εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν σου λέγανε όχι να σπουδάσεις, όχι να σπουδάσεις. Και αν θυμάσαι τότε, στις μεγάλες εκείνες οικογένειες που δεν είχαμε προβλήματα με το δημογραφικό των 5 και των 6 παιδιών, τα πρώτα 4 λιώνανε στο χωράφι ή στη δουλειά και τα 2 τελευταία, επειδή τα προηγούμενα μπορούσαν να βοηθήσουν οικονομικά την οικογένεια, ήταν αυτά τα οποία τα προόριζαν να σπουδάσουν, να γίνει γιατρός, να γίνει δικηγόρος, να ξεφύγει, να ανέβει όλη η οικογένεια
0: ναι,
1: μαζί του.
0: Αυτό έχεις δίκιο, αλλά ακριβώς αυτό λέμε πόσο ξεπερασμένο είναι ως πρότυπο, διότι αυτό το είχαν πριν από 60-50 χρόνια. Παιδιά, έχουμε ξεφύγει από αυτό. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω γιατί μπορεί κάποιοι να ενοχληθούν ότι οι ανισότητες έχουν αμβληθεί κλπ. Σίγουρα όμως έχει αμβληθεί. Σε ένα μεγάλο βαθμό ο τρόπος της ζωής μας. Δεν είναι δηλαδή η έρημη επαρχία που πάλευαν στο χωράφι κάποιοι για να μπορέσει ένα παιδί να σπουδάσει. Εντάξει,
1: τώρα
0: δεν είμαστε
1: στην επαρχία
0: φάση.
1: Μπορεί κάποιοι να ζουν και καλύτερα από εμάς που ζούμε στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, για μένα το σημαντικό είναι αυτό, να μπορέσουμε να αφουγκραστούμε τα παιδιά μας, να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε πέρα από το που έχουν κλείσει, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, το που θέλουν να πάνε ώστε να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Εγώ τώρα σας το έχω πει, ο πιτσιρικάς μου τρέχει κάθε τρεις και λίγο στο συνδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, γιατί έχει μία τρέλα, θέλει να γίνει μηχανοδηγός, του αρέσουν τα τρένα. Μιλάμε ότι όλη την ημέρα θα βλέπει βιντεάκια με σιδηρόδρομους, με μηχανές του ΟΣΕ, τις θα αναγνωρίζει από τα νούμερα.
0: Μακάρι να γίνει προσωπικότητα που θα αναδιατάξει τον σιδηρομικό χάρτη της χώρας.
1: Όχι, δεν το βλέπω. Να οδηγάει τρένα θέλει. Άμα θέλει να οδηγάει τρένα, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Εκεί, ας πάει εκεί. Να είναι ευτυχισμένος.
0: Πες στην Ελλάδα αυτό ενίοτε μπορεί να είναι επικίνδυνο.
1: Ναι, μα φυσικά. Όχι, φίλε, τα πράγματα τα φτιάχνουν. Έχουμε θρηνήσει και έχουμε πονέσει για τα θύματα, αλλά. Το θέμα είναι ότι αν είναι αυτή η κλίση του, τι να κάνουμε. Εγώ μπορεί να έχω άλλα πράγματα στο μυαλό μου για εκείνον. Αν θέλει να γίνει μηχανοδηγός του ΟΣΕ, με χαρά να γίνει.
0: Ο Μπάμπης μου έλεγε πριν, για να αλλάξουμε κλίμα, μου έλεγε πριν ότι έβλεπε κάτι σαν προβολής. Είναι πολύ πιθανό στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, είναι πολύ πιθανό να έχουν αρχίσει πρόβες. Το μεταξύ, ξέρεις,
1: οι πρόβες ξεκίνησαν για το Ρέμο, αν
0: για δηλαδή. Το Ρέμο, όπου έχει πλέον προκύψει άλλο θέμα. Η μισή, γιατί ξέρεις μας, πώς μας αρέσει να χωριζόμαστε,
1: ναι,
0: να πλακωνόμαστε, ειδικά στο διαδίκτυο. Τελικά, νομίζω το μεγαλύτερο χόμπι, παρένθεση, των Ελλήνων διαχρονικά είναι η εμφύλια διαμάχη.
1: Ναι, μας αρέσει.
0: Και αν δεν ήταν οι εμφύλιες διαμάχες, πρόσεξε έτσι, λέμε για τις καταστροφές στον τελευταίο αιώνα, εμφύλιο πόλεμο, μικρασιατική καταστροφή.
1: Γιατί οι καταστροφές από πού προέκυψαν?
0: Όλα από τις εμφύλιες διαμάχες.
1: Και η μικρασιατική,
0: όλα.
1: Ακόμα και η τραγωδία της Κύπρου.
0: Όλα.
1: Ακόμα και
0: όλα,
1: η τραγωδία της Κύπρου.
0: Όλα. Όλα, δηλαδή πρόσεξε, και η τραγωδία της Κύπρου και η μικρασιατική καταστροφή και ο εμφύλιος έχουν να κάνουν με αυτό το χόμπι μας. Και έτσι ήταν από Πελοποννησιακό πόλεμο και...
1: Τώρα τι προέκυψε το καινούριο?
0: Λοιπόν,
1: δεν συμφωνήσαμε.
0: Για τον Ρέμο, λοιπόν πρόσεξε, με αφορμή το Μαζονάκι, οι μισοί τώρα κατηγορούν τον Ρέμο. Γιατί σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους, βέβαια τώρα
1: ναι,
0: οι άλλοι συνάδελφοι είχαν κάποιες απλές συναυλίες.
1: Πες γιατί το κατηγορούν, για να.
0: Γιατί δεν αναβάλλεται λόγω πένθους για τον Μαζονάκι η συναυλία του Ρέμου.
1: Ναι.
0: Έχει μεγάλη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Κάτσε λίγο να το επεξεργαστεί.
0: Να το επεξεργαστεί λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Πίστεψέ με,
1: δηλαδή,
0: πραγματικά.
1: Το να τιμήσει ο Ρέμος τον Μαζονάκη με κάποιο τρόπο δεν είναι σημαντικότερο?
0: Σίγουρα.
1: Από το
0: εγώ
1: να αναμνηθεί.
0: Εγώ είμαι βέβαιος, επειδή θα βγουν και στη σκηνή, όπως μαθαίνουμε κάποιοι ως έκπληξη, ίσως και η Βανδύ και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί και εκείνοι στο παρελθόν με τον Μαζονάκη, νομίζω ότι το όνομα Γιώργος Μαζονάκης θα ακουστεί πολύ σε αυτή τη συναυλία.
1: Και νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει.
0: Απλά
1: και
0: έχω
1: με
0: την
1: Μαζονάκη.
0: Αίσθηση ότι αυτή η συναυλία, επειδή έχει τόσο τεράστια προετοιμασία και κόστος
1: δεν
0: και λοιπά,
1: μπορεί
0: να ακυρωθεί και να γίνει τον άλλο μήνα. Δεν είναι άντε τα μαζέψαμε παιδιά φύγαμε. Δεν είναι, δεν στήθηκε μια σκηνούλα από αυτές που στείνονται σε 5 ώρες και γεια σας και μετά αυτό. Δεν είναι.
1: Πάντως απλά επιβεβαιώνω με Νίκο σε αυτό το οποίο υποστηρίζω από την πρώτη στιγμή που κάνουμε μαζί την ραδιοφωνική εκπομπή, και εσύ κρατάς αποστάσεις και καλά κάνεις γιατί έχεις άλλη άποψη, ότι αυτό πέρα από το συνολικό που αφορά τη χώρα, σε εμάς εδώ στην Θεσσαλονίκη εντοπίζεται πολύ πιο έντονα, για το παραμικρό να έχουμε τις 1000 γνώμες και τις 100 βεβαιότητες ότι η δική μας άποψη είναι η κανονική. Εδώ στην Θεσσαλονίκη σου λέω αύριο να πούμε θα βάψουμε έναν τοίχο στην τάδε γειτονιά, θα γίνει από την στιγμή εκείνη και μετά ένας πόλεμος για το αν θα έπρεπε να βαφτεί, γιατί βάφεται, τι χρώμα θα έπρεπε να έχει, 100 πράγματα. Για άλλη μια φορά βγάζουμε μια μιζέρια, να μου επιτραπεί.
0: Δεν νομίζω.
1: Εγώ αυτό εντάξει. Λέω, ξέρω ότι εσύ διαφωνείς και μου αρέσει. Έγινε από την αρχή το σκηνικό. Ναι, και μένα λίγο με ενόχλησαν όταν είδα εκεί τις σιδηροκατασκευές και φαινόταν ο Μέγας Αλέξανδρος μέσα στο σκηνικό. Στη συνέχεια, όταν άρχισε να αναπτύσσεται όλος ο χώρος εκεί του stage, είδα ότι τελικά δεν είναι και τόσο
0: ίσως
1: μέσα.
0: Ίσως επειδή είμαστε ένα μεγάλο χωριό και στα μεγάλα χωριά υπάρχει πουτσομπολιό. Αλλά για όλα τα θέματα που βλέπω κατά τα άλλα, για τις κρεμάλες που ακούω κατά καιρούς, για προχθές, για αυτό που έγινε στο Ηράκλειο. Για τα πάντα βλέπω όλη την ελληνική κοινή γνώμη να εγκλωβίζεται σε αυτή την συζήτηση. Να, για το άλλο το θέμα με τον γνωστό φωτορεπόρτερ, ο οποίος έκανε και δημόσια δήλωση. Και εκεί για όλα, ειδικά επειδή τα κοινωνικά δίκτυα μας φέρανε κοντά. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν ο Έλληνας...
1: Αντικατέστησαν την παλιά αυλή, λέει,
0: ναι,
1: της γειτονιάς όπου έπεφτε το
0: κουτσομπολιό. Απλά γίναμε όλοι
1: και...
0: αυλή, δηλαδή στην ίδια αυλή ο Αλεξανδροπολίτης με τον Κρητικό, ο Έλληνας της Ομογένειας από την Αστόρια με τον Έλληνα της Ομογένειας της Γερμανίας, όλοι είναι μέσα σε αυτή την αυλή και σφάζονται.
1: Σφάζονται. Γιατί αυτό που επιχειρείται να γίνει δεν είναι να γίνουμε σοφότεροι μέσα από το να διαβάσουμε ή να τοποθετηθούμε για ένα θέμα, αλλά να επιβάλλουμε την άποψή μας, να επικρατήσει το δικό μας σενάριο για το πώς μπορεί να έχει εξελιχθεί ή να έχει γίνει μια ιστορία.
0: Επειδή μιλήσαμε για τον Πέτρο και τον Διαμαντή, να πούμε την καλημέρα μας φυσικά και στο Μάκη το Μουδιώτη, με το αστιάκι του Καθημερινό. Με τι ασχολείσαι? Κάνω απολέπιση. Σε στούντιο αισθητικής? Όχι, σε ψαράδικο.
1: Μάλιστα, έχει και σχόλιο. Δηλαδή είναι και τοποθέτηση σε σχέση και με την ιστορία
0: με τον λέγαμε,
1: Γιώργο Μαζονάκη. Και για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Φαίνεται λοιπόν, αυτοί συνελήφθησαν τελικά. Οι δύο.
0: Υπήρχαν πάρα πολλές εκκρεμότητες.
1: Πολλές αντιφάσεις και πολλά πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να έχουν γίνει. Και μου θυμίζει πάρα πολύ το θόρυβο ο οποίος έγινε και με τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον και με το θάνατο του Ντιέγκο του Μαραντόνα. Όπου και αυτοί θεωρείται ότι κάποια στιγμή έφυγαν
0: λόγω κακών ιατρικών συμβούλων.
1: Μπράβο.
0: Ή διαδικασιών. Λοιπόν.
1: Εγώ θα το πω βέβαια, περιμένουμε πως η ιατροδικαστική θα φωτίσει αυτή την περίπτωση, η οποία, την υπόθεση, συγγνώμη, η οποία είναι αρκετά μπερδεμένη.
0: Μπάμπη, κάναμε κουβέντα για Αντώνη Ρέμο, για συναυλία, για προετοιμασίες, για πιθανώς στα φωτορυθμικά και
1: αυτό
0: στις τέτοιες.
1: Έχει ναι. Κατεβαίνοντας λοιπόν
0: δεν
1: από
0: το
1: την περιφερειακή.
0: Ήρθα σκυφτός.
1: Όχι, από την περιφερειακή, προβολής, οι οποίοι φωτίζουν τον ουρανό από ένα κόκκινο πλαίσιο, μάλλον πρέπει να είναι από εκεί, από την εξέδρα του Αντώνη του Ρέμου, και φωταγωγισμένος και ο πύργος του ΟΤΕ.
0: Εντάξει,
1: σε ροζ
0: αυτό νομίζω ότι πρέπει να τον έχουν φωταγωγημένο καθ' όλη τη διάρκεια της ΔΕΘ, γιατί είναι το κεντρικό από τα κεντρικά αξιοθέατα της ΔΕΘ, ειδικά για αυτούς που είναι επισκέπτες της πόλης, τους φαίνεται εντυπωσιακός ο πύργος του ΟΤΕ. Εγώ δεν πρόλαβα να δω τίποτα, πραγματικά τίποτα. Ήμουνα με την πλάτη γυρισμένη στο λεωφορείο. Με το λεωφορείο ήρθε εκεί από τις φτωχογειτονιές των Ανατολικών που αστείλουν. Λοιπόν, λοιπόν, ήρθαμε το λεωφορείο και ήρθαμε έναν οδηγός του λεωφορείου, αυτό πρέπει να το πω. Ήτανε ρε παιδιά, το πω του συνέχεια φρένο γκάζι, φρένο γκάζι, πηγαίναμε μέσα.
1: Καλά, αφού δεν έχει κινήσει τέτοια ώρα.
0: Πηγαίναμε Νίκο, μέσα.
1: Φρέναρε.
0: Καλά, καλά που δεν συνηθίζω να κάθομαι. Στέκομαι όρθιο συνήθως στο λεωφορείο, τουλάχιστον αυτή την ώρα όταν το παίρνω. Καλά που καθόμουν, γιατί θα είχα εκτοξευτεί 5-6 φορές. Κάποια στιγμή χτύπησα και το χέρι μου εκεί σε ένα παλούκι. Αλλά πολύ ρε παιδί μου, λίγο πιο. Δεν είμαστε, δεν κουβαλάμε γουρούνια εκεί πέρα ή τσουβάλια. Δηλαδή.
1: Τσουβάλια.
0: Λοιπόν, είπαμε λοιπόν για το ρέμο. Νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε πάλι από την αρχή όλο το πράγμα μας εδώ πέρα, όλη την εκπομπή μας.
1: Ναι.
0: Και να πάμε να ακούσουμε πάλι από την αρχή. Έτσι. Σπανουδάκης.
1: Ναι,
0: είναι από τις ποιοτικές συνεργασίες του Αντώνη Ρέμου.
1: Και ήταν από τις δουλειές που ξεχώρισαν και για τον Σπανουδάκη.
0: Ναι. Να τα ακούσουμε.
1: Γιατί όχι.
0: Πάμε. Τάσος Τριανταφύλου σήμερα στην τεχνική ρύθμιση. Μιλάμε τόση ώρα και αφήσαμε τον Τάσο. Γεια σου, Τασούλη. Μαζί με το ίδιο λεωφορείο. Δεν το κατάλαβες και εσύ αυτό με τον οδηγό?
1: Όχι, εσύ αυτό που δεν κατάλαβες είναι ότι δεν οδηγούσε κάποιος άλλος, αλλά ο Τάσος ο Τριανταφύλου.

0: Αυτό που λέγαμε με τον Μπάμπη τώρα και σχολιάζαμε και γελούσαμε είναι ότι είμαστε βέβαια και λίγο λαός του τζάμπα. Έτσι. Το γουστάρουμε το τζαμπαντάν. Δηλαδή, ακόμη να πιάσει το μέσο Έλληνα, ακόμη και πάρα πολλά λεφτά να έχει στη τσέπη, στο στρώμα.
1: Δεν είναι ο μέσος Έλληνας αυτός που περιγράφεις.
0: Ναι, ακόμα λέω, εντάξει. Άμα ακούσει τζάμπα. Επειδή μιλάμε τώρα για τη συναυλία του Ρέμου, ότι είναι δωρεάν χορηγία, ξέρω εγώ κλπ. Άμα ακούσεις, σου κάνει έτσι λέει, ένα κλικ παραπάνω να πας εκεί πέρα.
1: Ναι, αφού έτσι κι αλλιώς είναι τζάμπα, πάμε.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τώρα εγώ δικαιολογώ τον κόσμο.
0: Έτσι είναι και με το φαΐ.
1: Να σου πω με την ακρίβεια, τώρα το δικαιολογώ τον κόσμο. Αλλά πάντοτε το είχαμε αυτό. Όπως και στα πρωίνα, στα ξενοδοχεία. Που ναι. Ξυπνάς το πρωί, δεν τρως ποτέ πρωινό και βάζω μέσα και τον εαυτό μου.
0: Ναι,
1: δεν τρως ποτέ πρωινό.
0: Ακριβώς,
1: με τον καφέ, βλέπεις. Στο ξενοδοχείο θα κατέβω να φάω το πρωινό και τα λοιπά. Και φέρε και τη μέρα.
0: Να κρατήσει και μερικά σαντουιτσάκια για μετά.
1: Το κάνουμε, μας αρέσει, μας αρέσει αυτό.
0: Μας αρέσει ο τζάμπας που λένε.
1: Τώρα όμως δικαιολογείται. Γιατί με μια μικρή παρένθεση, ξανακοίταξα φίλες και φίλοι από χθες μέχρι σήμερα. Τις τιμές στα βενζινάδια από τα οποία κατεβαίνω. Σας είπα ότι εχθές το ντίζελ ήταν στο 2,27 με άνοδο από την προηγούμενη τιμή του. Σήμερα είναι 10 λεπτά πάνω. Είναι 2,037.
0: Ωραία.
1: Από χθες που ήταν 2,27, από την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν 1,997. Και όσον αφορά την βενζίνη, ήταν στο 2,99, Νίκο. Δεν θυμάμαι. 2,099. 2,099. Και προσπαθώ να θυμηθώ εάν ξανά είχαμε τόσο υψηλές τιμές από το ξεκίνημα του πολέμου ή όχι.
0: Νομίζω κάποια στιγμή φτάσαν και τα 120 δολάρια το Brent.
1: Ναι, ναι, στις τιμές στη βενζίνη να πούμε. Πόσο ήταν η υψηλότερη που θυμάσαι? Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Η τιμή στο ντίζελ είναι υψηλή. Και δεν θυμάμαι να ήταν πιο πάνω από ότι τώρα.
0: Θυμάμαι, ξέρεις τι, το θυμάμαι γιατί το είχα χρειαστεί. Ξεκίνησε ο πόλεμος τέλος Φεβρουαρίου. Θυμάμαι ότι 25 Μαρτίου, θυμάσαι, για τα θέματα της μετάδοσης παρέλασης που πήγα πάνω κάτω Αθήνα.
1: Για πες πόσο λοιπόν είχε φτάσει.
0: Εκείνη τη φάση, όπως μετά με πλήγωσε και το καλοκαίρι, είχαν εκτιναχθεί οι τιμές και ήταν και αφορμή για την πρώτη επιδότηση στο ντίζελ.
1: Στο πόσο δηλαδή είχαν φτάσει? Πιο πάνω από αυτή την τιμή την οποία σου περιγράφω σήμερα. 2,099 η βενζίνη, 2,37 το ντίζελ.
0: Θυμάμαι τότε ότι την αμόλυβδη την έβλεπα σε πολλά βενζινάδικα και στην Αθήνα, ναι, στο 2,2, όχι 0,2.
1: Α, 2,2. Ναι, okay. Ναι. Γιατί με τρόμαξε και λέω τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Και συναγωνιζόταν και το ντίζελ μαζί του.
1: Φαντάσου ότι έχει να γίνει με τη θέρμανση.
0: Αυτό. Υπάρχουν, αυτό διαβάζω πλέον, πολλά δημοσιεύματα, πολλές φήμες, φόβοι για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Τι φόβοι?
0: Και η κυβέρνηση, εκτός από αυτά τα οποία ήδη είχε ανακοινώσει τον προηγούμενο μήνα, εξετάζει νέα μέτρα. Ο δε κύριος Θεοδωρικάκος, ο πιο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, φωτογράφιζε χθες σε συνεντεύξη του συνέχεια τα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, ζητούσε ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα σε επίπεδο Ένωσης
0: για επίπεδο
1: να
0: αντιμετωπίσει. Ένωσης, γιατί οι τιμές καυσίμων, όπως βλέπω, ανεβαίνουν πάνω από το 1,90 το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μιλάμε τώρα για το ντίζελ κίνησης.
1: Ναι.
0: 1,90 πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αλλά παιδιά, έτσι, όχι στο Ρέμο, που τον αγαπώ και όλα στα πάω. Πες μου έναν που δεν τον γουστάρω και στο έχω πει στον παρελθόν, θα πάω και σε εκείνον.
0: Κατά τα άλλα όμως, ποιος είναι ο κύριος φταίχτης για την άνοδο των τιμών?
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος δηλώνει, δεν μετανιώνω για τον πόλεμο στο Ιράν, με το Ιράν θα έκανα ξανά ακριβώς το ίδιο. Ο άνθρωπος, κοίταξε,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος πάσχει.
1: Τώρα είναι και πολιτικός, θα μπορούσε να πει μετανιώνω.
0: Μεγαναπολεοντισμό. Είναι, εντάξει, έχει.
1: Νίκο,
0: έχει
1: πριν τις εκλογές θα μπορούσε να πει ότι έκανα λάθος, συγχωρέστε με. Όχι. Εγώ άλλο πράγμα θα σε ρωτήσω. Πριν από τις δηλώσεις του Τραμπ και τα λοιπά. Όχι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πριν φύγεις από εκεί.
1: Έχεις
0: ακούσει ποτέ τον Τραμπ? Έχεις ακούσει ποτέ τον Τραμπ να ζητάει συγγνώμη? Όχι, για αυτό που είπες. Τον έχεις ακούσει έστω μια φορά?
1: Γιατί ποιο πολιτικό έχεις ακούσει να ζητάει συγγνώμη?
0: Έχω ακούσει. Ποιον? Εδώ και ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε μέα κούλπα.
1: Δεν
0: είπε,
1: έκανα λάθος. Είπε μέα κούλπα για να τον καταλάβουν οι 5-10, ας πούμε.
0: Όχι, εντάξει, έχει μείνει εκείνο το μέα κούλπα.
1: Το μέα κούλπα ότι δεν το είπε ποτέ στα ελληνικά. Αυτό έχει μείνει. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί έχεις και γνώση. Ποιο να δικήσω εγώ, τολμώ και μπορώ να δικήσω εγώ τον Ανδρέα Παπανδρέου, το μέγεθός του. Αλλά κάποια πράγματα να τα λέμε. Όπως λέμε τα σωστά, θα λέμε και τα λάθη. Να σου πω λίγο κάτι, Ρενίκο. Έχεις εσύ σαφή εικόνα σε ποιο επίπεδο ή που βρίσκεται η φάση αυτής της επιχείρησης της στρατιωτικής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή?
0: Ούτε ο Τραμπ δεν έχει.
1: Θέλω να πω, προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Αυτό
1: εκεί.
0: Δεν λέμε τόσο καιρό.
1: Ψάχνω και γκουγκλάρω και προσπαθώ να πω και σε ξένα μέσα να δω, παιδιά, είμαστε σε αυτή τη φάση ενός πολέμου, σε εκείνη τη φάση είναι σε εξέλιξη κάτι, περιμένουμε Μπάμπη. Ότι κάτι θα τελειώσει για να αλλάξει όλη αυτή η ιστορία ή όχι. Και δεν έχω βγάλει άκρη.
0: Μπάμπη, με έπιασε χθες κουβέντα ένας γείτονας στην παραλία. Και αυτό καθόμουν τώρα, ξέρεις, ήθελε τη γνώμη μου σαν άνθρωπο που ασχολούμαι με αυτά.
1: Μα και εγώ γι' αυτό του έλεγα.
0: Αυτό του έλεγα κι εγώ.
1: Δεν ξέρουμε τι
0: ότι,
1: γίνεται, παιδιά.
0: Ότι και μέσα πιθανώς στο κεφάλι του Τραμπ υπάρχει μία σύγχυση. Μία σύγχυση. Δηλαδή βλέπουμε μία αμερικανική πολιτική όπως εκφράζεται από τον πρόεδρο και τους ανθρώπους του, όπου δεν υπάρχει κάποια στόχευση. Έχουμε χάσει το στόχο.
1: Ναι. Άλλο αυτό, δηλαδή ότι αυτοί δεν έχουν κατορθώσει να πετύχουν τους στόχους τους. Πού βρισκόμαστε? Εμείς ξέραμε ότι στους πολέμους ξεκινάει μια φάση, έχει αυτήν, τη δεύτερη, την τρίτη, έχει επί του πεδίου, έχει στρατιώτες, έχει μόνο ένα. Σταμάτησε ο πόλεμος. Χτυπιούνται αναδιαστήματα, παραμένουν εκεί ισχυρές οι αμερικανικές δυνάμεις, υπάρχει μια κινητικότητα. Σαν να έχει παγιωθεί μια κατάσταση. Αλφα.
0: Έχουμε βαλτώσει.
1: Μπράβο. Ναι. Και δεν ξέρουμε τι στο καλό γίνεται.
0: Ναι, αυτό.
1: Δηλαδή, καμιά φορά κάθομαι και σκέφτομαι και σου το λέω και μπορεί να ακουστεί βαρύ. Λέω, ρε παιδί μου, τουλάχιστον αποφάσισε να περάσει την επόμενη φάση μια στρατιωτική επιχείρηση να ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Όχι, δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ξέρουμε. Να ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Επικρατεί τύφλωση στον κόσμο, αλλά νομίζω
1: απέτυχαν
0: ότι.
1: Απέτυχαν οι Αμερικανοί ξεκάθαρα και δεν μπορούν να το μαζέψουν. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα των Αμερικανών είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τους αφήνει να το λήξουν με κάποιο τρόπο. Γιατί θα φανεί η ήττα των Αμερικανών. Αλλά μας κρατάει σε ομοιρία όλο τον πλανήτη.
0: Επικρατεί μία τύφλωση στον κόσμο ως προς το μέτωπο, ως προς το τι γίνεται, ως προς το ποια είναι το σχέδιο, σχεδιασμοί, δεν υπάρχει σχέδιο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο ότι κρατάνε επίτηδες τυφλωμένο τον κόσμο για δικούς τους λόγους. Νομίζω ότι και στα κεφάλια και στις συσκέψεις, δεν ξέρω καν αν κάνουν συσκέψεις. Εκεί οι σύμβουλοι ασφάλειας του Λευκού Οίκου, υπουργοί άμυνας, άσε που υπάρχουν και συνέχεια ακούμε ότι ο ένας παραιτείται, ο άλλος απολύεται, ο άλλος... δεν υπάρχει, υπάρχει μια χήμα κατάσταση. Νομίζω ότι είναι και οι ίδιοι τυφλωμένοι και δεν ξέρουν πού πάνε. Ακόμη και οι διαπραγματεύσεις, αν υπάρχουν διαπραγματεύσεις υπόγειες, υπέργειες, δεν ξέρω τι, με τους Ιρανούς, με τους τριγύρω, ακούμε ας πούμε ότι έχει μπει μέσα το Πακιστάν, αξιωματούχοι του Πακιστάν, ίσως και ναι. Αξιωματούχοι του Ερντογάν, να πείσουν την Τεχεράνη, να πείσει τις ομάδες τύπου Χούθη, τύπου Χεσμπολάχ κλπ.
1: Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται και η παγκόσμια κοινότητα νομίζω ότι δεν έχει σαφέστατη εικόνα τι γίνεται.
0: Όχι,
1: στο
0: δεν
1: πεδίο.
0: Δεν έχει σαφέστατη, δεν έχει καν σαφή.
1: Ούτε... Ωραία. Ο Μάκης, γιατί τα συζητάμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι? Γιατί σας λέω, κατεβαίνω κάθε μέρα και βλέπω 10 λεπτά σχεδόν κάθε μέρα να παίρνει η βενζίνη και το ντίζελ. Να, ο Μάκης ομουδιώτης τώρα μου στείλε από ένα βενζινάδικο, προφανώς εκεί στην περιοχή του, 2100 η βενζίνη.
0: Έπιασε, λέει, το 2100.
1: Έπιασε το 2100. 2184. Το diesel όμως το Power, 2014 το diesel από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να δω.
0: Πάλι καλά είναι στο 2014.
1: Άμα είναι
0: έβλεπα
1: το diesel, είναι κάτω.
0: Στα βενζινάδικα τα περισσότερα, αν εξαιρέσω 2-3 που είδα όλα και όλα, γιατί χθες έκανα μια μεγάλη διαδρομή που ήταν κάτω από το 2, το diesel στα περισσότερα δεν ήταν κάτω από το 2020.
1: Ναι,
0: κάτω από το 2020.
1: Εμένα αυτό που με τρομάζει, φίλες και φίλοι, είναι η ραγδαία άνοδος. Δηλαδή, εχθές ήταν στο 2,27, σήμερα είναι στο 2,37 το diesel. Εχθές ήταν στο 2070 κάτι η βενζίνη, σήμερα είναι στο 2099. Δηλαδή το κατοσταράκι που μου στέλνει ο Μάκης, είμαι βέβαιος ότι αύριο θα το γράφουν και τα βενζινάδικα εκεί στη δική μου τη γειτονιά.
0: Λοιπόν, φίλοι μου, 7 παρα 20 η ώρα πλέον, είστε συντονισμένοι στην Πόλη Ξύπνησε, η Πόλη Ξύπνησε, η εκπομπή μας. Ο Μπάμπης ο Νίκος μαζί σας, ο Τάσος ο Τριανταφύλου επίσης μαζί μας. 6930-078-228 ο αριθμός Viber, στον οποίο μπορείτε να μας προσθέσετε στους φίλους σας και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Εάν μας θεωρείτε, έτσι, με αυτή την πρόβλεψη. Αν δεν μας θεωρείτε, δεν πειράζει.
0: Έστω light. 6930-078-228. Θα πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα στους τίτλους ειδήσεων. Προηγουμένως όμως θα ακούσουμε τον Παύλο Παυλίδη και τον γκρουπ του.
1: Το στρέχω.
0: Να μας λέει, θα έρθει μια μέρα. Ας πούμε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα υπάρχουν πόλεμοι και τα καύσιμα θα είναι πολύ πιο οικολογικά και πολύ πιο κοντά στην δυνατότητά μας. Θα έρθει μια μέρα, λοιπόν.
1: Θα έρθει μια μέρα, Νίκο.

0: Λοιπόν, είμαστε στα 44 λεπτά μετά τις 6. Ο Μπάμπης, ο Τζιομπάνογλου και ο Νίκος Ολαδιανός μαζί σας μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του 102, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Και πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μία ματιά συνολικά στους τίτλους ειδήσεων του σημερινούς. Φυσικά θα ξεκινήσουμε όπως ξεκινήσαμε και την εκπομπή μας. Ανοίγουν και επίσημα, ανεπίσημα θα ανοίγανε τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια. Ναι, κάνουμε μία πρόβα, κάνουμε μία πρόβα ανοίγματος. Λοιπόν, βέβαια σήμερα σαν πρόβα θα είναι.
1: Πρόβα σχολείου είναι, γιατί είναι μόνο ο αγιασμός. Και τα βιβλία που θα πάρουν τα παιδιά.
0: Δεν έχουμε πλέον και έτσι, πλέον εδώ και 45 χρόνια δεν έχουμε και σχολικές ποδιές για να πούμε θα κάνουμε πρόβα στην ποδιά. Ανοίγουν επίσημα λοιπόν τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα χρονιά. Οι μαθητές θα παραλάβουν τα βιβλία καθώς και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Δεν είναι αυτό για παντού. Κάποια σχολεία δίνουν το πρόγραμμα μόνο τις πρώτες μέρες, μετά δίνουν τις δεύτερες κλπ. Τα κανονικά μαθήματα να μένουν να ξεκινήσουν τη Δευτέρα που μας έρχεται.
1: Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Κατάλαβες αυτό, λέω. Δηλαδή, τελειώστε το. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά πλέον τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ το οικονομικό επιτελείο εξετάζει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον δύο πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
0: Αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, βέβαια, έτσι, προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% για παρατεταμένο διάστημα.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν, όπως λέγαμε, παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δηλαδή για τις πολιτικές επιπτώσεις πάλι νοιάζεται και όχι για το γεγονός ότι έχει οδηγήσει τον πλανήτη στη σημερινή κατάσταση σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων και των προϊόντων.
0: Και γενικότερα μια ανησυχία, μια αναστάτωση. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του ΟΜΑ, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούζ, άλλος ένας ανησυχητικός παράγοντας. Δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, καταγράφουν λοιπόν διαρροή πετρελαίου μετά τα αμερικανικά χτυπήματα έναντι ιρανικών πετρελαιοφόρων.
1: Στο μεταξύ, στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν προφανώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλά και την Ουκρανία.

0: Να παραμείνουμε εκεί στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Έτσι, τυφλά χτυπήματα. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Παράλληλα, ουκρανικό ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε κέντρο logistics της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon.
1: Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Και η αλήθεια είναι ότι τις στείναξαν στον αέρα για να σταματήσει να τις χρησιμοποιεί η Χεσμπολά. Και μάλιστα λέει από τις εκρήξεις αυτές δημιουργήθηκε ένα κύμα σαν σεισμό μεγέθους
0: 4,1.
1: 4,1 παιδιά. Δηλαδή σύστηκε εκεί η περιοχή με ένταση 4,1 σαν ήταν ένα σεισμός.
0: Με ποια όργανα αυτή η πληροφορία διοχετεύτηκε από Αμερικανούς ειδικούς ότι προσομοίαζε σε σεισμό 4,1 ρίχτερ.
1: Φοβερό.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε στα δικά μας. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει στην ΔΕΘ με επικεφαλή στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου τις οικονομικές και κοινωνικές προτάσεις του κόμματος. Το μεσημέρι θα δοθεί εντωμεταξύ η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
1: Εχθές ήταν και η Καριστιανού που παρουσίασε το δικό της το πρόγραμμα.
0: Θα πούμε λεπτομέρειες αργότερα με τον Βασίλη Πετλάρη.
1: Στον Ισαγγέλα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε όταν έφτασαν. Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην οράφηξη του τραγουδιστή. Παράλληλα από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον το ιατρείο δεν διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών αλλά και του τραγουδιστή.

0: Λοιπόν, μία είδηση την οποία αν μπορούσα δεν θα την μετέδιδα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η δουλειά μας πολλές φορές. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας, πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Και τελευταία είδηση για ένα τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, με αρκετούς νεκρούς και τραυματίες. Το λεωφορείο μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες.
0: Μάλιστα, γίνονται και στους καλύτερους δρόμους.
1: Φυσικά.
0: Αυτά.
1: Παντού γίνονται και τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα και τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.
0: Τώρα στην Ανατολική Ελβετία, άρα αφού μιλάμε για Ανατολική Ελβετία, δεν είναι γαλλόφωνη. Πάντως θα ακούσουμε ένα γαλλόφωνο τραγούδι αμέσως τώρα, πριν πάμε στο «Σαν σήμερα». Les femmes aiment les roses, les hommes aiment rêver, les femmes aiment des choses que les hommes aiment trouver. Les femmes craignent l'orage, les hommes font du feu, les femmes sont du courage, les hommes sont que

0: Όταν μιλάμε για το σαν σήμερα, μία μέρα σαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, το μυαλό όλων σχεδόν, τουλάχιστον της γενιάς μας, ίσως και για τις επόμενες γενιές, πηγαίνει στην 11η Σεπτεμβρίου. Αλλά έγιναν και άλλα γεγονότα. 1611, επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο και όπως συνήθιζαν τον γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς.
1: 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, γονατά και φωκά στοιχείο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά.
0: 1938, μια πολύ σημαντική ημέρα για το ελληνικό θέατρο. Έπειτα από 2.000 χρόνια περίπου ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτα του Σοφοκλή από τον Θείασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια πια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, μετάφραση του Ιάννη Γρήπαρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου.
1: Χαμογελώ για τα μεγέθη των συντελεστών.
0: Φυσικά. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος κατέβηκε στη συνέχεια διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης. Στον Θείασο συμμετείχαν πολύ γνωστοί ηθοποιοί, όπως η τόσο τραγικά και άδικα αθχαμένη, δολοφονημένη στα γεγονότα του εμφυλίου των Δεκεμβριανών, η Ελένη Παπαδάκη, επίσης η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης.
1: Ιδρύεται μια τέτοια μέρα το 1961 η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF.
0: 1973, ένα από τα πιο γνωστά πραξικοπήματα εκδηλώθηκε στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πίνοσετ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε.
1: Τον οποίο δολοφονεί, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, κατά τη διάρκεια.
0: Θα το δούμε και αργότερα στους θανάτους.
1: 2001, μια τέτοια μέρα, οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρας και μάλιστα με έναν τρόπο που ήταν πρωτόγνωρος για τα δεδομένα. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας έπεσαν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Και με αυτό αφορμή αξίζει να πούμε ότι οι εκδηλώσεις, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα, στο σημείο εκεί της συντριβής των αεροσκαφών,
0: καθόλου τη διάρκεια της
1: με εντυπωσίασε ότι με ντρόουν εκεί στη Νέα Υόρκη ουσιαστικά σχηματίστηκαν και πάλι οι δίδυμοι πύργοι, οι οποίοι είχαν καταρρεύσει μετά τις επιθέσεις, δίνοντας την αίσθηση του σημείου στο οποίο βρισκόντουσαν.
0: Και τέλειωσαν οι πολλές ψευδεστήσεις. Εκείνη την ημέρα τέλειωσε ο κόσμος, τουλάχιστον έτσι όπως τον ξέρουμε. Και γι' αυτό ήδη ακούμε κάτω από τη φωνή μας το περίφημο τραγούδι των R.E.M. It's the end of the world as we know it. Έτσι, 2004, άλλο ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Στρατιωτικό ελικόπτερο Σινούκ συντρίβεται στο πόρτο κουφό ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετάμε προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο πατηράκης Αλεξανδρίας και πάει σε Αφρικής Πέτρος.
1: Αυτό το θυμάμαι.
0: Και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί και αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη μη πολιτικών ευθυνών.
1: Γεννήσεις. David Herbert Lawrence, Βρετανός συγγραφέας. Ο εραστής Λέδης Τσάτερλι είναι αυτό που γνωρίζω εγώ από το συγκεκριμένο. 1935 Άρβο Πέρτ, Εστονός συνθέτης. 1965 Μόμπι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρ Μέλβιλ Χολ, ο πρίγκιπας της ηλεκτρόνικα.
0: Πολύ γνωστός ο Μόμπι. Ας ακούσουμε λίγο τραγουδάκι πριν πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σαν σήμερα 1954 φεύγει από τη ζωή η πολύ γνωστή Μαρίκα Κοτοπούλη. 1973 βέβαια είπαμε δολοφονήθηκε ο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Και 2019 φεύγει από τη ζωή ο για χρόνια συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου και ιδρυτής του ομώνυμου εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη, ο Αντώνης Λιβάνης. Φεύγουμε γρήγορα να ακούσουμε το τραγούδι όσο προλάβουμε. Δελτίο ειδήσεων και τα λέμε συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Ό,τι συμβαίνει.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακριβείς. Καθώς φέρεται με υποστήριξη ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στον χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, το γιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των 2 γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το οικονομικό επιτελείο εξετάζει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον οι 2 πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο του 2% για παρατεταμένο διάστημα. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παραλληλά, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ο στόχος ήταν στρατιωτικός. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν όψη της Συνόδου Κορυφής των Πρίνκς, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό. Οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία καθώς και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμη στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Earth Larissa's. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertheco.gr.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Earth Larissa's στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.

Πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί, περιδιαβαίνοντας τα μονοπάτια της ενημέρωσης στη Λάρισα, τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισα σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος. Στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σοτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από το 98,3 MHz στο FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται στην ενημερωτική πλατφόρμα rteco.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. 2-41-062-70-20 και 62-70-21 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό. ΕΡΤ Λάρισας παπάκι ερτ.gr το email για τα δικά σας σχόλια. 6-9-30-078-326 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. 6-9-30-078-326.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το ορτολόγιο. Αγίας Ευανθίας Μάρτυρος, Οσίου Εφροσίνου του Μαγείρου και Αγία Θεοδώρα η Ενβάστα. Η Ευανθία με τον Εφρόσινο, οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι η επέτειος της επίθεσης στους δίδυμους πύργους, 11 Σεπτεμβρίου του 2001, στις 9 παρατέταρτο το πρωί. Η Νέα Υόρκη και όλος ο κόσμος πάγωσε όταν ένα αεροσκάφος της εταιρείας American Airlines με 92 επιβαίνοντες προσέκρουσε στο βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, προκαλώντας καταστροφική έκρηξη. Πάνω από τον 75ο όροφο το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας βεβαίως έναν άνευ προηγουμένου πανικού. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, αρκετοί είναι αυτοί που πήδησαν στο κενό για να σωθούν. Πώς να σωθείς βεβαίως πεδώντας από τον 75ο όροφο στο κενό, είναι ένα ζήτημα. Σωστικά συνεργεία και δημοσιογράφοι έσπευσαν στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα στις 9:03. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδωσαν σε απευθεία σύνδεση ένα ακόμη αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας με 64 επιβαίνοντες να προσκούσει στο νότιο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Η Αμερική παραδόθηκε στον εφιάλτη της τρομοκρατίας. Ολόκληρη ανθρωπότητα ουσιαστικά. Κάποιοι ονόμασαν την 11η Σεπτεμβρίου το νέο Pearl Harbor της Αμερικής. Ο George Bush, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο νεότερος, πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα επίσκεψη σχολείο της Φλόριντα, πληροφορήθηκε τα γεγονότα του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου και έκανε την πρώτη του ανακοίνωση. Πρόκειται για εθνική τραγωδία. Δύο αεροσκάφοι συνετρίβησαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου σε μια ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση εναντίον των ΗΠΑ. Και έκτοτε βεβαίως όλα άλλαξαν. Έχουν αναπτυχθεί και διάφορες θεωρίες γύρω από τη συγκεκριμένη επίθεση. Σε κάθε περίπτωση το δεδομένο είναι να χάθηκαν άδικα τόσες ανθρώπινες ζωές. Και άλλαξαν όλα βεβαίως. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα. Η 9-11, έτσι όπως την συνηθίζουν να τη λένε στην Αμερική. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο εξωτερικό δελτίο λίγο, να δούμε τι γράφει το Earth News. Έχει αφιέρωμα και στα 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου, την ημέρα που άλλαξε όλο τον κόσμο, η Νέα Υόρκη τιμά τα θύματα. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001. Στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου είχαμε και εμβοβιστική επίθεση το 1993 στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Και βεβαίως ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι και τα μέτρα ασφαλείας. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Πιθανές διαρροές υδρογόνων ανθράκων κοντά στα στενά του Ορμούς μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον πετρελοφόρων δεξαμενοπλοίων δείχνουν πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφίες που εξετάστηκαν χθες από το γαλλικό πρακτορείο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους τράβηξε ένα στιγμιότυπο. Προχθές Τετάρτη δείχνει καφέ ίχνη στην επιφάνεια του νερού περίπου 20 χιλιόμετρα από τις Ιρανικές ακτές ανατολικά του θαλάσσιου περάσματος στρατηγικής σημασίας που ελέγχει αυστηρά η Τεχεράνη από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Φωτογραφία της ίδιας θαλάσσιας περιοχής, τραβηγμένη από την Υπηρεσία Κοπέρνικους, δείχνει το σκουρόχρωμα ελικοειδή ίχνη να πλαταίνουν. Πρόκειται για διαρροές καυσίμων πιθανότατα, κατά την ανάλυση του γαλλικού πρακτορείου, με βάση τις εικόνες αυτές και όσα είπαν ερευνητές και ειδικοί με τους οποίους επικοινώνησε, σε περιοχή όπου υπάρχουν κοραλιογενείς ύφανοι και τοποθεσίες εγγεγραμμένες στον κατάλογο Ραμσάρ για τους υγροβιότοπους διεθνούς σημασίας. Λέγαμε βεβαίως και άλλες φορές εδώ μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ ότι ουδής ασχολείται με την περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλούεται από τους βομβαρδισμούς. Τόση τόνη βομβών, πυράβλων, βαλιστικών και μη και αναχαιτιστικών έχουν εκτοξευθεί. Τι αποτύπωμα φέρνουν όλα αυτά στο περιβάλλον, προφανώς δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτά έτσι εισαγωγικά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

0: Λοιπόν, χθες ξεπέρασε τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Και τα Τρίκαλα από ό,τι βλέπω είναι δεύτερα φιγουράρουν με 35,4 βαθμούς στη σχετική λίστα του Meteo.gr, με την Κόνιτσα πρώτη με 35,8 βαθμούς, η Καρδίτσα επίσης είναι πέμπτη με 34,9 βαθμούς και τα Φάρσαλα με 34,8. 35,4 βαθμοί στα Τρίκαλα, η μεγαλύτερη θερμοκρασία χθες. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αναλυτικότερα σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Να ξεκινήσουμε με τη Λάρισα. Στη Λάρισα σήμερα Παρασκευή 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ανεβαίνει ο υδράργυρος εκεί περί της 5 η ώρα το απόγευμα, το μεσημεράκι προς απόγευμα, και θα έχουμε και 4 αποφόρα ανέμους από τις 6 ώρα το απόγευμα, θα φυσάει μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 3 αποφόροι άνεμοι. Το Σάββατο παραμένουμε στους 37 βαθμούς. Υπάρχει και πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση το Σάββατο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα προς τις 9 το βράδυ εκεί. Εδώ στη Λάρισα, θα δούμε τώρα αν θα είναι εντός της πωλησίας στις πιο ορεινές περιοχές. Την Κυριακή πάμε για 33 βαθμούς και αρκετά σύννεφα μετά τις 6 το απόγευμα, με 3 αποφόρ ανέμους από τις 3 το μεσημέρι και 4 αποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 αποφόρ. Αυτά όσον αφορά τη Λάρισα. Από ό,τι βλέπω, αναθεωρήθηκε η πρόβληψη που έδινε βροχές την Κυριακή και την Δευτέρα. Το Μέτεο, έχουμε ψηλό βροχό το Σάββατο, απόγευμα προς βράδυ. Θα το δούμε αυτό, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού για τη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμών με 3 αποφόρα ανέμους το μεσημεράκι μέχρι και το απόγευμα στις 6. Αύριο Σάββατο παραμένουμε στους 35 βαθμούς, υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημεράκι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Την Κυριακή 31 βαθμοί και αρκετά σύννεφα από τις 3 το μεσημέρι και μετά και πιθανότητα ασθενής βροχόπτωση από τις 6 το απόγευμα και μετά. Μάλιστα. Και στα Τρίκαλα έδινε πρόβληψη για βροχή τις προηγούμενες ημέρες, για την Κυριακή ιδιαίτερα και τη Δευτέρα, ωστόσο κάτι τέτοιο έχει αναθεωρηθεί, η πρόβληψη αυτή από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στην Καρδίτσα. Λοιπόν, στην Καρδίτσα σήμερα Παρασκευή 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Αύριο Σάββατο 36 βαθμοί, ανεβαίνει η κατάτη, η ηλιοφάνεια και ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Και την Κυριακή 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία και υπάρχει πρόβλεψη για καταιγίδα στην Καρδίτσα. Θα έχουμε αρκετά σύννεφα από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Και ασθενή βροχόπτωση από νωρίς το απόγευμα και καταιγίδα μετά τις 6 μετά. Αυτά δίνει η πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην Καρδίτσα τελικά, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε βροχή. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Είπαμε για την ρήπανση με τις πετρελοκυλίδες στα στενά του ορμού. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 5 πετρελοφόρα δεξαμενόπλια την 8η Σεπτεμβρίου. Τα 4 από τα οποία βρίσκονταν στον κόλπο του Ομάν, σε αντίπαινα για τις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον Αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Λοιπόν, αυτά αναφέρει το τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και του Γαλλικού Πρακτορείου.
1: into my home. God, don't let me lose my nerve.
0: Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ισχύονται ότι έπληξαν αμερικανικό θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος στα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, και κάπως έτσι συνεχίζεται όλη αυτή η αναστάτωση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουάριου. 3-4 εβδομάδες, είμαστε στους 6,5 μήνες και προχωράμε. Και όπως λέγαμε και χθες, βεβαίως υπάρχουν κάποιοι σύμβουλοι του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου, που τον λένε, που τον προτρέπουν να τερματίσει την υπόθεση αυτή, γιατί μπορεί να τραβήξει μέχρι και το 2029, έτσι λέγαμε χθες. Αυτά ανέφεραν βεβαίως και τα δημοσιεύματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως δηλώνει ότι δεν μετάνιωνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σύγκρουση σε διάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Υπάρχει και μια υπόσχεση ότι θα σύντομα θα ρίξει και τη τιμή του πετρελαίου για τους Αμερικανούς πολίτες. Εμάς αφήστε μας στην άκρη. Μαθημένα τα βουνά στα χιονιά, έτσι δεν λέμε εδώ στη Θεσσαλία. Δημήτρη. Σε συνέντευξή του στο δημοσιογράφο του Fox News, τη Λόρα Ίγκραχαμ, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν θα επέλεγε διαφορετικά δεδομένου του πολιτικού κόστους που ενδέχεται να έχει ο πόλεμος. Για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν ενδέχεται, έχει πολιτικό κόστος. Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Μπορείς πάντα να αμφισβητήσεις λίγο τον εαυτό σου, απάντησε για να προσθέσει με έμφαση. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί, έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου. Μπα, ιδέα του. Δεν νομίζω ότι είναι απογοητευμένη, νομίζω ότι είναι πολύ υπερήφανη για το γεγονός ότι δεν επιτρέπω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε. Επανέλαβε την εκτίμησή του ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τώρα πηγαίνουμε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Αμερικής. Το Νοέμβριο δηλαδή. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Μέχρι τότε πόσο θα έχουν φτάσει τα καύσιμα? Θα έχουν πάει στα 3 ευρώ τη βενζίνη εδώ στην Ελλάδα? Ή παραπάνω? Λοιπόν, η αύξηση εντωμεταξύ λογικό και επόμενο είναι των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου ως αποτέλεσμα του πολέμου, είπα, Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έχει εξελιχθεί συστηματικό ζήτημα για τους Ρεπουμπλικανούς εν ώψη των εκλογών. Αλλά, όπως είπαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ περί άλλων τριβάζει. Η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε και στην τοπική επικαιρότητα, γιατί σήμερα χτυπάει το πρώτο κουδούνι. Τιν-ταν, τιν-ταν, τα παιδιά ετοιμάζονται 8,5 ώρα να πάνε. Τα μικρότερα στα σχολεία, στα δημοτικά, κατά τις 9 τα μεγαλύτερα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση είναι η πρώτη μέρα, παίρνουν τα βιβλία και επιστρέφουν με τις τσάντες γεμάτες. Και από Δευτέρα τα κεφάλια μέσα.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30, Μέδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

Επιστροφή στα δικά μας μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Σερτ Λάρισας, πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας από το σταθμό 2410-6270-20 και 6270-21. Ερτ το email για τα δικά σας σχόλια και το Viber 6930-078-326. Λοιπόν, λέγαμε βεβαίως πριν το τραγούδι και τις διαφημίσεις για τα όσα ωραία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, και δεν είναι μόνο η Μέση Ανατολή, είναι και η Ουκρανία, και όπου συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και οι ρήψεις πυράβλων, τα χτυπήματα με drones και όλα αυτά τα ωραία. Και έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα. Να μην αναφερθούμε στα ελληνοτουρκικά, τα οποία βρίσκονται και αυτά διάγουν μια ακόμη περίοδο έντασης που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Πάμε λίγο στην τοπική επικαιρότητα. Σήμερα ξεκινάει, έχουμε το πρώτο κουδούνι όπως λέγαμε. Εδώ στη Λάρισα, όπως μας ανέφερε χθες ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγών, ο κ. Παπαποστόλου, οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με τις ελλείψεις και τα υπερπληθή τμήματα. Ελλείψεις βεβαίως εκπαιδευτικών για την 100 κοινά δασκάλων και νηπιαγωγών για παράλληλη στήριξη μαθητών. Και για 15 κοινά, όπως μας είπε χθες, το μάθημα της αγγλικής γλώσσας. Υπάρχει και μια νεότερη ανακοίνωση από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών, με αφορμή τη σημερινή πρεμιέρα, που λέει ότι με το καλημέρα της σχολικής χρονιάς και τα κενά εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας παραμένουν στα σχολεία του συλλόγου μας. Παρά το στίβαγμα των μαθητών, ακόμη και σε 25 τμήματα, οι ελλείψεις εκπαιδευτικούς παραμένουν. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών εκφράζει έντονη διαμαρτυρία στην προσπάθεια κάλυψης των κενών με υποχρεωτικές υπερορίες. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, οι υποχρεωτικές υπερορίες δεν αποτελούν λύση για την κάλυψη των κενών. Η ανάθεση και άλλων καθηκόντων σε εκπαιδευτικούς που ήδη έχουν επιβαρυνθεί μετακίνηση σε πολλά σχολεία επιβαρύνει τους ίδιους και υποβαθμίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές. Η αύξηση του διδακτικού αερίου πέρα του θεσμοθετημένου διδακτικού αερίου των εκπαιδευτικών, υπάρχει λόγος που είναι θεσμοθετημένο ωράριο και μειώνεται προοδευτικά με την πάροδο των ετών, επιφέρει βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας και μια σειρά αρνητικές επιπτώσεις στον προσωπικό και οικογενειακό προγραμματισμό. Αυτά είναι σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και στις 28 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Αν κάποιος έχει 23 ώρες υποχρεωτικό ωράριο, του ανατίθεται επιπλέον 5, δηλαδή σε 6 και 5 ώρες καθημερινή διδασκαλία χωρίς ανάσα. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών καλεί το ΠΙΣΠΕ Λάρισας να αναθεωρήσει άμεσα την απόφασή του και τους συναδέλφους του να μην δεχτούν υπερορίες χωρίς τη θέλησή τους, συμμετέχοντας στις τάσεις εργασίας που κήρυξε η Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Για τα υπερπληθή τμήματα τα είπαμε βεβαίως, μας ανέφερε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χθες ο κ. Παπαποστόλου. Στη συνοικία των υπηρώτικων, όπου ένα παιδί οικογένεια θα πηγαίνει εκεί στην περιοχή νηπιαγωγείου και τα άλλα δύο παιδιά σε δημοτικό σχολείο στην Νεάπολη, προκειμένου να μην σπάσει τμήμα από 25 να γίνει 15, δύο τμήματα των 15 των 13 μαθητών στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο εκεί στη συνοικία των υπηρώτικων. Όσοι είναι γονείς καταλαβαίνουν βεβαίως και έχουν την καθημερινή έτσι φροντίδα των παιδιών. Άλλο να το πας σε ένα σχολείο στη γειτονιά σου και να το πας σε μια άλλη συνοικία κάθε πρωί. Αυτά συμβαίνουν στη Λάρισα, γιατί στο γειτονικό νομό της Μαγνησίας έχουμε κατάληψη. Στο 14ο Δημοτικό Σχολείο του Βόλου, οι γονείς του 14ου αντιδρούν στη συγχώνευση τμήματων της 1ης και 3ης τάξης και στη μετακίνηση μαθητών. Αντίστοιχα παραδείγματα. Ο αγιασμός θα γίνει κανονικά το πρωί σήμερα. Στη συνέχεια, οι γονείς προγραμματίζουν κινητοποίηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Με το καλημέρα δηλαδή ξεκινήσαμε. Η προϊσταμένη της Περιφερειακής Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Αλίας,
Μιλώντας χθες στην Κωνσταντίνα Θεοχαρίστου, Θεσσαλικό Περισκόπιο, είπε ότι όλα είναι έτοιμα, ότι δεν υπάρχουν ζητήματα, αλλά τουλάχιστον εκ του αποτελέσματος, τουλάχιστον εδώ στην Μαγνησία, φέρεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Έχουμε κινητοποιήσει από γονείς. Στη Μαγνησία έχουμε λιγότερα από 20 και ένα εκπαιδευτικών. Φέτος καταγράφονται στη Μαγνησία 20 λιγότερα τμήματα γενικής παιδείας. Ενώ και στα Τρίκαλα έχουμε 345 πρωτάκια λιγότερα στο Δημοτικό, σύμφωνα με τις εγγραφές που έγιναν μέσα σε 13 χρόνια. Μάλιστα. Αγιασμό έχουμε σήμερα και στο δημοτικό σχολείο που θα λειτουργήσει μέσα στις φυλακές των Τρικάλων, στις δικαστικές φυλακές. Ο Βαγγέλης ο Μητρούσας είναι καθοδόν με την κάμερα της ΕΡΤ για να καταγράψει έτσι το και να δώσει εικόνες. Μιλάμε για το πρώτο σχολείο που λειτουργεί μέσα στις δικαστικές φυλακές των Τρικάλων. Θα φοιτήσουν συνολικά 20 τρόφιμοι των φυλακών, ολοκληρώνοντας την βασική εκπαίδευση. Εδώ στις δικαστικές φυλακές της Λάρισσας έχουμε ήδη εδώ και χρόνια που λειτουργεί σχολείο και για την πρωτοβάθμια αλλά και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Και κάπως έτσι βεβαίως ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Τα παιδιά θα πάρουν σήμερα τα βιβλία και από Δευτέρα ξεκινάει η πρώτη εβδομάδα προσαρμογής στα νέα δεδομένα της νέας σχολικής χρονιάς. Καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς βεβαίως. Με υγεία και όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα.

Αυτό που λέγαμε βεβαίως πριν από λίγο, υπάρχει και άλλο παράδειγμα το οποίο φιλοξενείται στην το ίδιο περιστατικό, αυτό που μας είπε ο κ. Παπαποστόλου, φιλοξενείται με αναλυτικότερες πληροφορίες στον Λάρισα, στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισα, στην Οδό Φασούλα, στην οικία των Υπηρώτικων. Η οικογένεια κατοικεί στην Οδό Φασούλα 20, δίπλα ακριβώς από το σχολείο. Η εγγραφή του παιδιού στο 18ο Δημοτικό δεν γίνεται δεκτή, επειδή το τμήμα αριθμεί ήδη 25 μαθητές και η εγγραφή ενός ακόμη θα οδηγούσε στο σπάσιμο του τμήματος. Και πρέπει να πάει βεβαίως το παιδί στην οικία της Νάπολης. Τι να πούν αυτοί οι γονείς, για όνομα του Θεού, ήμαρτον. Και από τη στιγμή που υπάρχει αίθουσα και εκπαιδευτική, υπάρχουν 100 υπεράριθμοι, έτσι μας έλεγε ο κ. Παπαποστόλου χθες, υπάρχουν 100 υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα λειτουργούν επικουρικά, είναι στη διάθεση βεβαίως της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τι να κάνουν αυτοί οι γονείς, να έχεις το σχολείο δίπλα και να σε αναγκάζουν κάθε πρωί να παίρνεις το παιδί σου και να το πας σε άλλη συνοικία, στη συνοικία της Νέαπολης από τα Υπηρώτικα. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα, μιας και ουσιαστικά είμαστε, ολοκληρώσαμε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Για κάποιους συνεχίζονται, τουλάχιστον για ξένους τουρίστες, συνεχίζουν να κάνουν τις διακοπές. Εμείς εδώ αρχίζουμε, προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα του φθινοπόρου, του ανοίγματος των σχολείων. Η χώρα μας φέτος διαδικτυακά βρέθηκε στην τρίτη θέση μετά την Κροατία και την Πορτογαλία, ξεπερνώντας την Ιταλία και την Ισπανία όσον αφορά βεβαίως σχόλια και αξιολογήσεις τουριστών. Ανεβάσαμε τον πύχη. Πολιτισμός, γαστρονομία αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό συγκέντρωσαν τα περισσότερα θετικά σχόλια. Εντίθεται θέμα για την ελληνική κουζίνα. Όπως επισημαίνει η μελέτη του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι και η υψηλή ικανοποίηση των επισκεπτών από λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένες περιφέρειες, όπως η Θεσσαλία, είμαστε και εμείς εδώ, και η Δυτική Μακεδονία. Το γεγονός αυτό υπενθυμίζει τις δυνατότητες που υπάρχουν για περαιτέρω διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Υψηλές επιδόσεις ως προς τη σχέση ποιότητας-τιμής σε αρκετές περιφέρειες ενισχύουν την ελκυστικότητα των τουριστικών προορισμών. Με βάση τις αξιολογήσεις σε μεγάλα τουριστικά site, η Θεσσαλία πήρε 9,5, η Δυτική Μακεδονία 9,5. Κατέγραψαν τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες, ακολουθεί η Δυτική Ελλάδα με 9,4 και οι Κυκλάδες επίσης με 9,4. Λοιπόν, κάνουμε πρωταθλητισμό όσον αφορά βεβαίως την ικανοποίηση των τουριστών. Τώρα έχουμε και άλλα θέματα που θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής βεβαίως. Χθες είχαμε τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε το θέμα της οικίας Αλεξάνδρου και της ανάκλησης της άδειας κατεδάφισης. Ενώ θα πρέπει να πούμε λίγο και αυτό, με αφορμή μια ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων, όπου κάποιοι επιτίδοι εμφανίζονται, προσποιούνται υπάλληλους της πολεοδομίας και ζητούν χρήματα για ανύπαρκτα πρόστιμα. Προσπαθούν να πάρουν χρήματα από ανυποψίες τους πολίτες. Οι δράστες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, προσεγγίζουν πολίτες επιδεικνύοντας πλαστό έγγραφο, στο οποίο εμφανίζεται ως έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. Πότε έχει γίνει αυτή η έκθεση? Τέλος πάντων, με αυτό επιχειρούν να πείσουν τα υποψήφια θύματα ότι τους έχει επιβληθεί πρόστιμο και απαιτούν την άμεση καταβολή σε μετρητά. Αυτά δεν γίνονται. Χρήματα στο χέρι μη δίνεται σε κανέναν. Χαρακτηριστική περίπτωση καταγράφηκε στην οικία των Αγίων 40, που οι επιτίδοι φέρονταν να ζήτησαν από πολίτη 250 ευρώ σε μετρητά, προκειμένου να εξοφληθεί δίθενο φιλή προς το Δήμο. Το πλαστό έγγραφο που χρησιμοποιήθηκε ήταν αρκετά αναλυτικό, καθώς περιλάμβανε υπολογισμό και επιβολή προστίμου, ακόμη και αναφορά σε διαδικασία υποβολής ένστασης. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας ξεκαθαρίζει ότι οι αυτοψίες για πιθανές αυθαίρετες κατασκευές πραγματοποιούνται πάντοτε σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο, τον ιδιοκτήτη δηλαδή, ενώ μέχρι τη βεβαίωση οποιοδήποτε προστίμου μεσολαβούν συγκεκριμένα διοικητικά στάδια. Καμία υπηρεσία του Δήμου δεν εισπράττει χρήματα στο δρόμο, στο χέρι. Και σε καταστήματα ή σε κατοικίες οι πολίτες καλούνται βεβαίως να μην παραδίδουν χρήματα σε απατεώνες.
όχι μόνο στην προκειμένη περίπτωση, γενικότερα και σε άλλες τόσες περιπτώσεις όπου οι απατεώνες σκαρφίζουν τα πίθανα πράγματα προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψία στους συμπολίτες και ιδιαίτερα ηλικιωμένους. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά προχωράμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Ερτ Λάρισας πρώτη καλημέρα. Στρατηγική θωράκιση για πλημμύρες γράφει στο πρώτο θέμα η εφημερίδα Ελευθερία. Χρηματοδότηση άνω των 96 εκατομμύριων ευρώ από το ΕΣΠΑ για έργα ορεινής υδρονομίας και αντιπλημμυρικής προστασίας. 1.300 νέα φράγματα αλλάζουν το χάρτη της ασφάλειας. Το θέμα που βεβαίως θίξαμε και το προηγούμενο διήμερο με αφορμή και το άρθρο του Περιφερειάρχη του κ. Κουρέτα αλλά και την ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος. Του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Οικονομίας, κ. Παπαστάβλου, τον κ. Παπαθανάση, χθες όπως λέγαμε, με την υπογραφή των σχετικών, έπεσαν σχετικές υπογραφές από την αρμόδια Υπουργεία για να προχωρήσουν τα έργα. Μοιράζεται σε Βόλο Τρίκαλα η μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Πανεπιστημιακού Λόγου Ανακαίνησης. Πλαστά πρόστιμα σε γειτονιές, επειδή εμφανίζονται ως υπάλληλοι της πολεοδομίας ζητώντας μετρητά επιτόπου. Κουδούνι με αγιασμό και βιβλία. Οι μαθητές επιστρέφουν σήμερα στις τάξεις. Από Δευτέρα ξεκινούν κανονικά τα μαθήματα. Επιποδόση τροχιά. Σαφάρι ελέγχουν γύρω από σχολεία. Αυστηρές κυρώσεις για πατίνια. Φωτιά στο Πολυδάμιο. Επίγειες και νέες δυνάμεις έδωσαν μάχη για τον άμεσο περιορισμό της. Σε πλήρη ετοιμότητα τα σχολεία στην Ελασσόνα έγιναν απαραίτητες συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισμοί. Δυναμική συσπήρωση του Πασόκ στη Λάρισα σε πλήρη κινητοποίηση ως τις εκλογές. Η 19η γιορτή Χαλβά γεμίζει τα φάρσαλα, μουσικές, χοροδίες, συναυλίες και Χαλβά στο επίκεντρο της παράδοσης. Ξεκινά το φεστιβάλ της ΚΝΕΑ στον Ποινιό, διήμερο πολιτικής και μουσικής δράσης, κεντρικός ομιλητής ο Νίκος Σοφιανός, η ποίηση αντιμέτωπη με την τεχνητή νοημοσύνη, πρεμιέρα για τον 13ο μήλο παραστατικών τεχνών. Όταν φέρνει ο αγέρας μυρωδιές και αρώματα, συναυλία αφιέρωμα στον Ηλία Ανδριόπουλο σήμερα στον Κηποθέατρο. Εμπλοκή για τις ταβέρνες του Παζαριού, με χαμόγελα η έναρξη στους παιδικούς σταθμούς, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια στο 2,5%. Νέα παιδιατρική παιδοχειρουργική κλινική στο Διασώ Θεσσαλίας, ολοκληρώνεται ανακαίνιση στο κέντρο υγείας Ελασσόνας σε τροχιά δορυφορικό σταθμό στη Θεσσαλία, σε τιμότητα για πλημμύρες στο Δήμο Τεμπών. Ημέρες λαογραφίας του λαογραφικού και ΑΕΛ κόντρα στη Ζάκυνθο με σύμμαχο την παράδοση. Και κλεισμένων των θυρών ο αγώνας με τον πύργο. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για την ΑΕΛ. Αύριο αντιμετωπίζει τη Ζάκυνθο στις 6 το απόγευμα στο LFC Arena στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League 2. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Ψήφος εμπιστοσύνης από τους τουρίστες. Πρώτο θέμα, θετικές αξιολογήσεις τους για τις υπηρεσίες στη Θεσσαλία. Την δείχνει μελέτη του Ινστιτούτου για τη φετινή θερινή περίοδο. Πόρισμα της αρχής διαφάνειας για τη ΔΕΗ Ακυλελέδ για τα ψηφιακά υδρόμετρα. Προσοχή εφιστά ο Δήμος Λαρισαίων. Απόπειρα πάτηση με δίθεν πρόστιμα από την πολεοδομία. Έφτασαν τα 49 πλέον τα κρούσματα στον ομό της Λάρισας για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λοιπόν, αυτά με την εφημερίδα Κόσμος. Να πάμε και στην εβδομαδιαία Λάρισα Net που κυκλοφορεί σήμερα. Συγκλονίζουν οι συγγενείς των θυμάτων, δίκη για τα Τέμπη, περισσότεροι από 300 μάρτυρες. Ξεκίνησε η αποδεικτική διαδικασία, το παράπονο των οικογενειών των μηχανοδηγών και το κατηγορό του Αντώνη Ψαρόπουλου. Αλέξη Τσίπρας, εθνική υπόθεση ο πρωτογενής τομέας. Στην 92η, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ απαντά στη Λάρισα Net. Το καλάθι Μητσοτάκη στην 92η, πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μπλόκο στην κατεδάφιση και Αλεξάνδρου. Η ανάκληση της άδειας από το Δήμο Λαρισαίων και τα νέα δεδομένα. Γιάννης Φασούλας, συνέντευξη. Ραψάνη Λάρισα και μια ζωή συμμετοχής και προσφοράς. Τα μεγάλα προβλήματα των Δήμων, η έλλειψη σε προσωπικό, άρθρο του Γιώργου Σούλτη και δεύτερη ευκαιρία για το πρώτο τρίποντο, για την ΑΕΛ. Ιδού ο νέος κυκλικός κόμβος στην Συμβολή των Οδών Πολυτεχνείου και Φαρσάλων και νέα παιδιατρική παιδοχειρουργική κλινική στο Διασώ Θεσσαλίας. Και ενδοοικογενειακή βία απευθείας στο ακροατήριο τα κακουργήματα. Αυτά από τις εφημερίδες της Λάρισας. Πάμε στο γειτονικό νομό της Μαγνησίας. Εφημερίδα Ταχυδρόμος. Απατεώνες με Λία Μαμούθ. Τάραξαν κόσμο με τα κόλπα τους. Άρπαξαν 240.000 ευρώ. Η σπήρα που είχε απλώσει πλοκάμια στη χώρα έδρασε και στη Μαγνησία. Τα μέλη του παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Χτύπησαν στο Βελεστίνο. Εξαρθρώθηκαν από, η σπήρα από την ελληνική αστυνομία. Φως ελπίδας για το αμαξίδιο μετά την κραυγή απόγνωσης, για τον 37χρονο πολιώτη που πάσχει από βαριά ασθένεια. Το αίτημα το εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΗ, μετά από παρέμβαση του βουλευτή Χρήστου Μπουκόρου. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Μαζονάκη.
Πέθανε ο 49χρονος που κατέρευσε στο λιμάνι. Κήρυξαν την έναρξη της μεγάλης διοργάνωσης στο Βόλο, 54ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας, αγιασμοί και πρώτο σχολικό κουδούνι σήμερα. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλίας. Στα Χρανιά 23.000 μαθητές πρώτο κουδούνι στα σχολεία της Μαγνησίας. Σήμερα οι αγιασμοί για το νέο σχολικό έτος, λιγότερα κατά 45 τα πρωτάκια, ενώ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφονται λήψεις κυρίως σε ειδικότητες εκπαιδευτικών. Κινητοποίηση κατά συγχωνεύσεων τμήματων από γονείς του 14ου Δημοτικού. 50 χρόνια μοναχική ζωή στην Παναγία Ξενιά για τη γερόντισσα Νυμφοδόρα. Έφυγε από τη ζωή 57 χρόνια στο Βόλο. Έρχονται μέτρα για τιμές δίζελ και πετρελαίου θέρμανσης, τι εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι τέτοια που θα βοηθούν ουσιαστικά. Χτύπησε με παλούκι και γροθιά στον πατέρα του επεισόδιο έξω από το Δημαρχείο. Καθαρισμοί αγαλμάτων πλατιών και κτηρίων παρεμβάζει στο Βόλο. Οδηγίες κατά του συνδρόμου άγχους μετά τις διακοπές για ομαλή προσαρμογή μαθητών και εργαζομένων. Πρόκληση θρίλερ για Ολυμπιακό και Σαρακινό στο κύπελο των ερασιτεχνών. Αυτά και από την εφημερίδα Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Ψηφιακά χαράτσια έως 10.000 ευρώ στις επιχειρήσεις. Γονατίζουν οι επαγγελματίες από το διαρκώς αυξανόμενο κόστος λειτουργίας. Εκατοντάδες ευρώ το χρόνο σε ιδιώδια υπέρ των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών. Ο Ντόπουλος, ψηφιακό μπούλινγκ χωρίς προηγούμενες επιχειρήσεις. Θρύνος στο Βόλο δεν τα κατάφερε ο 49χρονος που υπέστη ανακοπή ενώ ψάρευε. Σοκ στο Βόλο χτύπησε με παλούκι και γροθιά στον πατέρα του. Μεϊκόπουλος, πολλά τα δελτία τύπου, αλλά στη Μαγνησία τα έργα δεν προχωρούν. Δεκάδες οικογένειες βολιδών περιμένουν σχολικά ίδια από τους συνανθρώπους τους. Το μπλε τιμολόγιο έχει δύο τιμές στο Βόλο, φθηνότερο ρεύμα μόνο για όσους ξέρουν από ίντερνετ. Νασίκας εντοπίστηκαν νέα απολυθώματα θηλαστικών στο μικρό περιβολάκι. Πρόσκληση 32 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Θεσσαλίας για δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων. Και θλίψη για το θάνατο 57χρονο στο Βόλο. Αυτά από τις εφημερίδες στον ομό της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα. Εφημερίδα Η Αλήθεια, Σόγκη Αμαζονάκη. Η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί άφωνες εξελίξεις γύρω από το θάνατο του δημοφιλού Έλληνα τραγουδιστή. Ξεκίνησε το έργο κατασκευής πράσινου σημείου στο Δήμο Καρδίτσας. Περιφέρεια Θεσσαλίας και Εθνικό Στεροσκοπείο εξετάζουν νέους τομείς συνεργασίας. Και πάλεψε αλλά λίγησε ο Ατρόμητος Παλαμά. Ο Σαρακινός κέρδισε στα πέναλτι τον Ατρόμητο. Αυτά από την εφημερίδα Η Αλήθεια. Να πάμε και στα Τρίκαλα. Στην εφημερίδα Η Έρευνα. Πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά, γράφει στο πρώτο θέμα Η Έρευνα. Αγιασμό σήμερα στις σχολικές μονάδες, επίσκεψη κουρέτα νέους εξοπλισμούς για την ενίσχυση του νοσοκομείου. Αυτά από την Έρευνα. Υπάρχει διαδίδυμα και το πρωτοσύνδεσμο από την εφημερίδα Τα Μετέωρα. Εβδομαδιαία εφημερίδα της Καλαμπάκας. Νέα εποχή για την Καλαμπάκα. Γράφουν Τα Μετέωρα. 17,5 χιλιόμετρα δρόμων στο νέο σχεδιασμό. Ο Δήμαρχος Μετεώρων ξεμπλοκάρει έργο και διεκδικεί 6 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση του νέου σχεδίου πόλεως. Παρεμβάζει στα σχολεία με το βλέμμα στη νέα σχολική χρονιά. Τελέστηκε ο αγιασμός στο Ισιδόριο Γεροκομείο Καλαμπάκας και οι διαδοχικές πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Μετεώρων. Αυτά. Και να ρίξουμε μια ματιά και στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Επικαιρότητα στην Καρδίτσα. Πρώτο κουδούνι σήμερα και αγιασμός σε όλα τα σχολεία και ξεκίνησε το έργο κατασκευής του πράσινου σημείου στο Δήμο Καρδίτσας. Το συνολικό έργο έχει προϋπολογισμό 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και ευθύς αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Το πρώτο κουδούνι χτυπά σήμερα σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό και να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Πάνω από τα 105 δολάρια του βαρέλι εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς προκαλεί νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο, με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Επήρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη.
2: Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακούτε Earth Larissa's στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earthecho.gr.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να δούμε, να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος Λαρισαίων χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. 3 ώρες και διήρκησε η συνεδρίαση για το θέμα της οικίας Αλεξάνδρου, το οποίο απασχολεί τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα.
1: Να ξεκινήσω από ένα σημαντικό γεγονός που απασχόλησε το δημόσιο διάλογο το προηγούμενο διάστημα, και αυτό αφορά την άδεια κατεβάθμισης της οικίας Αλεξάνδρου. Και αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η άδεια κατεβάθμισης ανακλήθηκε. Χθες, Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η ΔΟΜ, προχώρησε στην ανάκληση της άδειας που είχε εκδοθεί στις 2 Αυγούστου ηλεκτρονικά με φθήνη ιδιώτη μηχανικού, χωρίς καμία παρέμβαση της ΙΔΟΜ Λάρισας. Η ανάκληση της άδειας κατεδάφισης έγινε ύστερα από έγγραφο εντολή μου για έλεγχο της νομιμότητάς της και γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Η νομική υπηρεσία έκρινε ότι η άδεια αυτή εκδόθηκε μέσα στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο νόμος και τα έγγραφα απαγορεύουν κάθε επέμβαση στο κτίριο λόγω της διαδικασίας του χαρακτηρισμού του ως διατηρηταίου που είναι σε εξέλιξη. Νομοδότησα επομένως ότι η άδεια είναι μη νόμιμη και πρέπει να ανακληθεί και η ΔΟΜ Λάρισας προχώρησε στην ανάκληση. Αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ουσία. Όχι μία ακόμα ανακοίνωση, όχι μία γενική διαβεβαίωση, μια συγκεκριμένη διοικητική πράξη που αντιμετωπίζει τον άμεσο κίνδυνο κατεδάφισης και παράγει έννομες συνέπειες. Δεν ισχυρίζομαι ότι με την ανάκληση αυτή λύθηκαν όλα τα ζητήματα που είναι σε κρεμότητα. Αναμένουμε την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης για το χαρακτηρισμό του κτηρίου ως διατηρηταίου. Η υπόθεση απαιτεί συνέχιση της παρακολούθησης και της θεσμικής προσπάθειας όλων μας. Θέλω όμως, επειδή το θέμα του συγκεκριμένου τέθηκε και πολιτικά,

να απαντήσω σε ορισμένα ζητήματα τα οποία τέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Στις 2 Σεπτεμβρίου η αντιπολίτευση, η μείζων αντιπολίτευση, ανακοίνωσε ότι η πόλη πρέπει να κινηθεί ξανά και απέδωσε σε μένα τη θέση ότι δεν θεωρώ πως έχω ευθύνη να αναλάβω οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Στις 7 Σεπτεμβρίου, μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης Άδες Κατεδάφισης, επανήλθε με την προτροπή να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Ας δούμε όμως εδώ ποιος ανέλαβε τι. 31 Αυγούστου συναντήθηκα με εκπροσώπους της Επιτροπής Φορέων που κινητοποιήθηκαν για την οικία Αλεξάνδρου. Εκεί τέθηκε το δεδομένο του αιτήματος θεραπείας που έχει κατατεθεί και δεσμεύτηκα ότι ο Δήμος Λαρισαίων θα ζητούσε επίσημη ενημέρωση από το ΙΠΕΝ. Αυτό ακριβώς έγινε. 4 Σεπτεμβρίου, πριν από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης Άδειας Κατεδάφισης, ο Δήμος είχε ήδη απευθυνθεί επίσημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ζητήσαμε ενημέρωση για την αίτηση επανεξέτασης που κατατέθηκε εκ μέρους της ιδιοκτησίας, για το αντικείμενό της, για το στάδιο της διαδικασίας, για το ενδεχόμενο νέας εξέτασης από το ΚΕΣΑ. 8 Σεπτεμβρίου, μετά την δημοσιοποίηση της έκδοσης άδειας κατεδάφισης, η πολεοδομία πραγματοποίησε νέα αυτοψία. Διαπίστωσε ότι δεν εκτελούνται εργασίες, ότι το κτίριο είναι σφραγισμένο και ότι παραμένει στην ίδια κατάσταση με την προηγούμενη αυτοψία της 10ης Ιουλίου. Η ΔΟΜ Λάρισας ενημέρωσε εγγράφως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την αρμόδια υπηρεσία νεωτέρων μνημείων, διαβιβάζοντας την άδεια κατεδάφισης και φωτογραφικό υλικό από την αυτοψία που έλαβε χώρα. Την ίδια μέρα έδωσε έγγραφη εντολή να ελεγχθεί η νομιμότητα της άδειας και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί η κατεδάφιση. Η νομική υπηρεσία γνωμοδότησε και στις 9 Σεπτεμβρίου η άδεια κατεδάφισης ανακλήθηκε. Αυτά είναι τα γεγονότα και τα γεγονότα δεν μπορούν να διαγράφονται επειδή δεν εξυπηρετούν ένα πολιτικό αφήγημα. Και δυστυχώς αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Ό,τι δεν εξυπηρετεί το αφήγημα της αντιπολίτευσης, πολύ απλά εξαφανίζεται από την παρουσίαση των γεγονότων. Στην υπόθεση της υγείας Αλεξάνδρου, εξαφανίζεται ότι η Επιτροπή για τα εναπομείνοντα αξιόλογα και ιστορικά κτίρια της Λάρισας δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Εξαφανίζεται ότι για πρώτη φορά το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε ουσιαστικά την προστασία του συγκεκριμένου ιστορικού κτιρίου. Εξαφανίζεται ότι στη βάση της δικής μας πρότασης το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε ομόφωνη θέση υπέρ του χαρακτηρισμού της οικίας Αλεξάνδρου ως διατηρηταίου. Δεν ζητώ από κανέναν να μας πιστώσει πολιτικά αυτές τις ενέργειες. Ζητώ όμως, όταν συζητάμε εδώ μέσα, να συζητάμε πάνω σε ολόκληρη την πραγματικότητα και όχι σε επιλεγμένα κομμάτια της. Δεν αμφισβητώ σε καμιά περίπτωση την αγωνία της αντιπολίτευσης, των φορέων ούτε ή των πολιτών. Ούτε υποτιμώ σε καμία περίπτωση τη συμβολή της κινητοποίησης που αναπτύχθηκε για την οικία Αλεξάνδρου. Αντιθέτως, θεωρώ ότι η πόλη έδειξε ότι μπορεί να είναι ενωμένη γύρω από σημαντικά ζητήματα. Αλλά η αγωνία δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να παρουσιάζει τη Δημοτική Αρχή ως απούσα, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες που παράγουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και εδώ θέλω να επανέλθω στη συνεδρίαση της 30ης Ιουλίου, γιατί αναφέρθηκε και αυτό. Τότε λοιπόν επανέλαβα ότι η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ισχύει και δεν έχει αλλάξει. Η συζήτηση αφορούσε μεταξύ άλλων το αν ο Δήμαρχος οφείλει να αναλάβει προσωπικά πρωτοβουλία για την απόκτηση του ιδιωτικού ακινήτου από το Δήμο. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι άλλο πράγμα να συζητούμε αν ο Δήμος μπορεί να αποκτήσει ένα ιδιωτικό ακίνητο, με ποια διαδικασία, με ποια χρηματοδότηση, με ποιο σχέδιο αξιοποίησης, και είναι εντελώς άλλο να ισχυρίζεται κάποιος ότι ο Δήμαρχος δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνη για την προστασία του. Η θέση μου για το πρώτο δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως άρνηση για το δεύτερο. Αντιθέτως, η ανάκτηση της άδειας που έλαβε χώρα αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα, όταν υπάρχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα που εκπορεύεται από νομική διάταξη και υπάρχει και η νομική δυνατότητα μαζί με όλες εκείνες τις νομοδοτήσεις που απαιτούνται, ο Δήμος ενεργεί. Ο Δήμος Λαρισαίων δεν θα υποκαταστήσει το Υπουργείο στην έκδοση της απόφασης χαρακτηρισμού. Δεν θα υποκαταστήσει την νομική υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων για να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την ενέργεια ή τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
και δεν θα υποσχεθούμε την απόκτηση ενός ιδιωτικού ακινήτου χωρίς να γνωρίζουμε τη διαδικασία, το είδος της χρηματοδότησης, αλλά ταυτόχρονα και το σχέδιο της αξιοποίησής του. Αυτά λοιπόν δεν είναι υπεκφυγές, είναι οι προϋποθέσεις κατά την άποψή μου που αποδεικνύουν τη λειτουργία μιας σοβαρής και υπεύθυνης διοίκησης. Σε ό,τι αφορά επίσης την Επιτροπή Φορέων, θέλω να είμαι εξίσου σαφής. Η Επιτροπή για τα ιστορικά και αξιόλογα κτίρια συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Η συμβολή της υπήρξε σημαντική και ο ρόλος της δεν αμφισβητείται. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Λαρισαίων, η προστασία συγκεκριμένου ιστορικού κτιρίου ήρθε προς ουσιαστική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για πρώτη φορά συγκροτήθηκε μια τόσο ευρεία Επιτροπή Φορέων, η οποία είναι ανοιχτή και σε άλλους φορείς στο μέλλον, επιστημονικών και κοινωνικών, που είχε ως αντικείμενο συζήτηση τα ιστορικά κτίρια της πόλης. Και για πρώτη φορά στη βάση της πρότασης της Δημοτικής Αρχής, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε σαφή και ομόφωνη θέση υπέρ της κήρυξης ενός συγκεκριμένου κτιρίου ως διατηρηταίου. Γιατί είναι πολύ εύκολο να ασκούμε κριτική όταν δεν βρισκόμαστε σε θέσεις ευθύνης. Καλό όμως είναι να αναλογιζόμαστε και τι κάναμε εμείς όταν ήμασταν σε θέση ευθύνης. Η Επιτροπή αυτή των φορέων δεν δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την οικία Αλεξάνδρου. Αποστολή της, όπως είπαμε και στη συζήτηση που έγινε τότε, είναι να συμβάλλει στην καταγραφή, στην αξιολόγηση και στη διαμόρφωση ενός συνολικού πλαισίου προστασίας και αξιοποίησης των αξιόλογων ιστορικών κτιρίων που έχουν απομείνει στη Λάρισα. Υπάρχει μια εξαιρετική αφετηρία, η οποία είναι η καταγραφή που έχει γίνει από το ΤΕΕ και έχει επικαιροποιηθεί και αφορά τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται στο συγκεκριμένο κατάλογο. Όταν όμως προκύπτει ένα επίγον ζήτημα νομιμότητας, όπως η έκδοση μιας άδειας κατεδάφισης, ο Δήμος οφείλει να ενεργοποιεί αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες του. Η Επιτροπή λοιπόν δεν είναι το όργανο που ελέγχει την νομιμότητα μιας διοικητικής πράξης, όπως για παράδειγμα η άδεια κατεδάφισης, ούτε εκείνο το όργανο που αποφασίζει την ανάκληση της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης.

0: Ακούσαμε τι είπε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ένα απόσπασμα από την εισαγωγική τοποθέτηση για το θέμα της οικίας Αλεξάνδρου, αλλά και για τα διατηρητέα και για τα κτίρια που έχουν ιστορική αξία για την πόλη της Λάρισας. Πάμε να ακούσουμε και τον επικεφαλή της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον κύριο Δημήτρη Δελιγιάννη.
1: Το λένε πολλοί επικοινωνιολόγοι ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Και φέρατε καλώς κατά τη γνώμη μας το θέμα της οικίας Αλεξάνδρου και τοποθετηθήκατε για ένα ζήτημα το οποίο όντως έχει γίνει πρωτοσέλιδο και συζητιέται στην πόλη. Επομένως, για να ξεκινήσουμε από τα ουσιαστικά, πράγματι η ανάκληση της άδειας κατεδάφησης οικίας Αλεξάνδρου είναι θετική και απολύτως αναγκαία εξέλιξη. Δεν είναι ακριβώς βέβαια πρωτοβουλία πολιτική. Μια παράνομη πράξη είναι υποχρεωτική για την δημόσια διοίκηση να ανακαλείται. Εκτός αν μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά. Ή θα επιλέγατε να κάνετε διαφορετικά. Επομένως, μια ενέργεια η οποία ήταν αυτονόητη και θετική για την πόλη, η ανάκληση αυτής της άδειας κατεδάφησης, δεν μπορεί να σβήσει όσα προηγήθηκαν. Δεν θα θυμίσω τις παλινοδίες σε αυτή την αίθουσα, που φαίνεται ότι κάποιοι κάνουν ότι τις ξέχασαν ή κάνουν ότι δεν πραγματοποιήθηκαν. Εδώ ήμασταν όταν, κύριε Δήμαρχε, μαζί με τους δημοτικούς σας συμβούλους δεν θέλατε ψήφισμα για να σωθεί η οικία Αλεξάνδρου. Εδώ είμαστε όταν μετά κινητοποιήθηκαν οι φορείς και οι πολίτες, που αμέσως στην επόμενη συνεδρίαση λέγατε ακριβώς αντίθετα, χωρίς την τοποθέτηση κανενός δημοτικού συμβούλου. Εδώ είμαστε. Όπως επίσης είμαστε εδώ και επικροτήσαμε τη δημιουργία της Επιτροπής των Φορέων, που η αλήθεια είναι, για να λέμε αλήθειες, δημιουργήθηκε πριν τη συγκαλέστη σας. Οι φορείς που συγκαλέσατε ήταν αυτοί που είχαν κινητοποιηθεί. Τώρα, πράγματι το συζητήσαμε αυτό το θέμα στις 30 Ιουλίου. Στις 30 Ιουλίου ενημερώθηκε το Σώμα ότι υπάρχει ένα ζήτημα με διαδικασίες οι οποίες έχουν εισαχθεί στο ΚΕΣΑ, ότι εκεί υπάρχει παρέμβαση μετά τη θετική κρίση και ρωτηθήκατε αν θα αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία. Εσείς αυτό που είπατε, αν θυμάστε καλά, ήταν ότι δεν έχετε καμία προσωπική ευθύνη να αναλάβετε πρωτοβουλία συνάντησης με τον όποιο ιδιοκτήτη. Και στη συνέχεια στην τοποθέτησή σας, επειδή την παρακολούθησα, αν θέλετε να την παρακολουθήσουμε και μαζί να δείτε τι ακριβώς είπατε, αμέσως μετά κάνατε μία σύγκριση με τις ανάγκες της πόλης και τα άλλα διατηρητέα, όχι τα μη διατηρητέα, τα άλλα διατηρητέα της πόλης, και είπατε τελικά τι θα προτιμούσε η πόλη να σωθεί. Νομίζω επομένως ότι αυτή η τοποθέτησή σας όντως υποβάθμιζε την ιδιαίτερη σημασία αυτής της συγκεκριμένης υπόθεσης. Και ήρθε ο καιρός, τρεις μέρες μετά, ο ιδιώτης μηχανικός, χωρίς ευθύνη φυσικά του Δήμου, να εκδώσει άδεια κατεδάφισης. Πράγματι συναντηθήκατε όχι με την Επιτροπή, συναντηθήκατε με κάποια μέλη της Επιτροπής 31 Αυγούστου, με κάποια μέλη της Επιτροπής, έτσι. Με την Επιτροπή δεν έχετε συναντηθεί, φαντάζομαι θα το ήξερα ως μέλος της. Και στις 2 Σεπτεμβρίου με επιστολή μας ζητήσαμε ακριβώς την άμεση σύγκληση της Επιτροπής για να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που είχε ανακύψει. Είχε περάσει ήδη ένας μήνας. Εξάλλου στις 13 Ιουλίου σας είχε σταλεί και επιστολή, την πήραμε και εμείς, όπου κάποιοι φορείς ζήτησαν ακριβώς την επανασύγκληση με τον κίνδυνο νέων μη αναστρέψιμων απολειών. Δεν βρίσκω σκόπιμο να αναφέρω ότι, κύριε Δήμαρχε, δεν μπήκατε καν στον κόπο να απαντήσετε. Απαντήσατε σήμερα, δεν πειράζει. Στις 4 Σεπτεμβρίου, ένα μήνα μετά τη συζήτηση σε αυτή την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, που καλό είναι να μην την υποτιμάτε, ζητήσατε ενημέρωση από το Υπουργείο, καλό ζητήσατε. Και χρειάστηκε να δημοσιοποιηθεί η ύπαρξη της άδειας προκειμένου να προβείτε στις ενέργειες στις οποίες προβήκατε στις 9 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το πραγματικό χρονικό. Θα ήταν άδικο να σας αποδώσει κάποιος ευθύνη για την ηλεκτρονική έκδοση της άδειας. Φυσικά και δεν έχετε ευθύνη. Ωστόσο, κύριε Δήμαρχε, είσαστε πολιτικά έκθετος, γιατί ενώ υπήρξαν προειδοποιήσεις, υπήρξαν συγκεκριμένες προτάσεις για ενεργοποίηση του Δήμου, επιλέξατε τόσο καιρό να μην αναλάβετε πρωτοβουλία. Ευτυχώς λοιπόν η άδεια ανακλήθηκε. Η υπόθεση βέβαια δεν τέλειωσε. Το αίτημα θεραπείας εκκρεμεί. Η υπουργική απόφαση δεν έχει εκδοχθεί. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε και το αίτημά μας. Συγκαλέστε την Επιτροπή, γιατί οι φορείς πρέπει να συζητήσουν, όχι να υποκαταστήσουν τη δημόσια διοίκηση, αλλά πρέπει να συζητήσουν για το πώς αντιδρά η πόλη σε μια περίπτωση που θα οδηγήσει στο να χαθεί αυτό το ακίνητο. Να χαθεί το ακίνητο για την πόλη. Στην ανακοίνωσή σας, επειδή τη διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά, θα συμφωνήσω με το κλείσιμό της. Γράφεται ότι η προστασία της οικίας Αλεξάνδρου απαιτεί συνεργασία, σοβαρότητα και συγκεκριμένες πράξεις. Διαβάστε την, κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι θα σας βοηθήσει για να αναλάβετε την ευθύνη που σας αναλογεί. Γιατί
0: ακούσαμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Δελιγιάννη. Στη συνέχεια, βεβαίως, για το θέμα της οικίας Αλεξάνδρου, άναψαν τα αίματα με προσωπικές αιχμές. Σε κάθε περίπτωση, το δεδομένο είναι ότι έχει ανακληθεί η αίτηση, η άδεια κατεδάφισης, και αναμένονται εξελίξεις από το Υπουργείο, από τα συναρμόδια Υπουργεία, για να χαρακτηριστεί το συγκεκριμένο οίκημα ως διατηρηταίο. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με το πρώτο πανθεσσαλικό δελτίο ειδήσεων.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr. ΕΡΤ Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
3: Για μία ακόμη εξαιρετική δύσκολη σχολική χρονιά που ξεκινά σήμερα, κανένα λόγο μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, ο πρόεδρος του Λόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Δημήτρης Παπαποστόλου, όπως εξήγησε, οι δυσκολίες έχουν να κάνουν αφενός με την ελλειπή στελέχωση των σχολείων, αφετέρου με τα υπερπληθή τμήματα. Ο πρόεδρος του Λόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λάρισας ανέφερε ότι οι ελλείψεις αφορούν σε 100 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών για παράλληλη στήριξη μαθητών και για 15 κενά στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας μετά την πρώτη φάση των προσλήψεων. Με λιγότερα από 20 κενά εκπαιδευτικών ανοίγουν τα σχολεία της Μαγνησίας. Η δευτεροβάθμια διαθέτει 96 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος καταγράφονται 20 λιγότερα τμήματα γενικής παιδείας. Στα δημοτικά φοιτούν 9.156 μαθητές, δηλαδή περίπου 3.350 λιγότερες σε σύγκριση με το 2012. Εν τω μεταξύ, σε κατάληψη προχώρησαν γονείς του 14ου Δημοτικού Βόλου, αντιδρώντας τη συγχώνευση των τμήματων πρώτης και τρίτης τάξης και στη μετακίνηση μαθητών. Ο αγιασμός θα γίνει κανονικά το πρωί σήμερα και στη συνέχεια οι γονείς προγραμματίζουν κινητοποίηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Πρωτοκουδούν σήμερα και σχολικές μονάδες του Νομού Τρικάλου με δραματική μείωση του μαθητικού δυναμικού, λιγότερα 345 πρωτάκια στο Δημοτικό, σύμφωνα με τις εγγραφές μέσα σε διάστημα 13 ετών. Πρεμιέρα με αγιασμό για την νέα σχολική χρονιά σήμερα το πρωί και για το 36ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, το οποίο λειτουργεί για πρώτη φορά εντός του χώρου των δικαστικών φυλακών στα Τρίκαλα. Πρόκειται για μονοθέσιο σχολείο, στο οποίο θα φοιτήσουν συνολικά 20 τρόφιμοι των φυλακών και θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευση για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Στην Καρδίτσα, οι επίσημοι αγιασμοί για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα γίνουν στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας. Εν τω μεταξύ, στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας 9 εντάσσονται τα δημοτικά σχολεία των Δήμων Καρδίτσας και Σοφάδων. Μονάδες νεογνών θα δημιουργηθούν στα νοσοκομεία Βόλου και Τρικάλων μετά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της μονάδας συντατικής νοσηλείας νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας λόγω της επικείμενης ανακαίνησης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της εν λόγω μονάδας θα συνοδευτεί από αναδιοργάνωση των υπηρεσιών νεογνικής φροντίδας με έμφαση στα νοσοκομεία του Βόλου και των Τρικάλων. Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Δήμος Λαρισαίων μετά την εμφάνιση επιτίδεων που προσποιούνται υπαλλήλου της πολεοδομίας και ζητούν χρήματα για ανύπαρκτα πρόστιμα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι δράστες προσεγγίζουν πολίτες επιδεικνύοντας πλαστό έγγραφο, το οποίο εμφανίζεται ως έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. Αυτό επιχειρούν να πείσουν τα υποψήφια θύματα ότι τους έχει επιβληθεί πρόστιμο και απαιτούν την άμεση καταβολή του σε μετρητά. Στο νοσοκομείο του Βόλου νοσηλεύεται 43χρονος που τραυματίστηκε από τον 19χρονο γιο του έξω από το Δημαρχείο τα ξημερώματα της Τρίτης. Ο νεαρός συνελήφθηκε για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και αναβλήθηκε ώστε να διοριστεί διερμηνέας καθώς δεν μιλά καλά ελληνικά. Υπό έλεγχο τέθηκε αργά χθες το απόγευμα η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλής βλάστης έκτασης στο Άγιο Φιλοκαλαμπάκας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και η πολιτική προστασία του Δήμου Μετεώρων. Αποσύρθηκαν από την περιβαλλοντική αδειοδότηση 4 αιωλικοί σταθμοί στην Όθρη που προέβλεπαν συνολικά 21 ανεμογεννήτρες ισχύως 134 ΜΒ. Η κίνηση πολιτών χαρακτηρίζει θετική την εξέλιξη, επισημαίνει όμως ότι παραμένουν άλλα σχέδια και δικαστικές προσφυγές για έργα στην περιοχή της Μαγνησίας. Συνεχίζονται οι εργασίες της πυροζωγέφυρας Αγίου Κωνσταντίνου και Κουτσομιλίων του στο Δήμο Τρικαίων για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Είχαν καταδαφιστεί τσιμεντένοι φέροντες οργανισμοί λόγω προβλημάτων στατικότητας από τις πλημμύρες του Ντάνιελ το 2023 και κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου με μεταλλικό σκελετό. Ξεκίνησε το έργο της κατασκευής πράσινου σημείου στο Δήμο Καρδίτσας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 2,4 εκατομμύρια ευρώ και με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να αντιμετωπίσει ζητήματα στη διαχείριση αποβλήτων. Στα 2 ευρώ και 86 λεπτά το λίτρο έφτασε η εκατοστάρα μόλιβδη στην Αλόνισο, με τις τιμές των καυσίμων στις ποράδες να επιβαρύνουν κατοίκους και επαγγελματίες. Η διεθνής άνοδος του πετρελαίου εντείνει την ανησυχία για νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια και στις μεταφορές. Νέα απολιθώματα εντοπίστηκαν στο μικρό περιβολάκι του Δήμου Ρήγα Φεραίου, όπου συνεχίζονται οι παλαιολογικές ανασκαφές. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του παλαιού δημοτικού σχολείου σε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, με στόχο για ταξινόμηση και μεταφορά των ευρημάτων να προχωρήσει μέχρι και την άνοιξη. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης στο στέγαστο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Καρδίτσας. Το 52ο Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή ανοίγει σήμερα τις πύλες του στη Λάρισα, στην κήτη του Ποινίου Ποταμού, με σύνθημα εμπνευσμένο από τον μεγάλο ποιητή Μπέρτολ Μπρέχτ. Στρατηγία, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Για δύο μέρες η κήτη του Ποινίου θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο χώρο πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας, όπως ανέφεραν στελέχη της ΚΝΕ Θεσσαλίας στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Το κρουαζιερόπλοιο Europa 2 σημαίας Μάλτας κατέπλευσε σήμερα στις 7 το πρωί στο λιμάνι του Βόλου. Το πλοίο έρχεται από τη Μύκονο, μεταφέρει 468 επιβάτες και 359 άτομα πλήρωμα. Θα αποπλέψει τις 6 το απόγευμα με προορισμό τη Σκιάθο. Μια ξεχωριστή γιορτή για τη γυναικεία υδατοσφαίριση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας στη Λάρισα, με τη διεξαγωγή του φιλικού αγώνα μεταξύ του Ναυτικού Ομίλου Λάρισας και του Ολυμπιακού. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου του 1965 γεννιέται στη Νέα Υόρκη ο Μόμπι. Συνθέτης, στιχουργός, τραγουδιστής, θεωρείται από πολλούς ένας από τους καλλιτέχνες που βοήθησαν στο να φτάσει η dance, η ηλεκτρονική μουσική, στο ευρύ κοινό. Το πραγματικό του όνομα είναι Richard Melville Hall. Ξεκίνησε ως DJ σε κλαμπ της Νέας Υόρκης και εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους μουσικούς παραγωγούς, DJ και remixer στον κόσμο. Το 1999 το πολυπλατινένιο album Play έγινε ένα εμπορικό και πολιτιστικό φαινόμενο, πουλώντας πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Η δισκογραφία του αποτελείται από 23 studio album, από όπου εμείς ακούσαμε το Extreme Ways. Είναι επίσης συγγραφέας 4 βιβλίων. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας, το οποίο ανοίγει τις πύλες του σήμερα το απόγευμα στην Κήτη του Ποινιού Ποταμού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε συζητήσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες, πολιτική και πολιτισμό μαζί. Χθες είχαμε την συνέντευξη τύπου με αφορμή βεβαίως τη σημερινή πρεμιέρα. Να ακούσουμε τι είπε ο γραμματέας περιοχής Θεσσαλίας της ΚΝΕ, ο Γιώργος Καψάλης, για τις διήμερες εκδηλώσεις του φεστιβάλ.
1: 22ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή έρχεται στη Λάρισα στις 11 και 12 Σεπτέμβρη στην Κήτη Ποινιού με σύνθημα εμπνευσμένο από το μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Μπέρτολντ Μπρέχτ. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σε ένα κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή έρχεται για να συναντηθεί με εκατοντάδες νέους και νέες και να αναδείξει ότι το ελάττωμα που έχει ο άνθρωπος, ο προβληματισμός για όσα ζούμε, η ελπίδα και τα όνειρα για μια καλύτερη κοινωνία, η ανάγκη να αλλάξουμε τον κόσμο, είναι επίκαιρα και ρεαλιστικά. Για δύο μέρες λοιπόν, η Κήτη Ποινιού θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο χώρο πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας. Στο χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργούν δύο σκηνές, η κεντρική και η νεανική, με συναυλίες, αφιερώματα, συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις. Παράλληλα θα υπάρχουν θεματικά στέκια και χώροι δραστηριοτήτων, καθώς και βιβλιοπωλείο. Στο χώρο θα φιλοξενείται επίσης η κεντρική έκθεση του φεστιβάλ, αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν σημαντικές πλευρές της ιστορίας και της δράσης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ξεχωριστή θέση θα έχουν το κόκκινο αερόστατο και ο παιδότοπος, με πρόγραμμα και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Στο φεστιβάλ θα δώσουν επίσης το παρόν οι αθλητικοί σύλλογοι Προμηθέας και Νίκη, το οποίο είναι τμήμα αριθμικής, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν αθλητικές επιδείξεις. Περνώντας το πρόγραμμα, την Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη, στην κεντρική σκηνή θα παρουσιαστεί το μουσικοθεατρικό αφιέρωμα «Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου» από τη μουσικοθεατρική ομάδα της ΚΝΕ σε επιμέλεια της Αθηνάς Μανώλη. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχει η συζήτηση με θέμα «Συζητάμε για την Κούβα μέσα από τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Σοσιαλισμός, η απάντηση στον 21ο αιώνα», με τον Δημήτρη Ξεκαλάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και Διευθυντή της Σύγχρονης Εποχής. Η βραδιά στην κεντρική σκηνή θα κορυφωθεί με ένα μεγάλο αφιέρωμα στο εργατικό λαϊκό τραγούδι με τον Μανώλη Μητσιά, στο οποίο θα συμμετάσχει και η μεικτή χοροδία του Δήμου Αγιάς με τη διδασκαλία της Δημήτρης Μπουρντένα. Στην νεανική σκηνή, οι War Pigs θα παρουσιάσουν συναυλή αφιέρωμα στους Black Sabbath, ενώ θα πραγματοποιηθεί και το μουσικό αφιέρωμα στην ελληνική rock σκηνή των 80s με τίτλο «Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά» σε επιμέλεια των Θέμη Σαματζή και Δημήτρη Φωτίου. Στο αφιέρωμα συμμετέχουν επίσης οι Γιώργος Βαλιάκας, Γιώργος Γάλλος, Χάρης Καραμπέρης και Λίνα Νούτσου, ενώ την επιμέλεια των αφηγήσεων έχει η Ειρήνη Σγούρη. Παίζουν οι μουσικοί Γιάννης Κράιας, Κώστας Γκουντής, Αχιλέας Παπαζήσης, Γιάννης Κατσανούλης. Θα ακολουθήσει συναυλία «Τι τραγούδι να σου πω» με τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Συμμετέχουν Αντριάννα Αχιτζάνοβα, Αλέξανδρος Κτιστάκης. Για τους μικρότερους φίλους του φεστιβάλ, στον παιδότοπο θα παρουσιαστεί η ιστορία «Ο Βασιλιάς των Γατιών» και θα ακολουθήσει η παράσταση θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιόζης Γραμματικός» με τον Νίκο Γκουντούρα. Το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη στην κεντρική σκηνή θα πραγματοποιηθεί μουσικό αφιέρωμα στο Αντάρτικο Τραγούδι για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας με τίτλο «Τη γνώση σου έπραξε στους ανθρώπους χαρίστηκες πέρα από το μέτρο». Την επιμέλεια έχουν Αχιλέας Μοχλούλης και Ηλίας Νικολαίδης. Συμμετέχουν Νίκος Αλεξόπουλος, Γιάννης Κατσανούλης, Χάρης Καραμπέρης, Γιάννης Λίτενας, Ευγενία Μαμανού, Δέσποινα Μαύρου, Στέλιος Παπαδόντας, Ελισάβετ Ριζαριώτη, Βασίλης Καρμύρης και το συγκρότημα της ΚΝΕ. Παίζουν οι μουσικοί Γιώργος Κατσάρας, Στέλιος Βαλδούμας, Γιάννης Κατσανούλης, Μιχάλης Σαμπάνης, Κώστας Ζωητός. Θα ακολουθήσει η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Νίκο Σοφιανό, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλή αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τίτλο «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα» με τον Διονύση Τσακνή, τη Μιρέλα Πάχου, τα Κίτρινα Ποδήλατα και τον Στίβ Τεσέρ. Η βραδιά στην κεντρική σκηνή θα συνεχιστεί με πάρτι με τον DJ Τσάβη. Στη νεανική σκηνή θα πραγματοποιηθεί συναυλία με το φοιτητικό σχήμα Ζωή και Κότα, ενώ το σκητάλι θα πάρουν οι Λαρισαίοι κομικοί, Ζήσης Αποστολίδης, Αλέξανδρος Ομέγας, Ευάγγελος Κανέλης, Πιέρος Πατουχέας με stand-up comedy. Η βραδιά θα συνεχιστεί με γλέντι με τους Band Entopica. Το Σάββατο συνεχίζονται και οι δραστηριότητες για τα παιδιά. Στο Κόκκινο Αερόστατο θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι κόμιξ με το Θανάση Καραμπάλιο για παιδιά ηλικίας 9 έως 13 ετών, ενώ στον Παιδότοπο ο Δημήτρης Τάρταρης θα παρουσιάσει τη διαδραστική βιβλιοπαρουσίαση «Ο Κήπος της Ελπίδας» για παιδιά από 5 ετών. Θα ακολουθήσει παράσταση θεάτρου σκιών από το μαθητή Κωστίγκας Γκάνη. Καλούμε λοιπόν τους νέους και τις νέες, τους εργαζόμενους, τις οικογένειες της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής να δώσουν μαζικά το παρόν. Να συναντηθούμε, να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε, να τραγουδήσουμε και να διασκεδάσουμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι σε αυτά τα τελευταία λεπτά που μας απέμειναν. Σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Καστελόριζο. Ο τουρκικός τύπος στις προηγούμενες ημέρες μετρούσε, είχε βγάλει τα μέτρα και μετρούσε την απόσταση μεταξύ των τουρκικών ακτών και την απόσταση από τις τουρκικές ακτές με το Καστελόριζο. Προειδοποιώντας ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ίσως δει για τελευταία φορά το Καστελόριζο, είτε θα ακούσει από το νησί, το ελληνικό νησί, τη φωνή από την απέναντι παράλληλα από την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν περάσει οριστικά στο παρελθόν και έχουμε εντάσει σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον. Γίνεται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Sky, γίνεται επί τη ευκαιρία μιας ιστορικής επαιτίου. Ο ένας Πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε παρούσα, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, για να δείξουν έμπρακτα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Δεν πρόκειται ποτέ να επιβολήσει η χώρα μας οποιοδήποτε δικαίωμα, να έχουμε υπόψη μας ότι η επιδίωξη της ειρήνης δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο υποχώρηση. Κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος σε μια αποστροφή του προήμερων, πάλι μιλώντας στο Sky, είπε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει στο πεδίο αν απαιτηθεί. Και βεβαίως η δήλωση αυτή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών προκάλεσε οριμαγδό δηλώσεων στην απέραντη πλευρά, όπου είχαμε μια ιδιαίτερα έντονη επιθετική ρητορική. Τι θα γίνει? Στην πράξη θα φανεί. Το θέμα δεν είναι τι θα γίνει, το θέμα είναι το πότε θα γίνει μάλλον, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Να μην ξεχνάμε ότι αναμένεται η γαλάζια πατρίδα, η οποία ουσιαστικά σαλαπατά το διεθνές δίκαιο. Πρόκειται να περάσει νομοθετικά, να γίνει νόμος του τουρκικού κράτους στο προσεχές διάστημα, ήταν να γίνει στις αρχές Ιουνίου. Τελικά πήγε για τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, μέσα στο φθινόπωρο. Από τη στιγμή που θα νομοθετηθεί, να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, η οποία με αφορμή βεβαίως την πόντιση καλωδίου και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, λέει ότι θα πρέπει να πάρει τα άδεια από εμάς. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει διαμηνήσει ότι το έργο είναι ευρωπαϊκό και αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση ενός κράτου μέλους, που δεν θα ζητηθεί γι' αυτό η άδεια κανενός, δηλαδή της Άγκυρας. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας και δεν πρόκειται να ζητηθεί. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος, η γαλλική Meridian, αν δεν κάνω λάθος, είναι η εταιρεία, έχει αναλάβει το έργο αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Καλά δεν είναι γενικότερα στη Μεσόγειο τα πράγματα. Το ζητούμενο βεβαίως είναι όχι να επικαλείσαι το διεθνές δίκαιο, να μπορείς να το εφαρμόσεις και στην πράξη. Θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση, είπαμε, τα πράγματα είναι, η κατάσταση είναι τεταμένη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν μπροστά μας. Το φθινόπωρο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, και όχι μόνο το φθινόπωρο και όχι μόνο σε όλα τα επίπεδα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, όχι μόνο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, αλλά γενικότερα σε όλο τον πλανήτη, με πολεμικές αιστείες και εντάσεις να είναι ανοιχτές και να απειλούν την διεθνή ασφάλεια, αλλά και δεν είναι μόνο γεωπολιτικά τα ζητήματα, είναι και γεωοικονομικά. Να μην αναφερθώ τώρα, γιατί κλείνουμε, στην προειδοποίηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κ. Λαγκάρντ, η οποία χτύπησε το καμπανάκι και για τις αυξήσεις λόγω των αυξήσεων των τιμών στα καύσιμα, συνεπία του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τι μπορεί να συμβεί και να σημαίνει για την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών, όχι μόνο των Ελλήνων. Εμείς εδώ τα βιώνουμε λίγο περισσότερα λόγω των φόρων, ιδιαίτερα στα καύσιμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και όλα αυτά τα ωραία. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο 9 με 10. Εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά σε όλη τη χώρα και τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό, να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων, θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελενάνη. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εύχομαι δύναμη και υγεία στους μαθητές και τους δασκάλους να διεκδικούν το δίκαιό τους, γιατί ξεκινά πάλι η εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλές ελλείψεις, τόνισε από το Δημοτικό Σχολείο Μαλισσίνας ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο στα οχήματα όσο και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει σε λίγες ώρες με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα προσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς η διεθνή συγκρούση και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της στο νότιο Λίβανο, όπως δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 34 βαθμούς, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 9, είστε συντονισμένοι στην Earth Lari σας. Ακούτε την εκπομπή πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM και ψηφιακά από την πλατφόρμα rtaco.gr. Ο Δημήτρης Ολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας είναι στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς, θερμές ευχές για καλή σχολική χρονιά. Αγιασμοί σήμερα στα σχολεία. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους τώρα το πρωί. Νισταγμένα πρόσωπα παιδιών που μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, τις καλοκαιρινές διακοπές, μπαίνουν στους ρυθμούς της σχολικής περίοδου, της σχολικής ζωής. Ένα χρόνο μεγαλύτερα. Να έχουν μια καλή χρονιά, αποδοτική. Το σχολείο είναι η κανονικότητα για τα παιδιά, για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τη μάθηση, την εκπαίδευση, αλλά και για την κοινωνικοποίηση, τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους κτλ. Καλή δύναμη και στους εκπαιδευτικούς που και αυτοί ξεκινούν αυτή τη νέα σχολική χρονιά. Το μήνυμα που μπορεί να μείνει είναι η ανάγκη στήριξης, περαιτέρω στήριξης, συνεχού στήριξης της δημόσιας εκπαίδευσης πρώτον και δεύτερον ότι χρειαζόμαστε περισσότερα παιδιά. Τα έχετε διαβάσει ειδήσεις για κλείσιμο σχολείων, υποβάθμιση σχολείων από εξαθέσια σε μικρότερης δυναμικότητας, κυρίως στην ελληνική περιφέρεια, στην Ήπεθρο, εκεί όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη ανασυγκρότηση της Ήπεθρου. Χρειάζονται περισσότερα παιδιά. Το δημογραφικό είναι των παριθμών ένα πρόβλημα το οποίο η ελληνική κοινωνία, η ελληνική πολιτεία θα αντιμετωπίζει ήδη. Και τα συνέπειες αυτού του θέματος, αυτού του ζητήματος θα είναι ορατές ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, άντε να μην γκρινιάζουμε. Καλή χρονιά, παιδιά. Καλή χρονιά και στους γονείς. Δύναμη σε όλους. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, μέσω Viber. Ο λογαριασμός της Earth Lari σας είναι στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-326. Παραλαμβάνω, 69-300-78-326. Το αποθηκεύετε, βγαίνει η Earth Lari σας και εδώ είμαστε. Στείλτε ό,τι θέλετε, μηνύματα, την καλημέρα σας, παρατηρήσεις, σχόλια. Είμαστε ακόμα στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνέλευσαν χθες το βράδυ οι δύο γιατροί. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταξη, η οποία θα διαφωτίσει πάρα πολύ τις συνθήκες θανάτου και τα αίτια του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Είναι έτσι, αυτή η θλίψη είναι ορατή.

Δηλαδή, όπου και να συζητήσεις, υπάρχει μια έτσι, θλίψη για την ασχέτως αν ο κόσμος ήταν θαυμαστής ή όχι του Μαζονάκη ή τους άρεσε το λαϊκό ρεπερτόριο ή όχι. Αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι το ιδιαίτερο που έτσι για διάφορους λόγους ήταν αγαπητός στον κόσμο. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα μηνύματα και από τις εκδηλώσεις, από το σοκ καταρχήν, από το πάνδημο σοκ και τις εκδηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με επίσημες δηλώσεις και την απώλειά του.

στα πολιτικά. Ολοκληρώνεται η ΔΕΘ αυτό το Σαββατοκύριακο με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στη συμπρωτεύουσα. Ομιλία αύριο Σάββατο στο Βελίδιο και συνέντευξη τύπου την Κυριακή. Χθες είχαμε την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πιστό στη γραμμή 5 κόμματα, δύο πολιτικές για όσους θυμάστε, είστε λίγο παλιότεροι. Τι λέει αυτή, τι σημαίνει αυτή η τοποθέτηση, τα 5 κόμματα, δύο πολιτικές. Ότι υπάρχει μια πολιτική, αυτή που εφαρμόζεται πάνω κάτω από τα κόμματα που έχουν ασκήσει εξουσία, και υπάρχει η άλλη πολιτική, ο άλλος δρόμος που προτείνει το ΚΚΕ. Γι' αυτό διαβάζω τίτλου σήμερα σε δημοσιεύματα σχετικά με την ομιλία του κ. Κουτσούμπα, ότι όλοι τους θυμίζουν κάτι από Θάτσερ. Έχουν υπηρετήσει το «δεν υπάρχει εναλλακτική». Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε το εξής: για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση ως ένα σχέδιο που δεν απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Τόνισε μάλιστα το εξής: το να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαϊκή Ένωση ως απειλή πρέπει να εκλαμβάνεται από τον κόσμο. Μάλιστα. Αυτά από τον κύριο Κουτσούμπα. Είχαμε και την παρουσία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού στη Διεθνή Έκθεση. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σε δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον αυτές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, σημειώνει σημαντική πτώση. Νομίζω η τελευταία δημοσκόπηση της GPO την έδειξε στην εκτίμηση στο 3,6%.

μερικές ειδήσουλες πολιτικές. Χθες είχαμε την προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή του κυρίου Θανάση Χαλκιά στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Παραμένει ανεξάρτητος στη Βουλή. Προέρχεται από τους Σπαρτιάτες ο κύριος Χαλκιάς. Ανακοίνωσε με δημόσια τοποθέτησή του ότι συμπορεύεται με την Ελληνική Λύση. Παραμένει ωστόσο ανεξάρτητος στη Βουλή. Και είχαμε χθες και μία τοποθέτηση, μία δημόσια, ένα ποστάρισμα, μία ανάρτηση που συζητήθηκε, είναι έτσι ενδιαφέρον παραπολιτικό, από τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα, ο οποίος ξέσπασε κατά ενός στενού συνεργάτη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κυρίου Νίκου Δένδια. Γράφει ο κύριος Λαζαρίδης. Για να καταλάβετε την έπαρση και την αλαζονία κάποιων ανθρώπων, λέγεται Δημήτρης Περδίκης, διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Χθες στις 11:39 επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε. Την ίδια στιγμή του απέστειλα SMS να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε, μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι ηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση, ο κύριος Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας. Αυτά. All engaging.

0: Δήμου, κάναμε μια αναφορά στις δημοσκοπήσεις και στη δημοσκόπηση της GPO. Αναφερθήκαμε και χθες και ο διευθυντής ερευνών, ο κύριος της εταιρείας, της GPO, ο Αντώνης Παπαργύρης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, κύριε Παπαργύρη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψήκα, καλή σεζόν έχουμε.
0: Καλή σεζόν, καλή δύναμη και σε εσάς και σε εμάς και σε όλους. Και στο πολιτικό προσωπικό που οδεύει προς εκλογές.
1: Όχι ακόμη, φαίνεται ότι υπάρχει ένας. Θα πέρασε ένας χρόνος τουλάχιστον ένα εξάμεινο από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει, η Ιουνίου προεκλογική περίοδο, από αυτή την έννοια το λέω.
1: Επί της ουσίας, ναι, έχουμε μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, ναι. Η οποία θα είναι αγώνας αντοχής και όχι ταχύτητα.
0: Και σε δύσκολο περιβάλλον, από ό,τι φαίνεται, έτσι. Γεωπολιτικό, οικονομικό, γιατί τα μαντάτα για το χειμώνα, τα οικονομικά, δεν είναι καλά και δεν ξέρω αν το έχουν αξιολογήσει αυτό η κυβέρνηση. Φαντάζομαι πως ναι.
1: Νομίζω πως εκεί θα.
0: Απλά είναι πολύ. Απλά φαίνεται ότι θα δυσκολέψει κι άλλο, ας πούμε, αυτό, με αυτή την έννοια.
1: Ναι. Εκεί θα επιχειρήσουν βεβαίως όλα τα κόμματα να δώσουν τη μάχη της αξιοπιστίας. Δηλαδή το ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να εγγυηθεί ότι μπορεί να άρει τα αδιέξοδα που υπάρχουν στο κομμάτι της οικονομίας και της ακρίβειας. Μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Εκεί νομίζω ότι θα είναι τα ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Κάθε κόμμα θα προσπαθήσει να βάλει τη δική του ατζέντα.
0: Θεωρητικά αυτό είναι παιχνίδι στρωμένο για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, κύριε Ψήφα, από τη στιγμή που είναι στην κυβέρνηση προφανώς και από τη στιγμή που και τα πρόσφατα δημοσκοπικά δεδομένα δεν δείχνουν ότι μπορεί να ανατραπεί η σειρά των κομμάτων όσον αφορά την πρώτη θέση.
0: Ναι.
1: Η πρωτοβουλία παραμένει στα χέρια του Πρωθυπουργού. Δηλαδή αυτός είναι που θα παίρνει τις αποφάσεις. Αυτός μπορεί να πάρει μέτρα τα οποία μπορεί να βοηθήσουν τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη καθημερινότητα. Επομένως, σε μια μακρά προεκλογική περίοδο δεν θα αρκούν κάποια πυροτεχνήματα επικοινωνιακά, αλλά θα πρέπει να είναι μια διαδικασία μακρά, στην οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, η κυβέρνηση συνεχίζει να έχει τον πρώτο λόγο, παρά τη σοβαρή φθορά που έχει υποστεί εδώ και αρκετό διάστημα.
0: Το λέω και γιατί στους τομείς διαχείριση κρίσεων, εξωτερική πολιτική κτλ. Σημειώνει υψηλές επιδόσεις διαχρονικά.
1: Είναι ο πιο προνομιακός τομέας άσκησης πολιτικής.
0: Αυτή την έννοια.
1: Πέρα από το παραδοσιακό που αφορά τη συσπήρωση γύρω από τη σημεία που συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια να λέμε, είναι και ένα σημείο στο οποίο έχει επενδύσει η κυβέρνηση. Τη Νέα Δημοκρατία και του κυρίου Μητσοτάκη. Νομίζω και τα άλλα δύο κόμματα όμως, και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, δείχνουν ότι σε μεγάλο βαθμό, έτσι, αν όχι συντάσσονται, τέλος πάντων δεν ασκούν τόσο έντονη κριτική πάνω σε αυτό το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής. Κυρίως εστιάζεται η κριτική τους στα θέματα της οικονομίας
0: και
1: στα ζητήματα της διαφθοράς.
0: Εκεί
1: νομίζω ότι είναι τα πεδία τα οποία θα προσπαθήσουν και θα επιχειρήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δείξουν ότι έχουν μια διαφορετική πρόταση αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων.
0: Εσείς δημοσιοποιήσατε προχθές μια δημοσκόπηση η οποία περιλαμβάνει το διήμερο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, την ανακοίνωση του πλαισίου του οικονομικού προγράμματος του κ. Αλέξη Τσίπρα και την ομιλία του κ. Νίκου Ανδρουλάκη στην Κρήτη για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη. Σωστά?
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Αυτά είναι τα γεγονότα τα οποία περιλαμβάνει. Βρίσκεται τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση στο 30,6.
1: Ναι. Την Ελλάδα στο 16%, το Πασόκ στο 12,8%, 9% για την Ελληνική Λύση και 8,8% για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και από εκεί πέρα έχουμε την Πλεύση Ελευθερία στο 4,9%, τη Φωνή Λογική στο 3,7% και η μεγάλη, ας πούμε, τέλος πάντων, ανατροπή διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τις έρευνες του καλοκαιριού είναι η σημαντική μείωση του ποσοστού της κυρίας Καριστιανού, που βρίσκεται πλέον στο 3,6%, ένα κόμμα το οποίο θυμίζω ότι. Ναι. Όταν ανακοινώθηκε η ιδρυτική του διακήρυξη πριν περίπου 3 μήνες, είχε διψήφια ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου. Έχουν συμβεί διάφορα σε αυτούς τους μήνες στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Mm-hmm. Είχαμε αποχωρήσει τελεχών, φυγόκεντρες δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό του κόμματος. Εντάξει, είναι μια δύσκολη κατάσταση τώρα για την κυρία Καριστιανού. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι τον κόσμο αυτό που είχε καταφέρει να συγκεντρώσει δημοσκοπικά έστω σε αυτή την πρώτη φάση. Τον είχε κινητοποιήσει η ίδια. Επομένως τώρα βλέπουμε μια μετατόπιση ενός τμήματος αυτού του πληθυσμού, ο οποίος μάλλον σε πρώτη φάση τοποθετείται στην αδιευκρίνηση της ζώνης, σαν αποφάσεις τους.
0: Που σημειώνουν αύξηση.
1: Που σημειώνουν αύξηση, περίπου 3 μονάδες από την τελευταία δημοσκόπηση τελευταία δημοσκόπηση της δικιά μας. Είναι ένα πεδίο διεκδικήσιμο από όλους. Θα δούμε αν τελικά η κυρία Καριστιανού σε αυτό το. Είδαμε χθες ότι προσπάθησε να κάνει μια καινούργια αρχή έτσι, με την ομιλία της
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε αν θα καταφέρει να συγκρατήσει και να ανατάξει τις δυνάμεις της. Υπάρχουν σοβαρές οργανωτικές δυσκολίες, καταλαβαίνουμε. Είναι αναμενόμενο για να έτσι
0: προσύστατο
1: το κόμμα. Mm-hmm. Αλλά θα το δούμε, ξαναλέω, γιατί πρόκειται κυρίως για ψηφοφόρους και ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε απόσταση από το υπάρχον πολιτικό σύστημα και στην κυρία Καριστιανού αναζητούσαν μια διαφορετική έτσι, πολιτική πρόταση, η οποία θα δούμε αν στο τέλος θα βοηθεί ή όχι.
0: Το ζήτημα της δεύτερης θέσης είναι ανοιχτό. Ενώ ο ανταγωνισμός είναι Ελλάς Πασόκ τώρα, έτσι.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Το Πασόκ κατάφερε, είχε μια πτώση από μείωση των ποσοστών του με την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Φαίνεται ότι αναδιατάσσει με κάποιο τρόπο τις δυνάμεις του. Ο κ. Τσίπρας εξ αρχής, άμα την εμφανίσει, κατέλαβε ένα σημαντικό ποσοστό πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, που και πέρα φαίνεται και αυτός λίγο έτσι να δυσκολεύεται να διευρύνει την εκλογική του επιρροή. Mm-hmm. Γεγονός που του δίνει ένα προβάδισμα, συνεχίζει και έχει ένα προβάδισμα mm-hmm. για τη δεύτερη θέση, αλλά προφανώς επειδή όπως είπαμε είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι τις εκλογές,
0: mm-hmm.
1: θα δούμε τις έργα τάξη που μπορούν να υπάρχουν. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ θα διεκδικήσει με κάθε δύναμη που έχει τη δεύτερη θέση. Θεωρεί ότι διαθέτει το μηχανισμό και είναι πιο οργανωμένο και στημένο.
0: Mm-hmm. Συντεταγμένο. Ναι.
1: Σαν κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας και αυτός έχει μεγάλο δρόμο μπροστά του. Εμφανίζεται πιο ρεαλιστής, πιο μετριοπαθής στις τοποθετήσεις του.
0: Ναι, πολλούς έκανε εντύπωση η συνέντευξη τύπου χθες, προχθές πότε ήταν. Ναι,
1: κάποιοι ίσως το θεώρησαν ότι ήταν λίγο υποτενική, ότι ήταν λίγο μακριά από το προηγούμενο προφίλ του κύριου Τσίπρα, ο οποίος όμως νομίζω επ' αυτού προσπαθεί να.
0: Υπηρετεί μια στρατηγική, να διευρύνει την περίμετρο του ακροατηρίου του καταρχήν, προφανώς, να σπάσει όλο αυτόν τον αρνητικισμικό σε όσο κόσμο μπορεί να σπάσει που έρχεται το 2015-2019, μήπως καταφέρει στην τελική ευθεία. Να εμφανιστεί ως ο αντίπαλος του κ. Μητσοτάκη, μοναδικός από αυτή την έννοια.
1: Υπάρχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας του κ. Τσίπρα, το οποίο προσπαθεί να το
0: ξεμίσει
1: και προσπαθεί να διεισδύσει, όπως είπατε, σε καινούργια πιο κεντρό και ίσως και πιο μετριοπαθή ακροατήρια. Χρειάζεται δρόμος, χρειάζεται περισσότερη εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που έχει εξαγγείλει και περισσότερη επικοινωνία, έτσι ώστε αυτά να γίνουν γνωστά σε όσο γίνονται περισσότερους.
0: Μάλιστα. Η φράση «Το Πασόκ δεν είναι αντίπαλος, είναι ανταγωνιστής, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία».
1: Και αυτό νομίζω εντάσσεται σε μια στρατηγική. Δεν ξέρω αν το Πασόκ θα ακολουθήσει σε αυτή τη ρητορική. Νομίζω θα είναι πολύ πιο
0: έντονο
1: απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Θα δούμε λίγο. Γιατί και το ίδιο επιχειρεί να περιχαρακώσει ένα χώρο. Και στο κέντρο, αλλά και στην κεντροαριστερά. Θα δούμε μια διαλυστήνα εκεί πέρα μεταξύ των δύο αυτών κομμάτων. Ο κύριος Τσίπρας επιλέγει έτσι λίγο πιο ήπιους τόνους και να θέσει ως μοναδικό αντίπαλο, όπως είπατε, τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το ΠΑΣΟΚ έχει ως αντίπαλο την κυβέρνηση και σαν στόχο την ανατροπή των σημερινών πολιτικών σφίξιμων. Αλλά νομίζω ότι θα βλέπουμε και επιθέσεις και εναντίον του κυρίου Τσίπρα το επόμενο διάστημα.
0: Εντάξει, ασχολούμαστε τόση ώρα με τον χώρο αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι στα δεξιά, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, υπό την έννοια ότι είμαστε σε μια χρονική περίοδο μακρά.
1: Εντάξει,
0: η οποία πάει δεξιά το πράγμα, θα το πούμε έτσι πολύ απλά.
1: Ναι, αναμονές. Εντάξει, εκεί περιμένουμε όλοι τις αποφάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει δημιουργήσει αναστάτωση στο χώρο. Το καταλαβαίνω και το αντιλαμβάνομαι και στην κυβέρνηση. Το βλέπουμε από τις δηλώσεις των στελεχών.
0: Και από τις αντιδράσεις από όλα, ναι.
1: Προφανώς το επόμενο διάστημα θα μετρηθεί και ο αντίκτυπος ενός δυνητικού κόμματος Σαμαρά. Θα δούμε πότε ο ίδιος θα αποφασίσει να εξαγγείλει, αν τελικά εξαγγείλει, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Σίγουρα θα υπάρχουν ανακατατάξεις και σε αυτό το χώρο. Ο κ. Σαμαράς είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει αναφορές και στην αυτό που ονομάζουμε πιο πατριωτική δεξιά. Αυτό ίσως επηρεάζει και τα άλλα κόμματα του χώρου. Παραδείγματος χάρη τον κ. Βελόπουλο, ο οποίος φαίνεται να είναι σταθεροποιημένος εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα δούμε πόσο μπορεί να επηρεάσει κόμματα όπως αυτό της κ. Λατινοπούλου, που επίσης φαίνεται ισχυροποιημένη το τελευταίο διάστημα, γιατί την ευνοεί και η ευρωπαϊκή ατζέντα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο ναι μεν δεν τοποθετείται ξεκάθαρα στο χώρο αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πλέον εμφανές ότι κινείται κυρίως σε πιο συντηρητικές έτσι απόψεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώνεται ο κύκλος της ΔΕΘ. Πιστεύω σε καμιά εβδομάδα, δεκαήμερο, θα έχουμε μια δημοσκοπική εικόνα από διάφορες εταιρείες.
1: Θα έχουμε και μια ολοκληρωμένη.
0: Ολοκληρωμένη, ναι.
1: Μετά τις ομιλίες όλων των πολιτικών αρχηγών πλέον.
0: Για να δούμε πώς.
1: Νομίζω ότι εκεί θα γίνει η τελική έτσι, αποτίμηση της επίδρασης που είχε όλη αυτή η διαδικασία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Εγώ, καλή σας ημέρα.
0: Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Αντώνης Παπαρακύρης, διευθυντής ερευνών της GPO. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων περιφερειακών και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.
1: Τρία, δύο, ένα, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
0: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

0: Earth Larissa's. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Για μία ακόμη εξαιρετικά δύσκολη σχολική χρονιά που ξεκινά σήμερα, έκανε λόγο μιλώντας στην Ερτλάρισα ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Δημήτρης Παπαποστόλου, που εξήγησε δυσκολίες έχουν να κάνουν αφενός με την ελλειπή στελέχωση των σχολείων, αφετέρου με τα υπερπληθή τμήματα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου ανέφερε ότι οι ελλείψεις αφορούν σε 100 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών για παράλληλη στήριξη μαθητών και για 15 κενά στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας μετά την πρώτη φάση των προσλήψεων. Με λιγότερα από 20 κενά εκπαιδευτικών ανοίγουν τα σχολεία στη Μαγνησία. Η δευτεροβάθμια διαθέτει 96 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος καταγράφονται 20 λιγότερα τμήματα γενικής παιδείας. Εν τω μεταξύ, σε κατάληψη προχώρησαν γονείς του 14ου Δημοτικού Σχολείου στο Βόλο, αντιδρώντας στη συγχώνευση τμήματων της πρώτης και τρίτης τάξης και στη μετακίνηση μαθητών. Ο αγιασμός θα γίνει κανονικά το πρωί και στη συνέχεια οι γονείς προγραμματίζουν κινητοποίηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Πρωτοκουδούν σήμερα και τις σχολικές μονάδες του νομού Τρικάλων με δραματική μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Λιγότερα 345 πρωτάκια στο δημοτικό σύμφωνα με τις εγγραφές μέσα σε 13 χρόνια. Πρεμιέρα με αγιασμό για τη νέα χρονιά σήμερα το πρωί και για το 36ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, το οποίο λειτουργεί για πρώτη φορά εντός του χώρου των δικαστικών φυλακών στη Λάρισα. Πρόκειται για μονοθέσιο σχολείο, στο οποίο θα φοιτήσουν συνολικά 20 τρόφιμοι των φυλακών. Στην Καρδίτσα, οι επίσημοι αγιασμοί για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα γίνουν στο 6ο Δημοτικό Σχολείο της Καρδίτσας και για τη δευτεροβάθμια στο 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας. Εν τω μεταξύ, στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας 9 εντάσσονται δημοτικά σχολεία από τους Δήμους Καρδίτσας και Σοφάδων. Μονάδες νεογνών θα δημιουργηθούν στα νοσοκομεία Βόλου και Τρικάλου μετά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της μονάδας εντατικής νοσηλείας νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας λόγω της επικείμενης ανακαίνησής της. Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Δήμος Λαρισαίων μετά την εμφάνιση επιτίδιων που προσποιούνται υπάλληλοι στους πολεοδομείς και ζητούν χρήματα για ανύπαρκτα πρόστιμα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι δράστες προσεγγίζουν πολίτες επιδεικνύοντας πλαστό έγγραφο, το οποίο εμφανίζεται ως έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. Με αυτό επιχειρούν να πείσουν τα υποψήφια θύματα ότι τους έχει επιβληθεί πρόστιμο και απαιτούν την άμεση καταβολή σε μετρητά. Στο νοσοκομείο του Βόλου νοσηλεύεται 43χρονος που τραυματίστηκε από τον 19χρονο γιο του έξω από το Δημαρχείο. Τα ξημερώματα της Τρίτης ο νεαρός συνελήφθηκε επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Η δίκη αναβλήθηκε ώστε να διοριστεί διερμηνέας καθώς δεν μιλά καλά ελληνικά. Υποέλεγχο τέθηκε αργά χθες το απόγευμα με φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλής βλάστης έκτασης στο Αγιόφυλλο της Καλαμπάκας. Αποσύρθηκαν από την παραβολοντική αδειοδότηση 4 αιωλικοί σταθμοί στην Όθρη που προέβλεπαν συνολικά 21 ανεμογεννήτρες ισχύως 134 ΜΒ. Η κίνηση πολιτών χαρακτηρίζει θετική την εξέλιξη, επισημαίνει όμως ότι παραμένουν άλλα σχέδια και δικαστικές προσφυγές για έργα στην περιοχή της Μαγνησίας. Συνεχίζονται οι εργασίες της πεζογέφυρας Αγίου Κωνσταντίνου και Κουτσομιλίων στο Δήμο Τρικίων για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Είχαν καταδαφιστεί τσιμεντένι φέροντος οργανισμοί λόγω προβλημάτων στατικότητας από τις πλημμύρες του Ντάνιελ το 2023. Ξεκίνησε το έργο κατασκευής πράσινου σημείου στο Δήμο Καρδίτσας. Έχει προϋπολογισμό 2,4 εκατομμυρίων ευρώ και με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να αντιμετωπιστούν ζητήματα στη διαχείριση των αποβλήτων. Στα 2 ευρώ και 86 λεπτά το λίτρο έφτασε η εκατοστάρα αμόλυβδη βενζίνη στην Αλόνσου, με τις τιμές των καυσίμων στις ποράδες να επιβαρύνουν κατοίκους και επαγγελματίες. Νέα πολυθώματα εντοπίστηκαν στο μικρό περιβολάκι του Δήμου Ρήγα Φεραίου, όπου συνεχίζονται οι παλαιοντολογικές ανασκαφές. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του παλιού δημοτικού σχολείου σε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Το 52ο Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή ανοίγει σήμερα τις πύλες στη Λάρισα, στην κήτη του Ποινιού Ποταμού, με σύνθημα εμπνευμένο από το μεγάλο ποιητή Μπέρτολ Μπρέχτ, «Στρατηγία, ο άνθρωπος έχει ένα λάτωμα. Ξέρει να σκέφτεται». Το κρουαζερόπλοιο Europa 2 σημαίας Μάλτας κατέπλευσε σήμερα στις 7 το πρωί στο λιμάνι του Βόλου. Έρχεται από τη Μύκονο, μεταφέρει 468 επιβάτες και 359 άτομα πληρωμένο, θα αποπλέψει στις 6 το απόγευμα με προορισμό τη Σκιάθου. Μια ξεχωριστή γιορτή για τη γυναική εδατοσφαίριση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στο κολυμπητήριο της Νέας Πολιτείας στη Λάρισα, με τη διεξαγωγή του φιλικού αγώνα μεταξύ του Ναυτικού Ομίλου Λάρισας και του Ολυμπιακού. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ακούτε την ΕΡΤ Λάρισας. Λοιπόν, καθημερινή. Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Το θέμα, το πρώτο θέμα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μασονάκη και τις συλλήψεις των γιατρών που πραγματοποίησαν την ιατρική, την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης. Το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη και μια φωτογραφία μπροστά από τη Βουλή, μάλλον με φόντο τη Βουλή, ένα σχετικό ρεπορτάζ για τις αλλαγές που θέλουν να κάνουν, που δρομολογούνται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από την κυβέρνηση γενικότερα. Εφιάλτηση θέρμανση το φετινό χειμώνα στα ύψη πετρελαίου και φυσικό αέριο. Η μονομάχη των Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλάς στα κανάλια. Ποιοι θα σηκώσουν το κύριο βάρος της δημόσιας παρουσίας. Συνεγέρμος για την απειλή από την ανεξέλεκτη τεχνητή νοημοσύνη, τα σενάρια αποκάλυψης και οι δικλείδες ελέγχου. Υπόσχεται μετρητά κυνηγά ψήφους, $5,000 από Τραμπ εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή, περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα.

Πάμε στην απογευματινή πρώτα, ναι. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό το λεφτόδεντρο για τα νέα θάνα τομέα. Για φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, μόλις 32,5 δις ευρώ έπεσε έξω ο Αλέξης Τσίπρας στους υπολογισμούς του στη ΔΕΘ, αν και το δυνατό χαρτί του είναι η οικονομία. Χειροπέδες στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Μαζενάκη, αντιφάσεις και αποκαλύψεις. Η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο. Χωρίς δεξαμενές ο Αλέξης κερδίζει έδαφος στο Πασόκ. Ανάλυση Παπαργύριο. Διευθυντής ερευνών της GPO παρουσιάζει τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό. Τον ακούσατε πριν λίγο. Εδώ μίλησε στην εκπομπή μας. Στρατιωτική άσκηση χαστούκες στις ορέξεις της Άγκυρας. Η Μέδουσα 15. Μια στρατιωτική άσκηση με τη συμμετοχή αρκετών κρατών. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο κουφάρι της ΔΥΠΑ. Ταραχή μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας. Με αοριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια απάντησε η διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα. Αφωνία για τα κρίσιμα ερωτήματα μεγαλώνουν οι ευθύνες. Σενίδα σωτηρίας σε τεχνητή ένταση με την Τουρκία αναζητά ο Μητσοτάκης. Θάνατος Μαζονάκη σαν μανιτάρια εφηλεγόμενες κλινικές ευεξίες. Ψήνεται κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Παρά τις κοκορομαχίες για τη ΔΕΘ. Ποτέ μιλές ποτέ, δηλώνει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πώς έκλεισε το μάτι ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα. Ελεύθερος τύπος. Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες, σοκ από τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επίσης, όλα τα SOS για τον νέο εξοικονομό, οδηγός για διοκτήτες ακινήτων. Η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο, 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, από την επίθεση στους δίδυμους πύργους, συμπληρώνονται σήμερα. Κόστος 40 δις έχουν οι νέες αυταπάτες του προγράμματος Τσίπρα, αυτό υποστηρίζουν κυβερνητικοί παράγοντες. Και στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. Εφημερίδα Εστία. Οι λεγεωνάροι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Εκνευρισμό στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, αποστάσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Οι Χούθοι ελέγχουν την έξοδο της Ερυθράς. Έχουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις από τους Χούθοι της Ιεμένης, τους αντάρτες Χούθοι, οι οποίοι σύμφωνα με την αιστεία και σύμφωνα με την ειδησιογραφία φαίνεται να με μια κίνηση αστραπή, στρατιωτική επιχείρηση να ελέγχουν πλέον την έξοδο της Ερυθράς θάλασσας, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό στο ήδη βεβαρημένο γεωπολιτικό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή. Εφημερίδα των συντακτών, κακοπληρωμένοι, εξωθερωμένοι και φευγάτοι, μελέτη της ΓΕΣΕΕ για τους εκπαιδευτικούς, μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων, γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός. Ο θάνατος που έγινε υπόθεση Μαζονάκη, συνεχίζονται οι έρευνες, οι συλλήψεις, τα αστυνομικά ευρήματα και οι σοβαρές ιατρικές απορίες. Ελλάς, μονομέτωπος με τον Μητσοτάκη, μας αφορούν τα προβλήματα της κοινωνίας και οι πολιτικές της κυβέρνησης. Αντιπλημμυρικά στη Θεσσαλία εξαγγέλουν πάλι τα ίδια έργα, αλλά μισά. Ενάτη 11, 25 χρόνια μετά, ψέματα και αντιφάσεις. Καινούργια ηρεϊκά παραμύθια από τον Τραμπ, που απεγνωσμένα θέλει να εκμεταλλευτεί την επέτειο για να κερδίσει πόντους. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Λειψή η ασφάλεια στα τρένα. Επιστολή σε ένα γερμό. Τι αποκαλύπτει η εσωτερική αλληλογραφία που φέρουν στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS στον άξονα Λιανοκλάδη-Δομοκός, Δομοκός-Λάρισα και η Νόη-Τηθωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται. Πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και επιστροφή στην κανονικότητα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θάνατος Γιώργο Μαζονάκη, τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Γιατί είναι κρίσιμες οι τοξικολογικές εξετάσεις, τι συνέβη την ώρα της τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα, τα πολλά ερωτήματα και οι κρίζες ζώνες.
Ακίνητα, είστε ιδιοκτήτης ή αγοράζετε, οι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε. Δεύτερη κάλπη, ποιοι και γιατί αλλάζουν στρατηγική. Ο Μητσοτάκης ποντάρει στην πρώτη Κυριακή, ο Τσίπρας φλερτάρει με τη δεύτερη. Πολιτικό παρασκήνιο, τα μυστικά μιας θέσης που χείριψε, γιατί το Μαξίμου πάει Καστελόριζο. Αυτά από τα νέα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ομιλία Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ. Υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό ΚΚΕ. Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, νέα σχολική χρονιά. Στα γνωστά ερωτήματα απαντάμε διαφορετικά. Εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Έμπλεξαν τα καλώδια σε συναντήσεις του Παρισιού. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από το Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ο Ζελένσκι πήρε 100 δις ευρώ και τώρα ζητά ακόμα 27 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενοχλημένοι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι ζητούν εξηγήσεις. Γιώργος Μαζονάκης πάνω στην πλασμαφαίρεση έπαθε ανακοπή. Συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση οι γιατροί. Φωτιά στο πετρέλαιο, η τιμή ξεπέρασε τα 105 δολάρια. Ενεργειακός εφιάλτης. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Μανιφέστο. Λέει ψέματα όπως αναπνέει. Το υπεθό γκρεμίζει το αφήγημα Τσίπρα. 40 δις οι εξαγγελίες του. Και έγγραφα φωτιά από το κρυμμένο και ακοστολόγητο πρόγραμμα του 23. Νικόλα, δώστα όλα. ΔΕΘ, η τελευταία ζαριά του Ανδρουλάκη. Μπαράζ παραχολογίας, μπας και ξεκολλήσει το πράσινο κάρο από την τρίτη θέση. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα.

11 Σεπτεμβρίου 2001, 11 Σεπτεμβρίου 2026, 25 χρόνια ακριβώς. Δεν είναι πια μόνο η εικόνα των δίδυμων πτήρων που καταραίουν, είναι όσα ακολούθησαν. Δεν είναι μόνο οι συγκλονιστικές στιγμές που έχουν αποτυπωθεί σε εμάς, τους λίγο μεγαλύτερους που τα παρακολουθήσαμε εμβρόντιτοι από τις τηλεοπτικές οθόνες σε ζωντανή μετάδοση. Και όσα βεβαίως έχουν αποτυπωθεί και υπάρχουν στο διαδίκτυο και σε ντοκιμαντέρ και σε ταινίες. Όλη αυτή η ιστορία με την τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους δεν είναι μόνο οι νεκροί και οι τραυματίες, είναι όσα ακολούθησαν. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν στην επίθεση της Αλ-Κάιντα με τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, με πρώτο σταθμό το 2001 και το Αφγανιστάν. Δύο χρόνια αργότερα, το 2003, ήρθε το Ιράκ. Παρά το γεγονός ότι η σύνδεση του Σαντάμ Χουσέιν με την 10η Σεπτεμβρίου δεν αποδείχθηκε ποτέ και τα περιόπλα μαζικής καταστροφής κατέρευσαν. Από εκεί και πέρα η ιστορία πήρε έναν δρόμο πολύ μεγαλύτερο από την αρχική αμερικανική απάντηση. 20 χρόνια παρέμειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Αφγανιστάν, αποχώρησαν το 2021 και οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία. Στο Ιράκ, η ανατροπή του Σαντάμ διέλεσε την παλιά ισορροπία, ακολούθησαν εμφύλιες συγκρούσεις, ενίσχυση της επιρροής του Ιράν και τελικά η άνοδος του ISIS. Και από το Ιράκ η κρίση πέρασε στη Συρία. Ενέργεια. Πετρέλαια. Οι πόλεμοι που είχαμε μετά το 2001, το Σεπτέμβριο, άφησαν πίσω τους νέες ισορροπίες, νέους αντιπάλους. Το Ιράν, για παράδειγμα, ενίσχυσε σημαντικά την περιφερειακή του επιρροή μετά την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ. Και η αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν το 2021 ανέδειξε και τα όρια της στρατιωτικής ισχύως ακόμα και μιας υπερδύναμης. Στους 5 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου, η Ουάσιγκτον δεν έχει παρατήρηση μόνο τρομοκρατικές οργανώσεις, έχει κράτη, περιφερειακές δυνάμεις και παγκόσμιους ανταγωνιστές που διεκδικούν χώρο σε μια διεθνή τάξη πολύ πιο ασταθή από το 2001.

25 χρόνια μεταβολών, πολέμων που διαμορφώνουν μια νέα. Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, αναμφίβολα, όπου διαμορφώνονται νέες ισορροπίες στον παγκόσμιο χάρτη. Η μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση έγινε 25 χρόνια τέτοια μέρα στους δίδυμους πύργους των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια επίθεση που άλλαξε τον τρόπο που σκεφτόμαστε σίγουρα και τον τρόπο που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διαχειρίζονται τα πράγματα. Κάπου εδώ εμείς φεύγουμε, σας αποχαιρετούμε. Ήταν η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να έχετε μια όμορφη μέρα, ένα ευχαριστώ Σαββατοκυριακό. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Τα ξαναλέμε το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαρία Ταγιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Στο μεταξύ, σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό γιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά γιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής. Ο κ. Σαπουνάς επεσήμανε ακόμα ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου και κάλεσε τους πολίτες να ελέγχουν αν μια θεραπεία είναι εγκεκριμένη, ποιες είναι οι απαιτούμενες εγκρίσεις και ποια τα προβλεπόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Για το κέρδος γίνονται όλα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ότι ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες με στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Όπως είπε, οι εξελίξεις είναι πλέον καταιγιστικές και είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο, όπου θα γίνει τελετή, ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού συζήτησαν τρόπους για την επανακίνηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε στο Reuters Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των Μπρίνκς, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Επήρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη και ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα Παρασκευή. Φτάσαμε λοιπόν στην Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 2 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 7 και 41 πρώτα λεπτά. Και χρόνια πολλά να ευχηθούμε στην Ευανθία, τον Ευάνθιο και τον Εφρόσινο, που γιορτάζουν λοιπόν σήμερα. Χρόνια πολλά επίσης σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη γιορτή ή επέτειο. 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, μια ημέρα χαραγμένη στις μνήμες μας, φίλες και φίλοι, όσων τουλάχιστον έτσι ζούσαμε τότε, αλλά και των νεωτέρων θα έλεγα, λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εθνική ημέρα μνήμης έχει κηρυχθεί λοιπόν η σημερινή για τα θύματα των τρομοκρατικών αυτών επιθέσεων. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 2001, έτσι, ναι, πριν από 25 ακριβώς χρόνια. Κατά τα λοιπά, και σε ό,τι αφορά τον καιρό, σήμερα οι θερμοκρασίες σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα οι μέγιστες θα φτάσουν τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην πόλη του Βόλου θα πάει μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου, μια σημαντική διαφορά ως προς τη μέγιστη θερμοκρασία. Πρέπει να πω ωστόσο ότι ο Βόλος έχει και τη μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία, που σημαίνει ότι η ελάχιστη θερμοκρασία στην πόλη του Βόλου θα είναι 21 βαθμοί Κελσίου, όταν την ίδια ώρα στη Λάρισα θα είναι 19, στα Τρίκαλα 18 και στην Καρδίτσα 17 βαθμοί Κελσίου, λοιπόν η ελάχιστη. Αλλαγή του καιρού περιμένουμε από την Κυριακή περίπου και μετά. Χθες έβλεπα ότι η πιθανότητα βροχής ήταν μεγαλύτερη για την Κυριακή προς Δευτέρα. Τώρα βλέπω την Τρίτη. Βλέπετε, αναπροσαρμόζονται όλα αυτά και οι προγνώσεις και οι μετεωρολογικές προβλέψεις. Το σίγουρο είναι ότι πάμε για μια καιρική αλλαγή τις επόμενες μέρες από το Σάββατο και μετά, η οποία μάλλον θα είναι πρόσκαιρη, δηλαδή 2-3 ημερών το πολύ.

Λοιπόν, αυτή η ημερομηνία, 11η Σεπτεμβρίου του 2001, όπως είπα, για όσους το έζησαν, ακόμη και για αυτούς που ήταν σε μικρή ηλικία τότε, έχει χαραχτεί στη μνήμη τους. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, πάντως εγώ θυμάμαι που ήμουν, τι έκανα, τι έλεγα εκείνη τη μέρα, εκείνες τις ώρες που η ανθρωπότητα μέσα από τα τηλεοπτικά δίκτυα παρακολουθούσε άναυδη σε ζωντανή μετάδοση τι γίνεται, μέχρι να συνειδητοποιήσει τι γίνεται, ότι δεν πρόκειται για ένα αεροπορικό δυστύχημα αυτό που συνέβαινε. Πραγματικά ήταν σοκαριστικό. Και τελικά σίγουρα δεν είμαι μόνο εγώ που θυμάμαι με τόση λεπτομέρεια το τι συνέβαινε τότε. Ο Παναγιώτης ο Καλός, ο τεχνικός μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, μου λέει αυτό. Μικρό παιδάκι τότε του Δημοτικού θυμάται με κάθε λεπτομέρεια τι συνέβαινε.

0: συνέβαινε, αλλά ο Παναγιώτης το έβλεπε από άλλη οπτική, καθότι όπως είπαμε μικρό παιδάκι τότε. Περίμενε να δει το Κωνσταντίνου και Ελένης, μου λέει, πριν από λίγο, και όλα τα κανάλια έπαιζαν, ήταν σε ζωντανή μετάδοση των γεγονότων στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν μεταδόθηκε το Κωνσταντίνου και Ελένης. Εντάξει, αυτό είναι το ωραίο στην παιδική ηλικία, Παναγιώτη. Αυτό είναι το ωραίο, εντάξει, αυτό. Γιατί αν ήταν και από αυτές τις ηλικίες να εισχωρούμε τόσο στην δυστοπική αυτή επικαιρότητα που υπάρχει τριγύρω μας, νομίζω θα ήταν πάρα πολύ δυσάρεστα τα πράγματα. Λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου όμως δεν είναι μόνο η επέτειος των όσων των τρομοκρατικών επιθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 25 χρόνια. Παραδοσιακά 11 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς στη χώρα μας και νομίζω ήδη το έχετε αντιληφθεί, ακόμη και όσοι δεν έχετε παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς θα το είχατε αντιληφθεί σε αυτή την περίπτωση. Στους δρόμους, παιδάκια, χαρούμενα, φωνές, τα πάρκα έχουν γεμίσει γιατί ολοκληρώθηκαν οι αγιασμοί, πήραν τα βιβλία τους νομίζω παντού τα παιδιά και εν ώψη και του Σαββατοκύριακου, έτσι, έχουν ξεχυθεί στα πάρκα και στην παραλία του Βόλου εν προκειμένου που βρίσκομαι εγώ, για να γιορτάσουν την έναρξη αυτής της σχολικής χρονιάς, η οποία δεν ξέρω, στο Βόλο τουλάχιστον αρχίζει και λίγο, δεν θα το έλεγα ακριβώς επεισοδιακά, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα θέμα το οποίο το έχουμε μεταδώσει και τις προηγούμενες μέρες και έχει να κάνει με συγχωνεύσεις τμήματων σε ένα συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο στο 14ο, γεγονός που οδήγησε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σε κινητοποίηση. Σήμερα νομίζω δεν έγινε καν αγιασμός. Ο συνάδελφος, ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, παρακολουθεί, καλύπτει το σχετικό ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει στην πορεία. Λοιπόν, η ώρα όμως ήδη με αυτά και με αυτά έφτασε 10 και 17 πρώτα λεπτά και εγώ δεν έχω δώσει την ταυτότητα της εκπομπής μας. Βέβαια ξέρετε εδώ και χρόνια και δεκαετίες πλέον ότι 10 με 12 είναι η ώρα του Θεσσαλικού Περισκοπίου, το οποίο εκπέμπει και μεταδίδεται σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, μιας και πρόκειται για μια εκπομπή που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Η εκπομπή συντονίζεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου, η Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ελπίδα Κουτσογιάννη είναι στην ΕΡΤ Λάρισας μαζί μας σήμερα, ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος στα Τρίκαλα. Δεν θα έχουμε κοντά μας την Δώρα τη Μήτρα. Και πάω να πω την πρώτη καλημέρα στην Ελπίδα. Ελπίδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ελένη.
0: Καλή σχολική. Εσύ θυμάσαι την ενδεκάτη.
1: Για τα σχολεία
0: για τα σχολεία, για τα σχολεία, εντάξει.
1: Και για τα σχολεία τη θυμάμαι και για τους δίδυμους πύργους τη θυμάμαι. Και εγώ θυμάμαι εκεί που ήμουν. Και...
0: Όλοι νομίζω. Εντάξει, είναι κάποια γεγονότα που το αποτυπώνονται.
1: Ναι, ήταν λίγο ασύλληπτο και ως εικόνα. Ήταν ασύλληπτο.
0: Δύσκολο να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό που συνέβαινε ήταν πραγματικό και όχι ταινία.
1: Ναι.
0: Και τη διάστασή του.
1: Ότι στο κέντρο στην Αμερική, στη Μέκα, ας πούμε, υποτίθεται της ασφάλειας, συνέβη αυτό που συνέβη. Δύο αεροπλάνα έπεσαν στους δίδυμους πύργους. Και αυτό που ακολούθησε, δηλαδή, πραγματικά το βλέπαμε λίγο σαν να βλέπουμε ταινία. Τις πρώτες ώρες δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι αυτό είχε νεκρούς, είχε τραυματίες, είχε μία πόλη σε πανικό, είχε...
0: Είχε την ανθρωπότητα,
1: ναι,
0: σε πανικό.
1: Ναι, γιατί... δηλαδή έβλεπες την εικόνα και έλεγες ταινία.
0: Ταινία, ναι, ναι. Και αν το έβλεπες και σε ταινία θα έλεγες τραβηγμένη ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: σωστά,
0: μιλάμε,
1: σωστά.
0: Πραγματικά,
1: σωστά,
0: είναι από τις φορές που η ζωή ξεπερνά και την ταινία.
1: Και τα σχολεία που λες τα θυμάμαι. Και υπάρχει και μια έρευνα της... της ΓΕΣΕ είναι η έρευνα, είναι του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, που λέει ότι το εκπαιδευτικό επάγγελμα βουλιάζει στην Ελλάδα. η εικόνα δεν αφορά τις ελλείψεις εκπαιδευτικών. Ανάλογη τοποθέτηση έκανε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λαρίσσας, ο Δημήτρης Παπαποστόλου. Μίλησε για τις δυσκολίες, για ελλειπή στελέχωση των σχολείων, για υπερπληθή τμήματα, 100 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών, για παράλληλη στήριξη μαθητών και 15 κενά στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας μετά την πρώτη φάση των προσλήψεων. Το κέντρο λοιπόν της ΓΕΣΕΕ είπε ότι υπάρχει μια βαθύτερη αλλαγή στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Προέκυψε μάλλον από την έρευνα ότι υπάρχει μια βαθύτερη αλλαγή στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι μεγαλύτερες ηλικίες αυξάνονται, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί παραμένουν ελάχιστοι, η παρουσία των αναπληρωτών έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη και οι αποδοχές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα. Και για να μιλάμε με στοιχεία, ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμη και αν έχει εργαστεί ως αναπληρωτής 10 χρόνια πριν, από τη στιγμή που θα διοριστεί, παίρνει το μισθό των 857-870 λοιπόν, το βασικό.
2: Να σου πω... από του πολύ στενού οικογενειακού.
1: Παρομοίως, γι' αυτό το λέω με τέτοια βεβαιότητα.
2: Ακριβώς περίπτωση σήμερα, με τα τελευταία 6-7 χρόνια υπηρετούσε σαν αναπληρώτρια.
1: Στην ίδια περίπτωση είμαστε και εμένα από στενό οικογενειακό περιβάλλον.
2: Παντρεμένη με ένα παιδί, με δύο μεταπτυχιακά. Λοιπόν, διορίζεται μόνιμη στις Κυκλάδες. Mm-hmm. Που υπάρχει, θέλω να πω και το για την ισιωτικότητα, υπάρχει ένα επίδομα επιπλέον.
1: Ναι.
2: Η πρώτη χρονιά, γιατί έχει πολλές κρατήσεις, η πρώτη χρονιά από ό,τι πληροφορηθήκαμε, δεν θα είναι το ίδιο τη δεύτερη. Είναι με όλα αυτά μαζί, έτσι, και παντρεμένη με παιδί, επαναλαμβάνω, είναι 1060 ευρώ καθαρά, μαζί με το 60 ευρώ που είναι το επίδομα της...
1: Επειδή είναι στις Κυκλάδες.
2: Στις Κυκλάδες.
1: Αν δεν ήταν στις Κυκλάδες και ήταν στην Υπηρωτική Ελλάδα...
2: Ήταν 1000 ακριβώς...
1: Όχι. Δεν ξεκινούσε την περσινή χρονιά, την προπέρσινη χρονιά με 1000. Ξεκινούσε με 875. Ναι. Την επόμενη χρονιά 950 και ακόμα, στη δική μου περίπτωση, δεν έχει φτάσει στα 1000.
2: Ναι, ίσως δεν υπάρχει το παιδί.
1: Δεν υπάρχει παιδί, ναι.
2: Γι' αυτό και...
1: Δεν υπάρχει, ναι, παιδί. Μα και πάλι, αυτό, και ένας άνθρωπος
2: αυτό να είσαι. Αυτό είναι, είναι καθαρά, βγαίνουν.
1: Προφανώς, και ένας άνθρωπος να είσαι όμως με 950 ευρώ, 970, δεν ζεις.
2: Σαφώς, απλά θέλω να πω η διαφορά αυτή που λέμε,
1: ναι,
2: τώρα.
1: Ναι, διαφορά που λέμε είναι στο παιδί.
2: Το επίδομα παιδιού, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Ναι, δύσκολα τα πράγματα με τα ενίκια. Εντάξει, να μην το συζητάμε, τα έχουμε δει κιόλας να συμβαίνουν, αλλά πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση για τους εκπαιδευτικούς. Ναι. Γενικώς είναι θέματα που δεν ξέρω πώς μετά να είναι ελκυστικό το επάγγελμα, ναι, αυτό, ναι. Και κάτι που αποτυπώνεται και στην πτώση, την καταβαράθρωση των βάσεων. Από τη στιγμή που δεν επιλέγεται και δεν επιλέγεται για συγκεκριμένους λόγους από τους υποψηφίους, φυσικό αποτέλεσμα είναι η τάση των βάσεων να είναι, εντάξει, να καθοδική κάθε χρόνο. Θέλω να πω, υπάρχουν εξηγήσεις, ναι, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν περνάει στο... από το μικρόφωνο. Γιατί
1: τα ακούμε,
2: έχουμε...
1: τα ακούμε τα παιδάκια.
2: Τα ακούτε, έτσι.
1: Ναι, τα ακούμε, είναι πολύ ωραίο.
2: Είναι ενοχλητικά, δεν
1: Όχι,
2: ξέρω.
1: Αντιθέτως.
2: Να κλείσω πόρτα.
1: Αντιθέτως, νομίζω είναι τόσο.
2: Είναι το πάρκο.
1: Ναι, μωρέ, είναι μια ομορφιά τώρα και χρειαζόμαστε την ομορφιά σε αυτή τη ζωή.
2: Άκου εδώ γκολ.
1: Ναι, το άκουσα.
2: Μπήκε γκολ, πάτσε.
1: Όχι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
2: Είναι το πάρκο του
1: Αγίου. Μπράβο σε όποιον έβαλε γκολ.
2: Μπράβο λοιπόν, καλή σχολική χρονιά να έχουν τα, ναι, παιδιά, ναι. Και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μαζί.
1: Και δύναμη να έχουν και αντοχές να έχουν.
2: Λοιπόν, τα λέγαμε και εκτός αέρα νωρίτερα, και μεταφέραμε τη προσωπική μας, το πώς προσωπικά βιώνουμε το γεγονός της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, που δεν απέχει από αυτό που βιώνει όλη η ελληνική κοινωνία, δηλαδή το σοκ αρχικά, καθότι όπως αποδεικνύεται είναι ένας πάρα πολύ αγαπητός.
1: Ιδιαίτερα αγαπητός, ναι.
2: Και νομίζω με το θάνατό του, ίσως και με αυτόν τον τραγικό τρόπο, αποδεικνύεται πόσο αγαπητός καλλιτέχνης ήταν και στον κόσμο, αλλά και μεταξύ των συναδέλφων του.
1: Βέβαια, όλοι από χτες αυτό λένε, πόσο πολύ στενοχωρήθηκαν άνθρωποι που, εντάξει, πού να τον ξέρεις του Γιώργο Μαζονάκη στην περιφέρεια, ας πούμε, αν πήγες κάποια στιγμή να τον ακούσεις ή από τα ραδιόφωνα. Ακόμη και άνθρωποι που δεν είναι αυτού του είδους της μουσικής, που δεν επιλέγουν, ας πούμε, στο σπίτι τους, στο αυτοκίνητο, στις ιδιωτικές τους στιγμές να βάλουν και να ακούσουν Γιώργο Μαζονάκη, ακόμη και αυτοί πώς να πω, ένιωσαν θλίψη από τον θάνατό του. Να σου πω εμένα τι μου έκανε εντύπωση. Μία ανάρτηση του Οδυσσέα Ιωάννου. Ο οποίος Οδυσσέας Ιωάννου, γνωστός Οδυσσέας Ιωάννου, ναι, με χρόνια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ψάχνω να βρω τώρα την ανάρτησή του. Mm-hmm. Να τη βρήκα. Έγραψε λοιπόν ο Οδυσσέας Ιωάννου το εξής. 30 χρόνια δεν το έπαιξα ποτέ στο ραδιόφωνο. Εδώ και 3 ώρες το τραγουδάω συνέχεια. Αιμονικά στο repeat. Περπατάω, πάω για δουλειές, παίρνω τα παιδιά και συνέχεια τραγουδάω. 4 πήγε, μου είπαν πάλι φύγε από το μαγαζί. Δεν με κέρδισε τόσα χρόνια, σήμερα με νίκησε. Mm-hmm. Ή ο Κότσιρας που στη συναυλία του. Θα έχουμε δει βιντεάκια τώρα όσοι έχουμε μέσα.
2: Βέβαια.
1: Που στη συναυλία του. Που ήταν πολύ ωραία η ιστορία που διηγήθηκε, ότι τραγουδούσαν σε αντικριστά, ας πούμε, κέντρα. Ο Κότσιρας, νομίζω έλεγε ο Τσακνής, ο Κότσιρας, ο Τσακνής, ο Ζουγανέλης, και απέναντι ήταν ο Μαζονάκης. Και κάποια στιγμή ο Κότσιρας πήγε να τον δει. Και του είπε, ήρθα. Εκείνη την ώρα δεν είχε, όταν τελείωσαν ο Κότσιρας και οι υπόλοιποι, δεν είχε καν βγει ακόμα ο Μαζονάκης στη σκηνή. Και του είπε ότι για κάθε παράδεισο, είπε ο Μαζονάκης στον Κότσιρα, για κάθε παράδεισο, δείχνοντας το κέντρο που εμφανιζόταν ο Κότσιρας, υπάρχει και μία κόλαση, δείχνοντας τον εαυτό του.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει ανοίξει όμως και μια συζήτηση με αφορμή το θάνατο,
1: ναι,
2: του Μαζονάκη, γύρω από τη λειτουργία κέντρων που υπόσχονται ότι κάνουν δεν ξέρω εγώ τι θαύματα, κατά πόσο είναι κατάλληλα, πιστοποιημένα και όλα αυτά. Και είναι ένα θέμα με το οποίο θα ανοίξουμε τη σημερινή εκπομπή.
1: Ναι,
2: αυτό,
1: έβλεπα έτσι πριν στο newsroom τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος λίγες ώρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όταν έγινε γνωστό, έγραψε στο Twitter ότι αυτό το κέντρο δεν είχε άδεια.
2: Για τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.
1: Ναι, αλλά ναι, υπουργός υγείας.
2: Ναι.
1: Αυτό το κέντρο είναι χρόνια στην Αθήνα. Το ξέρουν όλοι. Πηγαίνουν διάσημοι. Πηγαίνουν κόσμος. Δηλαδή δεν το γνώριζε ο υπουργός υγείας πριν. Τώρα έμαθε ότι δεν είχε άδεια.
2: Από ό,τι άκουσα και από τον Ιατρικό Σύλλογο, έγινε έλεγχος. Τώρα και εμείς μεταφέρουμε ρεπορτάζ από άλλα μέσα που, ναι, παρακολουθούμε, ναι. Εντάξει, δεν βρισκόμαστε στην πηγή για να γνωρίζουμε. Αλλά είχε γίνει έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο και τα μηχανήματα αυτά δεν υπήρχαν μέσα. Mm. Λοιπόν, είτε πληροφορούνταν τον έλεγχο.
1: Επίσης, εγώ διάβασα ότι
2: τα μηχανήματα,
1: ναι, ότι τα μηχανήματα αυτά ήταν ογκοδέστατα, δεν μπορούσαν να κρυφτούν,
2: ναι, είτε,
1: δεν έμπαιναν σε ντουλάπια.
2: Είτε υπήρχε ενημέρωση ότι επίκειται έλεγχος ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να... Εντάξει, ας ελπίσουμε η έρευνα που έχει ξεκινήσει και που δείχνει να είναι ενδελεχής. Δηλαδή,
1: δεν είναι όμως περίεργο, ας πούμε, τι δεν ξέραμε εγώ. Και ναι, το λέω με μεγάλη έτσι δόση αυτοκριτικής, γιατί δεν το ξέρα ότι για τα ιδιωτικά κέντρα αυτού του είδους υπεύθυνη για τον έλεγχο είναι η ιατρική σύλλογη. Εγώ θα φανταζόμουν. Προφανώς είναι σε κάποιο νομοσχέδιο.
2: Ναι, αυτό λέω. Αν δεν τύχει κάποιο περιστατικό όπως είναι αυτό, για να το μάθεις.
1: Θα έπαιρνα όρκο ότι οι έλεγχοι γίνονται από κρατικούς φορείς. Όχι όμως. Όχι.
2: Τι θα έχουμε.
1: Κύριο Μπαριώτα θα έχουμε. Τον κύριο Κωνσταντίνο Μπαριώτα, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση γι' αυτό ακριβώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι χρόνια γιατρός, ασχολείται και με την πολιτική. Οπότε θα έχουμε τον κύριο Μπαριώτα να μας πει.
2: Ωραία. Να πάμε σε ένα τραγούδι λοιπόν, ναι, πρώτα, και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό. Στη συνέχεια θα δούμε και το θέμα σχολικά και ηλικία, τι ισχύει από φέτος. Έχουμε διάφορα να δούμε και να συζητήσουμε. Φεστιβάλ ΚΝΕ που ξεκινάνε, μπαζάρ από το χαμόγελο του παιδιού, από χθες εξέλιξη στο Βόλο κλπ. Λοιπόν, σε τραγούδι όμως πρώτα η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική. Ήδη είπα ότι ο Παναγιώτης ο Καλός είναι ο τεχνικός μας απέναντί μου. Από την Λάρισα ποιον έχουμε?
1: Ο
2: συνάδελφο?
1: Ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης και ο Δημήτρης ο Τσολάκης. Τους έχω δύο απέναντι.
2: Έχεις δει, Δήμο,
1: έχω δει δύο
2: σε καλά χέρια.
1: Ναι, είμαι σε καλά χέρια.
2: Να φοβάσαι τίποτα. Λοιπόν, ούτε εγώ βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και ξεκινάμε με τον κύριο Μαριώτα.

0: Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε να δούμε αναλυτικά τα θέματά μας. Πάμε ξανά στην Λάρισα.
1: Ναι, πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Κωνσταντίνο Μπαριώτα. Είναι διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Μία ανάρτησή του ήταν η αφορμή για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαριώτα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω την ανάρτηση, γιατί τη βρήκα
2: εξαιρετική. Δεν εννοείται, δεν είναι πολύ μεγάλη, εγώ θα περιμένω.
1: Κβαντική παιδίατρη και σαμανικές γυναικολόγοι, ολιστικής ιατρικής και μαζί ανέμακτη χειρουργή και θαυματουργή μεταβολική. Και οι γενικοί γιατροί υπάρχουν κυρίως επειδή οι ιατρικοί σύλλογοι και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν βλέπουν, δεν ακούν και δεν κάνουν τη δουλειά τους στοιχειωδώς. Λοιπόν, αφορμή ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε μια ιδιωτική κλινική, για την οποία πολύ γρήγορα μετά το θάνατο, μετά την είδηση του θανάτου, ο Υπουργός Υγείας έγραψε στο Twitter, στο X, ότι δεν είχε άδεια. Και είναι εντυπωσιακό που ο Υπουργός δεν το ξέρε. Το ξέραν, ποιος το ξέρε τέλος πάντων στην Αθήνα. Αυτό που διαβάζω είναι ότι σε αυτή την κλινική πήγαιναν οι πάντες. Λοιπόν, τι ισχύει?
2: Υπάρχουν δύο θέματα διαφορετικά. Ναι, ένα είναι αυτό που λέω για τους ολιστικούς κτλ. Υπάρχουν αναγνωρισμένες ειδικότητες από το ΚΕΣΥ στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο, οι οποίες είναι συγκεκριμένοι τίτλοι. Δεν μπορώ να δηλώσω ορθοπαιδικός διαστημικής ιατρικής, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει νομίμως. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό υπάρχει και δίνει αέρα σε διάφορους τσαρλατάνους, κυρίως στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι στην επαρχία τα πράγματα είναι λίγο πιο ελεγχόμενα. Ένα λοιπόν είναι το ίσω τι δηλώσεις, το οποίο υπεύθυνος για την έλεγχο είναι οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι. Στην Αθήνα υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα με αυτό. Το άλλο που έχει να κάνει με τις αδειοδοτήσεις των ιδιωτικών κλινικών είναι ευθύνη της περιφέρειας κάθε φορά και του ιατρικού συλλόγου. Υπάρχουν επιτροπές που είναι επιφορτισμένες με το καθήκον για να ελέγχουν την επάρκεια, όχι μόνο την αδειοδότηση, γιατί άδεια μπορεί και να είχε, επαρκής μπορεί και να μην ήταν. Mm-hmm. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Αυτά ελέγχονται από μια τριμελή επιτροπή, από όσο ξέρω, στην οποία μετέχει εκπρόσωπος της περιφέρειας, εκπρόσωπος του ιατρικού συλλόγου, και η οποία ελέγχει κατά καιρούς τις κλινικές όσον αφορά τα πολεοδομικά τους, τον εξοπλισμό τους, τις υποχρεώσεις που θα βαίνουν στον νόμο.
1: Πολλές, ασχέτως μεγέθους, ειδικότητα κτλ.
2: Όλες. Ασχέτως μεγέθους.
1: Μάλιστα. Έτσι. Άρα δεν είναι το Υπουργείο ή ένας κρατικός φορέας που
2: το
1: κάνει.
2: Το Υπουργείο είναι αμέσως υπεύθυνο, καθώς έχει την ευθύνη των ελέγχων της κατάρτισης των κανονισμών και τον έλεγχο της τήρησης των κανονισμών. Οι αναγνωρίσεις των ειδικοτήτων που σας είπα, για παράδειγμα, είναι από το ΚΕΣΥ, που είναι το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Υγείας, που είναι η υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία κατά κοινή ομολογία είναι απαρχαιωμένη. Ο τρόπος λειτουργίας της εννοώ είναι δύσκολος, αργός και απαρχαιωμένος, αλλά όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, αναβαθμίζεται.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα ουσιαστικό, ούτε από αυτή την κυβέρνηση, ούτε κατάλαβε από καμιά άλλη. Mm-hmm. Κύριος διαμάχες συντεχνιακού τύπου στο εσωτερικό τους, όπως γίνεται και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Θυμάστε ενδεχομένως ότι έγιναν εκλογές παρά την αντίδραση της εκπεσούτσης προηγούμενης διοίκησης. Mm. Επιβλήθηκαν από τον Υπουργό για λόγους που, για να μην ειλικρινίζω, τους πολύ παρακολουθώ, γιατί έχω κουραστεί να παρακολουθώ όλο αυτό το αέναο κλωτσοσκούφι. Γενικώς όμως, εν κατακλείδη, υπάρχουν τεράστια θέματα. Έχουν γίνει ακόμα χειρότερα με την επέλαση της καινούργιας ψηφιακής εποχής, καθώς οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν τα δίκια τους, γιατί ο φίλος μου Μιχάλης ο Μέρας εξέφρασε αντιρρήσεις και έχει σε μεγάλο βαθμό δίκιο. Οι ιατρικοί σύλλογοι και ειδικά οι κατατόπους στην επαρχία, πέρα από το να τραβήξουν τα αυτιά εκεί που πρέπει, που το κάνουν σαν σημείο τουλάχιστον ο δικός μας, δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα παραπάνω. Ναι. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εδώ και πολλά χρόνια, από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε ο νόμος, σωστά κατά τη γνώμη μου, έχει την ευθύνη της έκδοσης και της ανέρεσης των άδειων ασκήσεως επαγγέλματος των γιατρών.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μπορεί να αφαιρέσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε κάποιον ο οποίος θεωρεί ότι παρεβαίνει τη δεοντολογία ή υπόσχεται ή κάνει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πολύ φοβάμαι όμως ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εξακολουθεί να λειτουργεί ως ένα συντεχνιακό όργανο των ιδιωτών στην Αθήνα, παρά ως το ρυθμιστικό όργανο που ο νόμος θέλει να γίνει, ήθελε να γίνει και επιδιώκει να γίνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή, πολύ φοβάμαι. Δεν βοηθούν όλα αυτά που προηγήθηκαν με τις κόντρες Υπουργού Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τις έκτακτες εκλογές, τις εμβόλυμες και όλα αυτά. Δεν βοηθούν καθόλου. Νομίζω ότι όμως είναι, ξεπερνάει και αυτή την κυβέρνηση, αν θέλω να είμαι δίκαιος, είναι παλιό το πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι η διαφήμιση μέσω των μαζικής ενημέρωσης και των social media, που στην περίπτωση της συγκεκριμένη είναι εξόφθαλμη και προκλητική. Αυτά τα περί ολιστικής ιατρικής και τα λοιπά δεν στεκούνται πουθενά. Γίνονται όμως, διαφημίζονται και όπως είπατε ένα
1: τι
2: μεγάλο
1: είναι
2: μέρος.
1: Είναι αυτή η ολιστική ιατρική, μιας και σας έχουμε τώρα.
2: Δεν ξέρω γιατί δεν περιγράφεται πουθενά και δεν έχω διαβάσει ποτέ τίποτα. Έτσι, μπορώ να σας πω χοντρά-χοντρά τι ήταν η ομοιοπαθητική, η οποία μετά από μια πολύ μεγάλη μελέτη που έγινε στην Αγγλία, σταμάτησε να χρηματοδοτείται τουλάχιστον τα φάρμακά της από το Εθνικό Σύστημα της Αγγλίας, γιατί αποφάσισαν ότι δεν προσφέρει τίποτα. Υπάρχουν πολλά τέτοια. Υπάρχει περιθώριο δυσιδαιμονίες και αφελείς υπάρχουν πάντα. Και όσο δεν υπάρχει έλεγχος και σταθερός και παρέμβαση, θα υπάρχουν και πατεώνες.
1: Υπάρχουν, έτσι, και, απελπισμένοι, αυτό είναι ένα υπάρχουν και απελπισμένοι εκτός από αυτούς.
2: Ναι, υπάρχουν κυρίως αφελείς, πιστέψτε με. Κανείς δεν πάει να κάνει πλασμαφαίρεση για να εξασφαλίσει την νεότητά του επειδή είναι απελπισμένος, είναι επειδή είναι αφελείς.
1: Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σας. Απλώς λέω ότι υπάρχουν στην αφέλεια αλλά, παλεύεται με μια κρατική παρέμβαση.
2: Οι απελπισμένοι που καταλήξαν κατά καιρούς με σοβαρές παθήσεις, που καταλήξαν κατά καιρούς σε απατεώνες, το πλήρωσαν πολλές φορές ακόμα και με τη ζωή τους. Οπότε είναι μια ακόμα πιο τραγική ιστορία.
1: Φυσικά.
2: Αλλά θέλω να πω επίσης ότι όλη αυτή η διαφήμιση που γίνεται μέσω του Facebook απροκάλυτα είναι εντελώς παράνομη, καταλήγει κάθε έννοια δεοντολογίας, κυρίως όταν μάλιστα διαφημίζει, ακόμα και αν διαφημίζει κάτι το οποίο είναι έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος διαφημίζει ότι έκανε μια επέμβαση όπως προβλέπεται, έτσι, που δεν μπορείτε να το ξέρετε εσείς, μπορεί να το ξέρω εγώ όμως. Έτσι, μπορεί να το ξέρει ο Ιατρικός Σύλλογος. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας πέρυσι, δεν έχει περάσει ούτε χρόνος, έκανε επίσημη παρέμβαση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σημειώστε ότι ο κ. Πατούλης είναι ορθοπαιδικός, άρα ξέρει πολύ καλά γιατί μιλάμε. Για τον αθέμητη διαφήμιση διάφορων μαγικών τεχνικών που σχετίζονται κυρίως με τα ρομπότ, όπου στην Αθήνα υπάρχει μια τεράστια παραοικονομία που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Υπόσχονται δηλαδή οι άνθρωποι και εισπράττουν έναντι πραγμάτων τα οποία δεν προκύπτουν από καμία μελέτη διεθνή, από την εμπειρία κανενός. Έτσι, υπόθονται μαγικές λύσεις και μαγικές θεραπείες χειρουργικές, οι οποίες δεν υπάρχουν. Έγινε λοιπόν επίσημη παρέμβαση από το επιστημονικό όργανο, το Πανελλήνιο των Ορθοπαιδικών, με τον Κώστα τον Κατέρο, τον τότε πρόεδρο του, που πήρε την πρωτοβουλία. Και από όσο ξέρω, δεν έγινε απολύτως τίποτα εκτός από την ανταλλαγή συγχαρητηρίων και την υποστήριξη μέσω του Facebook και των social media προς το πρόσωπο του Προέδρου που έκανε αυτή την πρωτοβουλία, που πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Υπάρχουν πρωτοβουλίες πανελληνίως και παγκοσμίως πλέον, γιατί αυτό το πράγμα μεγαλώνει παντού, όπως μια τελευταία καμπάνια που λέει μην εμπιστεύεστε χειρουργό ο οποίος διαφημίζει στο Facebook, που είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Αλλά γενικώς στην Ελλάδα τα θεσμικά όργανα, ξεκινώντας από το Υπουργείο που έχει ευθύνη και καταλήγοντας στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, δεν ούτε θέλουν ούτε μπορούν να παρέμβουν σε αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, τώρα βλέπουμε, πέθανε ο Μαζονάκης, δυστυχώς ο άνθρωπος στα 54 του, από δεν ξέρω με ποιες συνθήκες, δεν μπορεί κανείς να πει, μπορεί να ήταν και κάτι στο οποίο δεν εξαρτάται.
1: Ερευνάτε.
2: Σε ύποπτες συνθήκες όσον αφορά τις προδιαγραφές του χώρου και σε ακόμα πιο ύποπτες συνθήκες όσον αφορά το τι υποσχόταν αυτή η θεραπεία και το πόσο νόμιμη ήταν. Έτσι. Και τώρα το ξαναβλέπουμε, το ξεχάσουμε μετά από ένα μήνα, αλλά αυτή η κατάσταση χρονίζει και χειροτερεύει και κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι. Ναι. Πρέπει να βοηθήσουμε όσον αφορά τα όργανα, τα ρυθμιστικά, όπως σας είπα προηγουμένως, εμείς σαν ορθοπαιδικοί, πρέπει να βοηθήσουμε τους ιατρικούς συλλόγους, αλλά και οι ιατρικοί συλλόγοι που χρειάζονται υποστήριξη σε αυτό. Έτσι. Ναι. Πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες. Πρέπει να ζητήσουν αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, για παράδειγμα, που όντως αφήνει πολλά μεγάλα παράθυρα. Πρέπει να ξαναδούμε το ΚΕΣΥ, το οποίο όντως εγκρίνει θεραπείες, όπως επισήμανε ένας συνάδελφος χθες κάτω από την ανάρτηση που έχω, οι οποίες είναι αμφιβόλου. Αποτελεσματικότητας ακόμα και στο ΕΣΥ με τεράστια ποσά αποζημίωσης, και αυτό έχει να κάνει με την όφηση και τις απαιτήσεις της βιομηχανίας από πίσω, οι οποίες είναι τεράστιες, όπως καταλαβαίνετε τα ποσά είναι τεράστια. ανοίγοντας έτσι όμως και κρόπορδες παντού. Αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε όλα. Για να συνοψίσω, γιατί είπα πολλά, πρέπει να ξαναδούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ΚΕΣΥ, που βάζει το πλαίσιο, που το ρυθμίζει το πλαίσιο. Πρέπει οπωσδήποτε να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες ελέγχου και τα πειθαρχικά συμβούλια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κυρίως. Πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του όσον αφορά τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος των γιατρών, η οποία είναι πλέον εδώ και πολλά χρόνια δικιά τους αρμοδιότητα και όχι του Υπουργείου και των Ομαρχιών όπως ήταν παλιά. Και πρέπει και οι ιατρικοί σύλλογοι να βρουν έναν τρόπο, γιατί αναγνωρίζουν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, να παρακολουθούν τις παρεκβάσεις και στα social αλλά και στα κλασικά μέσα, γιατί έχουν επίσης και αυτή την αρρώστια που θα την έχετε δει των εκπομπών σε διάφορους σταθμούς, όπου ο συνάδελφος μιλάει με τον δημοσιογράφο και πολλές φορές λέει πράγματα τα οποία με βγάζουν από τα ρούχα μου, τα οποία όμως ο μέσος τηλεθεατής δεν έχει κριτήριο να τα κρίνει. Έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
2: Και όλα αυτά κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουν να παρακολουθούνται και να επισημαίνονται, και αν αρχίσουν να παρακολουθούνται και να επισημαίνονται, θα αρχίσουν και να περιορίζονται.
1: Μάλιστα. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Μπαριώτα.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.

0: Πρεμιέρα σήμερα για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους αγιασμούς, οι οποίοι φαντάζομαι, αν δεν ολοκληρώθηκαν όλοι, ολοκληρώνονται αυτή την ώρα. Τα παιδιά πήραν τα βιβλία τους και από Δευτέρα ξεκινούν κανονικά. Ελπίζουμε κανονικά και χωρίς προβλήματα και απρόσκοπτα τα μαθήματά τους. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όχι από τη σκοπιά του τι θα γίνει με τα μαθήματα, αλλά θα δούμε τι αλλαγές έρχονται, αν έρχονται, φέτος, στο θέμα της λειτουργίας των σχολικών κηλικίων. Έχουμε κοντά μας την κυρία Δώρα Καναβιτσά, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Σχολικών Κηλικίων εδώ στην Μαγνησία. Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά και σε εσάς να ευχηθώ, κυρία Καναβιτσά.
1: Καλημέρα, κύριε Αυτοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά.
0: Έτσι. Σ' όσους εμπλέκονται λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία και εσείς, οι κηλικιάρχες, όπως σου λέγαμε εμείς παλιά, εμπλέκεστε, είστε σε άμεση επαφή έτσι, με τα παιδιά.
1: Είμαστε μέλος της σχολικής κοινότητας.
0: Ακριβώς. Αλλάζει κάτι από φέτος όσον αφορά στα προϊόντα που μπορείτε να, που μπορούν τα κηλικία να διαθέτουν στα παιδιά, κυρία Καναβιτσά?
1: Έχουμε ένα νέο, μια νέα υγειονομική διάταξη, ένα νέο νόμο τον οποίο έφερε το Υπουργείο Υγείας. Τον έφερε χωρίς καμία διαβούλευση με τους ιδιοκτήτες των σχολικών κηλικίων. Και εδώ να τονίσω ότι δεν έχουμε καμία αντίρρηση όσον αφορά την υγιεινή διατροφή. Άλλωστε, όλα αυτά που ακούτε για πατατάκια, ενεργειακά, ποτά, γύρους, εμείς δεν τα πουλήσαμε ποτέ. Δεν ήταν ποτέ μέσα στη λίστα επιτρεπομένων. Όλα αυτά λέγονται για να δημιουργηθούν εντυπώσεις, για να πούν μετά ότι ερχόμαστε εμείς και είμαστε οι σωτήρες που θέλουμε να σώσουμε τα παιδιά από την παιδική παχυσαρκία. Δεν είναι αυτό όμως. Αυτό που έχουμε εμείς αντίρρηση όσον αφορά τις αλλαγές τις οποίες φέρανε δεν είναι τόσο τα είδη τα οποία θα πουλάμε όσο είναι τα γραμμάρια τα οποία αναφέρονται.
0: Τι εννοείτε, για εξηγήστε μας.
1: Εννοώ ότι ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης που αγοράζεται από το φούρνο είναι γύρω στα 90 γραμμάρια.
0: Ναι.
1: Αυτοί μας ζητάνε να βρούμε κουλούρι 40 γραμμαρίων. Δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε πόσο είναι. Το 1 τρίτο δηλαδή από αυτό που παίρνετε από το φούρνο. Και αυτό το παιδί πρέπει να το πληρώσει 60 λεπτά.
0: Αυτό στη λογική του να μην λαμβάνει θερμίδες πολλές και να μην προωθούμε την παχυσαρκία.
1: Δεν υπάρχει λογική, κύριε Ραστοπούλου. Μπορεί να πάρει 2, 3, 4 όσα θέλει.
0: Σωστό.
1: Μας καλούν να πουλήσουμε τυρόπιτα 100 γραμμαρίων. Για να καταλάβετε πώς είναι μια τυρόπιτα 100 γραμμαρίων. Ναι. Τη φλογέρα, την τυρόπιτα την ξέρετε. Όλοι την ξέρουν.
0: Βεβαίως.
1: Είναι το ένα μπαστούνάκι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα παιδί στην εφηβεία, στην ανάπτυξη, ένα μπαστούνάκι θα πάρει 2. Η τιμή όμως.
0: Λοιπόν, δεν θα είναι η μισή σίγουρα.
1: Οπότε όχι, δεν μας τη χρεώνουν τη μισή. Για να βγάλουν, υποτίθεται, το ένα μπαστούνάκι, υπάρχει μια χρέωση μεγαλύτερη, διότι υποστηρίζουν ότι είναι οι εργατοώρες διαφορετικές. Τέλος πάντων, υπάρχει μια χρέωση μεγαλύτερη. Και εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε περισσότερο. Και τα παιδιά φυσικά να αγοράσουν 2 μπαστούνάκια, γιατί με ένα μπαστούνάκι δεν θα γορτάσει κανένας.
0: Και, και αυτά να πληρώσουν περισσότερο.
1: Διαφωνούμε λοιπόν και η διαφωνία μας είναι όσον αφορά τα γραμμάρια. Αυτοί που, δηλαδή θέλουν να κάνουμε σάντουιτς με ψωμάκι 60 γραμμαρίων. Τέτοιο ψωμάκι στην αγορά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Είναι όσο μία χούφτα, μία χούφτα. Mm-hmm. Και πράγμα το οποίο είναι αδύνατον. Τα γραμμάρια έχουμε βεβαίως μας διαβεβαιώσανε ότι θα έχουμε μία διευκρινιστική, γιατί έγινε μία συνάντηση με την Ομοσπονδία. Ναι. Εμείς πήγαμε εκεί με τεκμήρια, με διατροφολόγους, με το Σύλλογο των Βιομηχανιών Παρασκευής Προϊόντων και καταλάβανε ότι κάνανε λάθος. Και θα αλλάξουμε τα γραμμάρια. Και ξανατονίζω, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση για την υγιεινή διατροφή. Άλλωστε μέχρι τώρα, σάντουιτς, μεγαλοπούλα και γκούντα πουλούσαμε, δεν πουλούσαμε κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Άρα μάλλον αφού αντιλήφθηκαν ότι κάποια πράγματα δεν είναι εφικτά.
1: Είναι ανεφάρμοστα.
0: Το πήραν πίσω, αυτό καταλαβαίνω. Εγώ μένει να εφαρμοστεί τώρα. Και
1: πήρανε πίσω το κομμάτι του βραστού κοτόπουλου και μας επιτρέπουν τώρα να έχουμε ψητό κοτόπουλο, το οποίο υπάρχει στην αγορά σε λωρίδες και είναι εξαιρετικής ποιότητας.
0: Ναι.
1: Και πήρανε και θα προσθέσουν κάποια προϊόντα τα οποία τα προτείναμε εμείς, γιατί εκτός λίστας είναι εντελώς τα προϊόντα χωρίς γλουτένη, τα προϊόντα με στέβια, τα προϊόντα χωρίς ζάχαρη. Και υπάρχουν μεγάλη γκάμα προϊόντων η οποία είναι μέσα στα πλαίσια της υγιεινής διατροφής και η οποία δεν επιλέχθηκε καθόλου να υπάρχει. Δηλαδή έγινε κάτι πρόχειρο, κάτι γρήγορο, το φέραν, το ψηφίσανε 3 Ιουνίου χωρίς καμία διαβούλευση και αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην αναμονή μιας διευκρινιστικής η οποία θα αλλάξει τα πράγματα και περιμένουμε το πώς θα διαμορφωθεί το πεδίο τελικά. Το θέμα είναι ότι κανένας δεν σκέφτηκε ότι αυτό το οποίο θέλουν να εφαρμόσουν πρέπει να κληθεί να το εφαρμόσει μια μικρή επιχείρηση στην οποία έχουμε το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας. 4 υπουργεία ασχολούνται με εμάς. Που σημαίνει δουλεύουμε με τιμές διατίμησης, πουλάμε το νεράκι 40 λεπτά, το κουλουράκι 60 λεπτά, την τυρόπιτα 1,30, το τόστ με τυράκι 1,20, το τόστ με τυρί και γαλοπούλα 1,5 ευρώ. Οι τιμές μας είναι πάρα πολύ χαμηλές. Όταν όμως γίνονται οι πλειοδοσίες, κανείς δεν σκέφτεται να κάνει τις πλειοδοσίες έτσι που η τιμή αναμαθητή να μην είναι το πρώτο κριτήριο. Αλλά το πρώτο κριτήριο να είναι η εμπειρία του κηλικιάρχη και η καλή του διαγωγή, η καλή του σχέση με τα παιδιά, να υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Αυτή τη στιγμή κριτήριο είναι η τιμή. Εμείς πλειοδοτούμε και νοικιάζουμε τα παιδιά του σχολείου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε μία συμφωνία υπουργείων μεταξύ τους. Υπάρχει υπουργείο που μας βλέπει σαν επιχειρηματίες. Υπάρχει υπουργείο που μας βλέπει σαν κοινωνικούς... ότι προσφέρουμε κοινωνικό έργο και αυτό είναι, είμαστε μέλος της σχολικής κοινότητας και προσφέρουμε κοινωνικό έργο. Υπάρχει υπουργείο που μας βλέπει καθαρά, πληρώνουμε το ενίκιο στο Δήμο Βόλου και πληρώνουμε και ψηφιακό τέλος.
0: Κυρία Καναβιτσά, πόσα είναι τα κηλικία στο... τα μέλη σας, τα κηλικία στην περιοχή
1: μας? Τα μέλη μας είναι μεταξύ 60 και 70, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε και κάποια δημοτικά μέσα στον Βόλο τα οποία δεν τα παίρνει κανείς, γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι φέτος μπήκανε στις σχολικές αίθουσες 30.000 λιγότερα παιδάκια πρώτης δημοτικού.
0: Ορίστε.
1: Που σημαίνει ότι όλα τα σχολεία έχουν πολύ λιγότερους, κάθε χρόνο πολύ λιγότερους μαθητές. Τα δημοτικά κάποια στιγμή όταν μειώνονται οι μαθητές τους πάρα πολύ και ο κηλικιάρχης το έχει πάρει για 9 χρόνια με συγκεκριμένες συνθήκες και συγκεκριμένες τιμές, το εγκαταλείπει κάποια στιγμή και να ξέρετε ότι όποιο κηλικείο εγκαταλείπεται, η εγγύηση την οποία έχει βάλει μας ο κηλικιάρχης όταν το πήρε, καταπίπτει υπέρ της σχολικής, υπέρ του Δήμου.
0: Αυτά είναι κηλικία σε σχολεία...
1: Στο παρόν είναι σε δημοτικά.
0: Σε δημοτικά, όχι του Βόλου φαντάζομαι, στο Πήλιο.
1: Όχι, μέσα στο συγκρότημα του Βόλου. Υπάρχουν δημοτικά τα οποία δεν έχουν κηλικείο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Λόγω της συρρήκνωσης του μαθητικού δυναμικού.
1: Ένα κηλικείο, να ξέρετε ότι το πρώτο το έξοδο, πέραν του ενοικίου που έχει να πληρώσει το Δήμο Βόλου, είναι 12 μήνες ΤΕΒΕ, που έχει από 3 μέχρι 3.500 χρόνο ΤΕΒΕ.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε εποχιακοί, δεν εξαιρούμαστε από πουθενά, πληρώνουμε 12 μήνες ΤΕΒΕ.
0: Παρότι 3 μήνες δεν λειτουργεί, δεν εισπράτεται.
1: Δεν υπάρχει για μας καμία πρόβλεψη. Γι' αυτό σας λέω ότι με εμάς εμπλέκονται 4 υπουργεία. Και όταν νομοθετεί το ένα, δεν συμβουλεύονται ποτέ τα άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς καλούμαστε κάθε φορά να την αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Και όταν εγώ πλειοδοτώ το κηλικείο μου το 2020 και θα το κρατήσουμε μέχρι το 2029. Για το 2020 το πλειοδοτώ με ορισμένες συνθήκες και δίνω τιμή με αυτά που έχω στο μυαλό μου και ανακαλύπτω χρόνο με το χρόνο ότι αυτές οι συνθήκες αλλάζουν, δεν μπορώ και να αποχωρήσω. Εάν αποχωρήσω, κάνω την εγγύηση την οποία κατέθεσα όταν μπήκα.
0: Παρόλα αυτά αποχωρούν συναδελφοί σας.
1: Ναι, παρόλα αυτά αποχωρούν συνάδελφοι διότι
0: μπαίνουν μέσα.
1: Κάποιος. Φυσικά. Και αν χρεωθείς, καταλαβαίνετε ότι μετά από τα τεκμήρια έχουμε και μια πάρα πολύ μεγάλη εφορία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Η οποία βέβαια πέρυσι μας εξαιρέσαν και μας έβαλαν τη μισή, γιατί λογικό είναι. Εμείς δουλεύουμε 150 μέρες του χρόνου.
0: Λοιπόν, άρα να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων στο Earth News Radio. Κρατάμε αυτό, ότι αυτές οι ρυθμίσεις που είχαν ψηφιστεί στις αρχές του Ιουνίου γύρω από, από τα γραμμάρια που πρέπει να είναι τα προϊόντα
1: είναι
0: που πωλείται, είναι ανεφάρμοσο, είναι κάτι
1: είναι
0: που το δέχτηκαν.
1: Στην αγορά, και αν υπάρχουν στην αγορά, ένα παιδί θα κληθεί να το αγοράσει σε τιμή η οποία δεν αξίζει το προϊόν.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: υπάρχει μια καταρχήν δέσμευση ότι θα αποσυρθούν όλα αυτά.
1: Ναι, ότι θα Μάλιστα. γίνουν αλλαγές.
0: Να το δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κυρία Καναβιτσά. Καλή χρονιά και πάλι. Γεια σας.
1: Καλή χρονιά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 59 πρώτα λεπτά. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε, όπως είπαμε, το Earth News Radio για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς στην Κύμη βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, όπου παρακολούθησε τον αγιασμό στο πρώτο νηπιαγωγείο και το πρώτο δημοτικό σχολείο. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται απλά μια μαθητική διαδικασία. Οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, που παρέστη στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Στη Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ευχήθηκε καλή δύναμη στους ηρωικούς, όπως είπε, ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί. Μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρη, επικαλούμενη το Ρήγα Φεραίο και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρή δημόσια και συμπεριληπτική παιδεία. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα $107 το βαρέλι για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Κάθε φορά, επειδή έχουμε τη δυνατότητα, βγαίνουμε και στηρίζουμε όπως πρέπει να κάνουμε τους συμπολίτες μας, είτε στην αντλία, είτε στο ενεργειακό, είτε με άλλες δράσεις. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία, με σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση, τόνισε νωρίτερα στο ΕΡΤ News Radio 105,8 αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Το επόμενο πακέτο ύψους κοντά στα 50 δισεκατομμύρια, είπε ο Υπουργός, θα κλείσει μάλλον το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί Προεδρίας της Ελλάδας. Αυτό θα είναι μετά τις εκλογές και θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία και σταθερή κυβέρνηση και διαπραγμάτευση μπορούν να υλοποιηθούν, γιατί οι πόροι που έρχονται από την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί αυτά γυρίζουν στην καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς, ανέφερε ο Υπουργός. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφών νηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής, προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Από 20 έως 34 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας. Στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, έχουμε εισέλθει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον συνάδελφο, τον Χρυσόστομο, τον Τρίμη. Είναι δύο τα ρεπορτάζ που θα μας δώσει ο Χρυσόστομος. Αρχικά η πρόθεση ήταν η επικοινωνία μαζί του να αφορά τις κινητοποιήσεις με τις οποίες ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου. Έχει προκύψει όμως κι άλλο ένα θέμα, πάρα πολύ σοβαρό, υποδιερεύνηση βέβαια, αλλά αν εξελιχθεί έτσι όπως είναι η καταγγελία, μιλάμε για σοβαρό ζήτημα που αφορά σε μια καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου. Λοιπόν, εγώ σταματώ εδώ και δίνω το λόγο στο Χρυσόστομο. Καλημέρα, Χρυσόστομε.
1: Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Εμείς είμαστε έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, εδώ όπου παραμένουν γονείς και παιδιά από το 14ο Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο δεν τελέστηκε ο καθιερωμένος για την έναρξη της σχολικής χρονιάς αγιασμός. Γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί παρέμειναν εκτός της σχολικής μονάδας. Να αξίζει να σημειώσουμε ότι ούτε στο συστεγαζόμενο 19ο Δημοτικό Σχολείο τελέστηκε ο αγιασμός. Mm-hmm. Οι γονείς του 14ου συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τη συγχώνευση των τμήματων από 2 σε 1 στην πρώτη και στην τρίτη τάξη του Δημοτικού. Ζητούν να μην ισχύσει αυτή η απόφαση, να μην υπάρχει μόνο ένα τμήμα σε κάθε τάξη με 25 παιδιά. Θεωρούν ότι υπάρχει ο αριθμός των παιδιών τα οποία μπορούν να συμπληρώσουν 2, ίσως και 3 τμήματα, όπως σημειώνουν, και να μην χρειάζεται να είναι 25 παιδιά σε κάθε τάξη. Και είχαν μάλιστα και συνάντηση με την αναπληρώτρια διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας, την κυρία Νικόλετα Τσιούμαρη, η οποία σημείωσε ότι αυτό που ακολουθεί η διεύθυνση είναι αυτά που προβλέπει ο νόμος, και γι' αυτό αποφασίστηκε βάσει της δυναμικής των τάξεων να γίνουν αυτές οι συγχωνεύσεις, παιδιά να πάνε στο συστεγαζόμενο 19ο Δημοτικό Σχολείο και να δημιουργηθεί και εκεί ένα τμήμα, το 14ο από 12 θέσιο να γίνει 10 θέσιο, και παράλληλα κάποια παιδιά, 6 παιδιά ή 7 αν δεν κάνω λάθος, να χρειαστεί να μετακινηθούν σε όμορες σχολικές μονάδες. Όμορες όμως, όπως σημειώνουν οι γονείς, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, είναι αρκετά μακριά, ουσιαστικά αποκλείονται από το 14ο Δημοτικό Σχολείο, όπως σημειώνουν παιδιά που μένουν σε 9 συνολικά οικοδομικά τετράγωνα πλησίων του 14ου Δημοτικού, και κάποια παιδιά ίσως χρειαστεί να πάνε στις σχολικές μονάδες διασχίζοντας ακόμη και τον κεντρικό δρόμο της οδού αναλήψεως, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής, όπως σημειώνουν, υποστηρίζουν κάποια πρόβλεψη. Μάλιστα. Για αυτό και για την ταλαιπωρία στην οποία μπορεί να βρεθούν να υπόκεινται τα παιδιά.
0: Από Δευτέρα τι θα γίνει, Χρυσόστομε?
1: Καλό το ερώτημα. Από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, η κυρία Τσιούμαρη, αναπληρώτερη διευθύντρια, είχε κάποιες επαφές με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, αλλά και με το Υπουργείο Παιδείας, ίσως να δει αν υπάρχει κάποιο περιθώριο και αυτή για να μεταφέρει κάτι διαφορετικό στους γονείς. Προς το παρόν αυτό που μετέφερε είναι ότι όλα κινούνται βάσει νόμου και γι' αυτό ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση.
0: Οι γονείς τώρα... πάντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, οι γονείς πάντως δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν έτσι τις κινητοποιήσεις.
1: Ναι. Θέλουν να παρθεί.
0: Δεν ήταν συμβολικό δηλαδή το σημερινό...
1: Αυτό μας λένε τουλάχιστον, ότι θα συνεχίσουν να αντιδρούν και δεν θα δεχθούν τη συγχώνευση των τμήματων σε ένα και με έναν αριθμό 25 παιδιών μέσα σε κάθε.
0: Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε.
1: Θεωρούν υπερβολικό. Τώρα, για το άλλο θέμα που μου είπες, υπάρχει μια καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ενός 9χρονου κοριτσιού σε δήμο της Μαγνησίας, σε περιοχή δήμου της Μαγνησίας, εκτός Δήμο Βόλου δηλαδή, η οποία έγινε στις αρχές. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα, όπως αναφέρουν τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες, στο κέντρο υγείας της περιοχής, και από εκεί και πέρα μεταφέρθηκε στο Αχιλοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου ειδοποιήθηκαν η Εισαγγελία Βόλου καθώς και οι αστυνομικές αρχές.

0: Με τις πρώτες πληροφορίες, η καταγγελία είναι σε βάρος πολύ στενού συγγενικού προσώπου του παιδιού. Το κοριτσάκι αναμενόταν να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ έχει και ψυχολογική.
1: Να πω ότι τώρα, συγγνώμη για τη διακοπή, απλά είναι της τελευταίας στιγμής η ενημέρωση ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Λάρισα, στην ιατροδικαστική υπηρεσία.
0: Ναι. Ακολουθείτε το πρωτόκολλο, ναι, όπως προβλέπετε σε τέτοιες περιπτώσεις. Απομένει να δούμε αν θα οδηγηθεί ο συγγενής αυτός ο στενός στον εισαγγελέα, και προφανώς ανάλογα εκτιμώ και εγώ αυτό που μετέφερες, αναλόγως και των ευρημάτων από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Απομένει να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Ναι, είναι, ναι, οι πρώτες πληροφορίες που μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Χρυσόστομε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, ευχόμαστε.
0: Καλημέρα.

0: Συνέχεια στην εκπομπή μας δίνουμε και πάμε στα Τρίκαλα αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Τουνζαούτσο να μας δώσει το στίγμα της επικαιρότητας στην περιοχή. Καλημέρα Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα Ειρήνη, καλημέρα στους ακροάτες και τις ακροάτες όλη τη Θεσσαλία. Εκπαιδευτικά αν μη τι άλλο, έχει τα πρώτο που δούνε προφανώς και για την περιοχή των Τρικάλων. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα θα λέγαμε, υπάρχουν κενά σε σχολεία και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τουλάχιστον όπως αναφέρεται και από την Ένωση Λειτουργών της Τρικάλων. Να πούμε ωστόσο ότι νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι η κατάρρευση των σχολικών επιτροπών. Πριν από αυτό όμως, θέλω να αναφερθώ λίγο στα επίσημα στοιχεία που συγκεντρώσαμε σε σχέση με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και θα δώσω ένα νούμερο το οποίο θα το έχουμε και στους τίτλους των ειδήσεων του Εξελικού Περισκοπίου προς το τέλος της εκπομπής. Μιλάμε για 345 λιγότερα πρωτάκια, τα οποία μέσα στα τελευταία 12 χρόνια έχουμε ως εγγεγραμμένα στην πρώτη δημοτικού. Είναι ένας τεράστιος αριθμός, νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι, και μιλάμε προφανώς αν μια τάξη, μια σχολική τάξη στην πρώτη δημοτικού έχει μέσο όρο 20 παιδιά, μιλάμε για 15 με 17 τάξεις που έχουν χαθεί ουσιαστικά στην πρώτη δημοτικού. Έτσι. Είναι ένας τεράστιος αριθμός, κάτι το οποίο δείχνει βέβαια στη δημιουργία του μαθητικού δυναμικού, του μαθητικού πληθυσμού και στην περιοχή μας. Τώρα, να αναφερθώ λίγο στην κατάργηση σχολικών επιτροπών, γιατί με την νέα νομοθεσία, με την νέα υπουργική απόφαση πλέον, τα χρήματα τα οποία δίνονται από το κεντρικό κράτος, από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, πηγαίνουν στον Δήμο Τικαίων. Υπήρξε μια πρώτη συνάντηση προχθές με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αρχικά και με τη δευτεροβάθμια θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα με τον αντιδήμαρχο των Ρωμών, τον κύριο Μιχάλη Λάπα, αντιδήμαρχο παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού του Δήμου Τικαίων. Σε μια συνάντηση στην οποία να πούμε ότι ακόμη δεν έχουν καθοριστεί οι λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων. Σε πρώτη φάση, αυτό που έχει αποφασιστεί και μάλλον είναι και η σχετική οδηγία του Υπουργείου είναι να δοθούν 500 ευρώ στα σχολεία τα οποία έχουν 11 τμήματα, 11 τάξεις δηλαδή, 11 αίθουσες συγγνώμη, να δοθούν 500 ευρώ σε επίπεδο τριμηνιαίας δόσης. Θυμίζουμε ότι 4 φορές το χρόνο ανατρίμηνο γίνεται η κατανομή των πόρων από το Υπουργείο προς όλη την χώρα και φυσικά προς τον Ομό Τρικάλων, και θα πρέπει να αναφέρω εδώ ότι στην ουσία είναι ένα ποσό το οποίο αφορά έκτακτες ανάγκες των σχολικών μονάδων. Δεν μιλάμε για τα λειτουργικά, δηλαδή τυχόν επιδιορθώσεις σκεπών, ελεοχρωματισμούς ή επιδιορθώσεις σε υδραυλικά συστήματα ή συστήματα θέρμανσης, αλλά μιλάμε για τις δαπάνες οι οποίες γίνονται από τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων ως έκτακτες. Ωστόσο, να πούμε ότι το συγκεκριμένο ποσό φαίνεται προς ώρας ότι είναι ένα πολύ χαμηλό. Αυτό θα ξεκινήσει, έχει δοθεί η πρώτη δόση των 500 ευρώ, αλλά αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι το λειτουργικό κόστος σε ό,τι αφορά τη θέρμανση στα περισσότερα σχολεία νομίζω ότι θα εκτεναχθεί. Και μιλάμε βέβαιως για το κόστος της ενέργειας, κυρίως του πετρελαίου θέρμανσης που χρησιμοποιούν τα περισσότερα σχολεία και στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 13% των σχολικών διδακτηρίων της πόλης έχει συνδεθεί με το φυσικό αέριο. Όχι ότι βεβαίως το κόστος είναι χαμηλότερο, γιατί και αυτό το σκάσιμο είναι πολύ ακριβό και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά τους τελευταίους μήνες. Αποτελεί λοιπόν βραχνά για τα σχολεία της περιοχής μας, και τώρα πλέον για το Δήμο Τρικαίων που θα έχουν τα χρήματα να γίνεται η κατανομή αυτή στις σχολικές μονάδες και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το κόστος της θέρμανσης για τον χειμώνα που έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να δούμε πώς θα τα απεξέλθουν. Θεωρεί η Δημοτική Αρχή ότι θα υπάρξει μια έκτακτη χρηματοδότηση προκειμένου να καλύψει αυτές τις ανάγκες, αλλά προς ώρας δεν υπάρχει νεότερο πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε στο δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και στο Θεσσαλικό Περισκόπιο και συνεχίζουμε φίλες και φίλοι 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Οδηγητή στη Λάρισα 11 σήμερα δηλαδή και 12 Σεπτέμβρη. Ελπίδα Κουτσογιάννη.
1: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Καψάλης είναι γραμματέας του Συμβουλίου Περιοχής Θεσσαλίας της ΚΝΕ. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Καψάλη.
2: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, σήμερα και αύριο, 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα.
2: Βεβαίως. Σήμερα ανοίγει τις πύλες του 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στη Λάρισα. Είμαι σύνθημα στρατηγείο άνθρωπος, έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό. Το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο, δηλαδή πραγματικά θα προσπαθήσω να το πω σύντομα. Το πρόγραμμα ξεκινάει σήμερα στην κεντρική σκηνή με μουσικοθεατρικό αφιέρωμα αφιερωμένο στο γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του μεγάλου κομμουνιστή ποιητή Μπέρτολτ Μπρέχτ. Θα ακολουθήσει συζήτηση για την Κούβα με τον σύντροφο Δημήτρη Ξεκαλάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και Διευθυντή της Σύγχρονης Εποχής. Επίσης, αμέσως μετά θα ακολουθήσει αφιέρωμα στο εργατικό και λαϊκό τραγούδι με τον Μανώλη Μητσιά, με τη συμμετοχή μεικτής χοροδίας του Δήμου Αγιάς.
1: Ναι.
2: Και αντίστοιχα στην νεανική σκηνή, οι World Pigs θα παρουσιάσουν αφιέρωμα στους Black Sabbath. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα για την ελληνική rock σκηνή των 80's. Και στη συνέχεια η συναυλία Τι τραγούδι να σου πω με τον Δημήτρη Μητσοτάκη, την Ανδριάννα Χιτζάνοβα και τον Αλέξανδρο Κτιστάκη.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και την αυριανή ημέρα. Πολύ σύντομα να πω. Είναι η μεγάλη πολιτική, κεντρική πολιτική συγκέντρωση του φεστιβάλ με μιλητή τον σύντροφο Νίκο Σοφιανό, μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος.
1: Μάλιστα.
2: Ακολουθήσει η συναυλία αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Υπάρχουν προφανώς και άλλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, απλά δεν ξέρω αν...
1: Υπάρχουν και εκθέσεις βιβλίων, υπάρχουν και εναλλακτικές σκηνές, υπάρχουν διάφορα. Όσοι έχουν πάει σε αυτά τα φεστιβάλ ξέρουν τι θα συναντήσουν. Σε μία συνθήκη παγκόσμια πολέμων, εξαθλίωσης, ξεριζωμού, γιατί έχουν σημασία αυτά τα φεστιβάλ? Θέλω να πω, είναι μόνο πολιτιστικές δράσεις ή είναι βαθιά πολιτικές?
2: Το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στα 52 χρόνια της ιστορίας του έχει κατοχυρωθεί, νομίζω, και αυτό είναι κοινή πεποίθηση χιλιάδων και εκατομμύριων ανθρώπων, πιστεύω, στη χώρα μας, ως το μεγαλύτερο πολιτικό-πολιτιστικό γεγονός της χώρας μας.
1: Ναι, έτσι και αλλιώς και ο πολιτισμός πολιτική είναι. Τα πάντα είναι πολιτική, μιας και αναφερθήκατε πριν στον Μπρέχτ, γι' αυτό το λέω.
2: Σωστά, συμφωνώ. Ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, πάντως, επειδή σωστά νομίζω το σημειώνεται, πρέπει να πούμε ότι το φεστιβάλ της ΚΝΕ και της ΚΝΕ Οδηγητή είναι μια παρέμβαση στις ίδιες τις εξελίξεις που βιώνουμε σήμερα. Δηλαδή, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, είναι μια παρέμβαση στις εξελίξεις που προμηνύουν για τους λαούς και το δικό μας λαό, τους λαούς της περιοχής, της Μέσης Ανατολής και γενικότερα της Ευρώπης, ένα μέλλον ζωφερό, ένα μέλλον πολεμικό, ένα μέλλον φτώχειας, εκμετάλλευσης, εξαθλίωσης, όπως και εσείς περιγράφετε. Και αυτό που ξεχωρίζει το φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή είναι ότι δίνει αυτό που λέμε την διέξοδο. Δίνει την πραγματικότητα, θέλουμε να επικοινωνήσουμε αυτή τη διέξοδο που προτείνει το κόμμα μας, ότι δηλαδή μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο αποφασιστικός παράγοντας και καθοριστικός παράγοντας των εξελίξεων μπορούν να είναι οι ίδιοι λαοί, να καθορίσουν το μέλλον τους, να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις, να απεμπλακούν από το μεγάλο τέρας αυτό που λέγεται υπεραλιστικός πόλεμος αυτές τις συνθήκες και να χαράξουν το δικό τους δρόμο μακριά από την εκμετάλλευση, μακριά από αυτό το σύστημα που γεννά όλα αυτά τα δεινά για τους λαούς, τη φτώχεια, την εκμετάλλευση, το ρατσισμό, τη μυσαλλοδοξία και γενικότερα νομίζω το φεστιβάλ μας μπορεί να ανοίξει δρόμους και με ανθρώπους που βρίσκονται στον αγώνα, βρίσκονται μέσα σε χώρους δουλειάς, βρίσκονται μέσα σε σχολεία, που ψάχνουν και στείλουν, να το πω έτσι, θέλουν να κουμπίσουν κάπου, ώστε να, να ελπίζουν για το αύριο, και νομίζω το φεστιβάλ μπορεί να τους δώσει αυτή την ευκαιρία.
1: Ναι, ακουμπάνε, η αλήθεια είναι, αλλά κάνουν το βήμα μιας πιο οργανωμένης αντίδρασης, θεωρείτε?
2: Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει γενικότερα στην ελληνική κοινωνία ένα ρεύμα αμφισβήτησης, το οποίο είναι στο χέρι του, των εργαζομένων, του λαού γενικότερα, αυτό να πάρει ακόμα πιο ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, να αμφισβητήσει αυτή την κυρίαρχη πολιτική που βιώνουμε. Πάντως πρέπει να σας πω ότι γενικότερα οι αγώνες που και γίναν το τελευταίο διάστημα, αλλά να σας πω και ένα τελευταίο γεγονός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι από κάθε μεριά της Ελλάδας, διαδήλωσαν και κάναν, ας πούμε, τη δικιά τους εξαγγελία, κόντρα στις εξαγγελίες και της κυβέρνησης και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων που θα ακολουθήσουν, ήδη έχουν ξεκινήσει τώρα και τις επόμενες μέρες, και κάνουν την εξαγγελία ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε καμία θυσία για τους πολέμους, καμία θυσία για τα κέρδη τους, και παλεύουμε για μισθούς, υγεία, παιδεία, για απεμπλοκή από τους πολεμικούς σχεδιασμούς. Αυτό και το γεγονός, αυτό που σας περιγράφω, τη διαδήλωση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πολλοί άλλοι αγώνες οι οποίοι γίναν και τους προηγούμενους μήνες και τα προηγούμενα χρόνια, δείχνουν ότι υπάρχει ελπίδα, ότι ο λαός μας μπορεί να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο κόντρα σε αυτό το μονόδρομο που όλα τα υπόλοιπα κόμματα πλην κουκουέ του λένε ότι πρέπει να ζήσει με αυτές τις συνθήκες των ματωμένων πλεονασμάτων, με τις συνθήκες των θυσιών για την πολεμική οικονομία, που όλοι καταλαβαίνουμε ότι το μέλλον που προδιαγράφεται σε αυτές τις συνθήκες είναι χειρότερο για το λαό μας. Οπότε μπορεί να γίνει και αλλιώς, για να το πω πολύ σύντομα. Αυτό θέλουμε να επικοινωνήσουμε και να συζητήσουμε με χιλιάδες νέους εργαζόμενους, φοιτητές, αγρότες, που γίνει και μεγάλη αγώνα στους προηγούμενους μήνες.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή επιτυχία στο φεστιβάλ, το διήμερο, στο Ποινιό, έτσι, στο Αλκαζάρ.
2: Στην Κήτη Ποινιού, ναι, σωστά.
1: Ωραία.
2: Θα χαρούμε να δούμε και εσάς και τους ακροατές σας να περάσουν, να κάνουν βόλτα, να ακούσουν τις συναυλίες μας, να περάσουν, μόνο αυτό να τελειώσω, ότι θα υπάρχει έκθεση αφιερωμένη στα 80 χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, την οποία έχει επιμεληθεί εδώ πέρα η οργάνωση περιοχής, και καλούμε όλους τους εργαζόμενους, φοιτητές, νέους, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες να περάσουν και να τη δουν, και γενικότερα από το φεστιβάλ μας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καψάλη. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Πάμε και στο επόμενο και τελευταίο θέμα της εκπομπής μας. Κάνατε μια βόλτα έτσι από το κέντρο και χθες και σήμερα, θα είδατε ένα μπαζάρ που έχει στηθεί στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, φίλες και φίλοι. Είναι ένα μπαζάρ που το διενεργεί το χαμόγελο του παιδιού και φέτος με αφορμή την έναρξη σχολικής χρονιάς. Γιατί ακριβώς, ποιος ο σκοπός, θα μας τον εξηγήσει η υπεύθυνη του χαμόγελου του παιδιού στην Θεσσαλία, η κυρία Μαριανίκη Δεμήρη, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά βέβαια. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη για ακόμα μια φορά. Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο μπροστά στην εκκλησία με το σχολικό μας μπαζάρ, όπως προείπατε. Είμαστε εδώ και έχουμε πάρα πολύ όμορφα σχολικά είδη, αλλά και είδη του οργανισμού μας που μπορούν να το συνοδεύσουν σαν κάποιο δώρο. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 2 το μεσημέρι σήμερα, ήμασταν και χθες. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας στηρίζει, γιατί η προσέλευση είναι αρκετά μεγάλη και μας συγκινεί κιόλας, η αλήθεια μου είναι, γιατί το κάνουμε κάθε χρόνο και μας βοηθάει πάρα πολύ ο Βόλος και μας στηρίζει.
0: Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του μπαζάρου απότερος, κυρία Δεμήρη?
1: Ο σκοπός είναι ένας, να βοηθήσουμε τα παιδιά που στηρίζει ο οργανισμός για να στηρίξουμε όλες τις δράσεις του οργανισμού. Αυτός είναι ο σκοπός, πάντα αυτός είναι ο σκοπός, να είμαστε δίπλα σε κάθε παιδί που μας έχει ανάγκη. Mm-hmm.
0: Στη Θεσσαλία μπορείτε να μας δώσετε κάποια αριθμητικά στοιχεία, πόσες είναι οι οικογένειες που στηρίζει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Θεσσαλίας στηρίζει περίπου 100 οικογένειες σε όλη τη Θεσσαλία, που αντιστοιχεί περίπου σε 350 παιδιά. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια ολιστική προσέγγιση που προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσον αφορά θέματα διαβίωσης, ιατρικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για εμάς η κάθε βοήθεια είναι πολύτιμη.
0: Κυρίως τι προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτές οι οικογένειες?
1: Κυρίως προβλήματα διαβίωσης. Καταλαβαίνετε ότι η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό, πέρα από το μπαζάρ, μπορούμε, αν θέλετε, να αναφέρουμε ότι ο κόσμος μπορεί να μας στηρίξει δίνοντας πράγματα στον οργανισμό μας, όπως είναι τρόφιμα, πάνες, mm-hmm, που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, ρουχισμό, παιχνίδια, σε καλή κατάσταση όλα, τα οποία τα δίνουμε στις οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
0: Πώς μπορούν να έρθουν όσοι επιθυμούν σε επικοινωνία μαζί σας για να προσφέρουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο?
1: Είτε θα μας στείλουν κάποιο email, ή διαφορετικά μπορούν να μας πάρουν ένα τηλέφωνο στο 2410-560-900. Είναι το Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης Θεσσαλίας. Εδρεύει στη Λάρισα, αλλά καλύπτουμε όλη τη Θεσσαλία. Μπορούν να μας καλέσουν και να έρθουμε σε συνεννόηση μαζί τους.
0: Mm-hmm. Αντίστοιχες δράσεις όπως αυτή, το σημερινό μπαζάρ στο Βόλο, έχουν γίνει και στις άλλες θεσσαλικές πόλεις ή θα γίνουν?
1: Βέβαια.
0: Έχουν γίνει.
1: Βέβαια, έχει γίνει ήδη στην Καρδίτσα.
0: Ναι.
1: Στη Λάρισα μπορούν να προμηθευτούν από το Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης Θεσσαλίας. Μπορούν να μας επισκεφτούν Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5. Και είμαστε στο Βόλο αυτή τη στιγμή και τη Δευτέρα θα βρισκόμαστε στα Τρίκαλα.
0: Τη Δευτέρα λοιπόν στα Τρίκαλα.
1: Στα Τρίκαλα, ναι, μπρος στην Ασκληπιούν, μπορούμε να πούμε?
0: Βεβαίως, είμαστε πανθεσσαλικά άλλωστε αυτή την
1: ωραία
0: ώρα.
1: Θα είμαστε μπροστά στην Ασκληπιού, στην αρχή της Ασκληπιού, 10 με 3. Οπότε σας περιμένουμε, ωραία, και εκεί με μεγάλη χαρά.
0: 10 με 3 τη Δευτέρα λοιπόν και στα Τρίκαλα, το χαμόγελο
1: και στα
0: του
1: Τρίκαλα.
0: Παιδιού. Πόσα χρόνια το χαμόγελο του παιδιού δραστηριοποιείται στην Θεσσαλία?
1: Η αλήθεια μου είναι ότι θα πω πανελλαδικά, δραστηριοποιούμαστε 30 πλέον. Yeah. Είμαστε περήφανοι που είμαστε δίπλα στα παιδιά και ο κόσμος μας στηρίζει. Στη Θεσσαλία βρισκόμαστε 11,5 χρόνια. Νοέμβριο του 2014.
0: Αρκετά χρόνια. Όχι, πλέον,
1: ναι,
0: και εδώ.
1: Ναι. Το Νοέμβριο κλείνουμε 2 χρόνια. 12 χρόνια. 12 χρόνια.
0: Τι έχει αλλάξει αυτά τα χρόνια, αν έχει αλλάξει κάτι ως προς τις δράσεις του χαμόγελου, ως προς τα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, γενικά αλλάζει η κοινωνία μας, οπότε και εμείς πρέπει να διευρύνουμε τις δράσεις μας ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε όσες περισσότερες ανάγκες έχει ο κόσμος και η οικογένεια. όσες ανάγκες έχει ένα παιδί, ουσιαστικά βοηθάμε και την οικογένειά του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό που σας είπα και στην αρχή, οι ανάγκες είναι πολλές. Mm-hmm. Ήδη καταλαβαίνετε από το νούμερο 100 οικογένειες, 350 παιδιά, είναι ένα μεγάλο νούμερο.
0: Σαφώς, σαφώς.
1: Καταλάβατε, οπότε...
0: Άρα προσαρμόζετε και εσείς,
1: ακριβώς,
0: προσαρμόζετε τις δράσεις σας ανάλογα με τις ανάγκες που διαμορφώνονται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Για περίπου 2 ώρες και κάτι ακόμη θα είστε εκεί στον Άγιο Νικόλαο.
1: Παρακαλώ. Μπορούμε να αναφέρουμε τη 1056 που κάθε παιδί 24 ώρες στο 24ωρο και όχι μόνο...
0: Επειδή κάτι σημαντικό. Ναι, κυρία Δεμήρη.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, να την καλέσουμε ξανά λίγο. Κυρία Δεμήρη, συγγνώμη, δεν σας ακούω εγώ.
1: Εγώ σας ακούω. Τώρα με ακούτε? Με ακούτε? Κυρία Ραυτοπούλου.

0: Για να δούμε τώρα αν εγώ έχω ακούω την κυρία Δεμήρη για να πει αυτό που ήθελε.
1: Μας ακούτε τώρα, είμαστε εντάξει.
0: Λοιπόν, εγώ δεν ακούω, αλλά θα ακούω από το ακουστικό. Λοιπόν, ακούω από το ακουστικό. Ναι, για πείτε μας λοιπόν, τι θέλετε να κλείσουμε με αυτό.
1: Να κλείσουμε με τη γραμμή 1056 που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Η κλήση είναι δωρεάν από όπου και αν μας καλέσουν. Είναι στελεχωμένη αποκλειστικά με εξειδικευμένους επαγγελματίες, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Μπορεί να σας βοηθήσει ανά πάσα στιγμή, είτε με ψυχολογική υποστήριξη, σε παιδιά, σε γονείς, σε φίβους. Όποιος θέλει μπορεί να μας καλέσει και θα είμαστε δίπλα του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δεμήρη. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: μου, είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, η εκπομπή που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισσας και των στούντιο της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, και μεταδίδεται από τις 10 μέχρι και τις 12, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λοιπόν, έχουμε ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Εύχομαι να περάσετε όμορφα αφενός το υπόλοιπο της σημερινής μέρας, αφετέρου το Σαββατοκυριακό, το οποίο οι συνθήκες οι καιρικές θα είναι καλές. Δεν ξέρω αν εκεί την Κυριακή λίγο ξεκινάει να μας το χαλάσει με κάποια βροχούλα, όχι κάτι ιδιαίτερο ωστόσο. Για χαρά, φίλες και φίλοι, από όλους εμάς ο λόγος στην Ελπίδα Κουτσογιάννη για τους τίτλους θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν.

Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης 9χρονης από συγγενικό πρόσωπο διερευνά η αστυνομία στη Μαγνησία. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ένας άνδρας πηγές του νοσοκομείου Βόλου. Αναφέρουν ότι το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αλμυρού για εξετάσεις και ψυχολογική στήριξη. Ενημερώθηκε η εισαγγελία. Για μια ακόμα εξαιρετικά δύσκολη σχολική χρονιά που ξεκινά σήμερα, έκανε λόγο μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, Δημήτρης Παπαποστόλου. Όπως εξήγησε, οι δυσκολίες έχουν να κάνουν αφενός με την ελλειπή στελέχωση των σχολείων, αφετέρου με τα υπερπληθή τμήματα. Οι ελλείψεις, είπε, αφορούν σε 100 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών για παράλληλη στήριξη μαθητών και για 15 κενά στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας μετά την πρώτη φάση των προσλήψεων. Με λιγότερα από 20 κενά εκπαιδευτικών ανοίγουν τα σχολεία της Μαγνησίας. Η δευτεροβάθμια διαθέτει 96 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος καταγράφονται 20 λιγότερα τμήματα γενικής παιδείας. Στα δημοτικά φοιτούν 9.156 μαθητές, δηλαδή περίπου 3.350 λιγότεροι σε σύγκριση με το 2012. Εν τω μεταξύ, σε κατάληψη προχώρησαν γονείς του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, αντιδρώντας στη συχώνευση τμήματων της πρώτης και της τρίτης τάξης και στην μετακίνηση των μαθητών. Πρώτο κουδούνι σήμερα και στις σχολικές μονάδες των Τρικάλων με δραματική μείωση του μαθητικού δυναμικού. Λιγότερα 345 πρωτάκια στο δημοτικό, σύμφωνα με τις εγγραφές, μέσα σε 13 χρόνια. Πρεμιέρα για αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά σήμερα το πρωί και για το 36ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, το οποίο λειτουργεί για πρώτη φορά εντός του χώρου των δικαστικών φυλακών στα Τρίκαλα. Πρόκειται για μονοθέσιο σχολείο, στο οποίο θα φοιτήσουν συνολικά 20 τρόφιμοι των φυλακών και θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευση για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Στην Καρδίτσα, οι επίσημοι αγιασμοί για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα γίνουν στο 6ο Δημοτικό Σχολείο και για τη δευτεροβάθμια έγιναν στο 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας. Μεταξύ, στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας εντάσσονται δημοτικά σχολεία των Δήμων Καρδίτσας και Σοφάδων. Μονάδες νεογνών θα δημιουργηθούν στα νοσοκομεία Βόλου και Τρικάλων μετά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της μονάδας εντατικής νοσηλείας νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας λόγω της επικείμενης ανακαίνησης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της εν λόγω μονάδας θα συνοδευτεί από αναδιοργάνωση των υπηρεσιών νεογνικής φροντίδας με έμφαση στα νοσοκομεία Βόλου και Τρικάλων. Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Δήμος Λαρισαίων μετά την εμφάνιση επιτίδιων που προσποιούνται υπαλλήλους της πολεοδομίας και ζητούν χρήματα για ανύπαρκτα πρόστιμα. Στο νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται 43χρονος που τραυματίστηκε από το 19χρονο γιο του έξω από το Δημαρχείο τα ξημερώματα της Τρίτης. Ο νεαρός συνελήφθη για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Η δίκη αναβλήθηκε ώστε να διοριστεί διερμηνέας, καθώς δεν μιλά καλά ελληνικά. Υπό έλεγχο τέθηκε αργά χθες το απόγευμα η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλής βλάστησης έκταση στο Αγιόφυλλο Καλαμπάκας. Αποσύρθηκαν από την περιβαλλοντική αδειοδότηση 4 αιωλικοί σταθμοί στην Όθρη που προέβλεπαν συνολικά 21 ανεμογεννήτριες ισχύως 134,4 ΜΒ. Η κίνηση πολιτών χαρακτηρίζει θετική την εξέλιξη, επισημαίνει όμως ότι παραμένουν άλλα σχέδια και δικαστικές προσφυγές για έργα στην περιοχή της Μαγνησίας. Συνεχίζονται οι πεζογέφυρες, οι εργασίες της πεζογέφυρες Αγίου Κωνσταντίνου και Κουτσομιλίων στο Δήμο Τρικαίων για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Είχαν κατεδαφιστεί οι τσιμεντένοι φέροντες οργανισμοί λόγω προβλημάτων στατικότητας από την πλημμύρα Ντάνιελ το 2023. Ξεκίνησε το έργο της κατασκευής πράσινου σημείου στο Δήμο Καρδίτσας. Το συνολικό έργο είναι προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ και με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να αντιμετωπίσει ζητήματα στη διαχείριση των αποβλήτων. Στα 2,86 ευρώ το λίτρο έφτασε η αμόλυβδη στην Αλόνισο, με τις τιμές των καυσίμων στις σποράδες να επιβαρύνουν κατοίκους και επαγγελματίες. Νέα πολυθώματα εντοπίστηκαν στο μικρό περιβολάκι του Δήμου Ρήγα Φεραίων, όπου συνεχίζονται οι παλαιοντολογικές ανασκαφές. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του παλιού δημοτικού σχολείου σε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, με στόχο η ταξινόμηση και μεταφορά των ευρημάτων να προχωρήσει έως την άνοιξη. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης στο στέγαστρο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Καρδίτσας.
Το 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή ανοίγει σήμερα τις πύλες του στη Λάρισα, στην Κήτη του Ποινιού Ποταμού, με σύνθημα εμπνευσμένο από το μεγάλο ποιητή Μπέρτολ Μπρέχτ, στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Για δύο μέρες η Κήτη του Ποινιού θα μετατραπεί σε έναν μεγάλο χώρο πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας, όπως αναφέρουν στελέχη της ΚΝΕ Θεσσαλίας στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Το κρουαζιερόπλοιο Europa 2 σημαίας Μάλτας κατέπλευσε στις 7 το πρωί στο λιμάνι του Βόλου. Μία ξεχωριστή γιορτή για τη γυναικεία υδατοσφαίριση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας στη Λάρισα, με τη διεξαγωγή του φιλικού αγώνα μεταξύ του Ναυτικού Ομίλου Λάρισας και του Ολυμπιακού. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο ERT News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για γκρίζες ζώνες σε θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση και σημείωσε ότι το ιατρείο στο Κολωνάκι διέθετε νόμιμη άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο. Όπως είπε, υπηρεσίες αντιγύρανσης και μακροζωίας έχουν πλέον ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια και χρειάζεται να μπουν σε τάξη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε στο ERT News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο ERT News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπε θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Αναφερόμενος στη στέγαση σημείωσε ότι ήδη διατίθενται 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δράσεις ενώ προανήγγειλε ένα τρίτο διευρυμένο πρόγραμμα σπίτι μου ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι και περισσότερα ακίνητα. Στόχος, όπως είπε, είναι οι πολίτες να μπορούν να αποκτήσουν σπίτι με δόση χαμηλότερη από το κόστος ενός ενοικίου. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent. Μάλιστα, κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε ακόμη και τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Για τον αγιασμό της σχολικής χρονιάς βρέθηκε στην Κίμη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε 2 σχολικά συγκροτήματα, προκαλώντας πανικό στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ERT News Radio 105,8. Κυριάχου.
2: Ακούτε Earth Larissa στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο airteco.gr.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30, Μέδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της Ερτ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh,

Με τον καθιερωμένο αγιασμό άνοιξαν σήμερα Παρασκευή οι πόρτες των υπηαγωγείων, δημοτικών γυμνασίων και λυκείων σε όλη τη χώρα, σηματοδοτώντας την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027 και την ώρα βεβαίως που το Υπουργείο Παιδείας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρουσίασε την έναρξη της νέας χρονιάς με τις εκπαιδευτικές ανάγκες να λένε τουλάχιστον ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν καλυφθεί. Υπάρχει η άλλη εικόνα των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών που κάνουν λόγο για περισσότερα από 20.000 κενά, ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη και την ειδική αγωγή, συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, πολυπληθή τμήματα και προβλήματα στελέχωσης, προαναγγέλλοντας και κινητοποίησεις. Ένα θέμα το οποίο θα δούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, σχεδόν στο ημίωρο της εκπομπής. Τώρα κατά τα λοιπά, το ράλι της ακρίβειας συνεχίζεται με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν για τον πληθωρισμό να κουρελιάζουν ουσιαστικά και όλα τα υπόλοιπα αφηγήματα περί αντιμετώπισης της ακρίβειας. Δεν είναι μόνο οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης στα ράφια του σούπερ μάρκετ, είναι η ενέργεια, η στέγαση, έτσι μην την ξεχνάμε. Λέγαμε και χθες ότι τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν ότι ο πληθωρισμός τον Αύγουστο αυξήθηκε στο 3,8 από 3,4% τον Ιούλιο, με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2026 να παρουσιάζει μια αύξηση 0,4%. Τώρα, να μην σας πούμε κάποια ποσοστά ή μάλλον όχι, να τα αναφέρουμε γιατί έχουν μια αξία. Αύξηση 11,5% στις τιμές στο αρνάκι, το κατσίκι και στα ψάρια. Αύξηση 30,6% στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, 40,2% στο φυσικό αέριο, 53,6% στο πετρέλαιο θέρμανσης, και να που έρχεται ο χειμώνας και να δούμε πώς θα ανοίξει η τιμή, ενώ σε ό,τι αφορά τη βενζίνη έχουμε 15,3%, 6,2% στα ενίκια και όλα αυτά συν, έτσι. Δεν μιλάμε για καμία αρνητική εικόνα σε οποιαδήποτε από αυτά.

την Φωνή της Ελλάδος που αποτέλεσε την πρώτη σημαντική προσπάθεια ραδιοσταθμού βραχιαίων κυμάτων. Και θυμίζουμε ότι, αν θυμόμαστε καλά, έγινε αμέσως μετά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έτσι εκεί, τον Οκτώβριο του 1940. Και για δεκαετίες τώρα έχει καταφέρει να γίνει η γέφυρα που ενώνει τους ομογενείς με την γενέτειρα. Η Φωνή της Ελλάδος που απευθύνεται σε 10 εκατομμύρια απόδημους, δεκάδες χιλιάδες ναυτικούς, εκατοντάδες διπλωμάτες και υπαλλήλους στις ελληνικές πρεσβείες και σε αναρρύθμιτους ελληνόφωνους και ξένους ακροατές. Με μία και μόνο φωνή. Γι' αυτό λέγεται και Φωνή της Ελλάδος. Μία μεγάλη καλημέρα σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και Αυστραλία. Με το πρόγραμμα βεβαίως να μεταδίδεται και από τις δορυφορικές πλατφόρμες της Earth World. Επίγεια στην Ελλάδα, είπαμε, ψηφιακά, μέσα από τους δέκτες τηλεόρασης και στα κανάλια της επίγειας ψηφιακής ΕΡΤ. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, ανοιχτά μικρόφωνα. ΕΡΤ Λάρισας, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, η ισχύς εν τη ενώση. Το λέμε συχνά πυκνά. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από την επιμέλεια της εκπομπής και το μικρόφωνο φυσικά. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο ΕΡΤ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Κάποιοι μας στέλνετε και στα προσωπικά μας τηλέφωνα, έτσι στα κινητά κάποια μηνύματα. Καλοδεχούμενα και αυτά, αν μη τι άλλο, από όπου και αν προέρχονται. Αρκεί η κριτική να είναι καλόπιστη, για να βελτιωνόμαστε κι εμείς. 12 με 1 καθημερινά, εκτός απρόπτου και αδειών. Τα ανοιχτά μικρόφωνα, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας που ξεκινά από νωρίς το πρωί. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Και βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι σήμερα είναι μια ημέρα που άλλαξε τον κόσμο και την αντίληψη των ηγετών παγκόσμια για την τρομοκρατία. Το πρωινό της 3ης 11 Σεπτεμβρίου του 2001, 25 χρόνια πριν, ξεκίνησε σαν μια συνηθισμένη εργάσιμη μέρα στη Νέα Υόρκη. Λίγες ώρες αργότερα το Μαχάταν είχε καλυφθεί από καπνό και σκόνη, το σύμβολο της οικονομικής ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών είχε καταρρεύσει και η Ουάσιγκτον βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού. 19 μέλη της Αλ-Κάιντα κατέλαβαν 4 επιβατικά αεροσκάφη που είχαν απογειωθεί από την Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 2 οδηγήθηκαν στους δίδυμους πύργους στο World Trade Center, ένα στο Πεντάγωνο και το 4ο στην Ατρίβη στην Πενσιλβάνια, όταν επιβάτες και μέλη του πληρώματος επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο. 102 λεπτά που συγκλώνησαν τον πλανήτη. Αρχικά αρκετοί πίστεψαν ότι πρόκειτο για ένα τρομακτικό αεροπορικό δυστύχημα, αλλά αποδείχθηκε τελείως διαφορετική η εικόνα τότε και ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι η Αμερική δεχόταν επίθεση. Βεβαίως θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι από τότε οι ηγέτες ανά τον κόσμο είδαν με διαφορετική ματιά την λεγόμενη τρομοκρατία.

Σε πολλές χώρες του κόσμου η Αμερική οδήγησε στρατιωτικές δυνάμεις ουσιαστικά με πρόσχημα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και βεβαίως από τότε υπάρχουν ακόμη πολλές εστίες συντριβής αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων. Παράλληλα όμως μιλάμε και για συντριβή στην ουσία χωρών, οι οποίες έχουν στους κόλπους τους αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Γιατί το νόμιζα δεν έχει πάντα μία όψη, έτσι, έχει δύο. Απλώς σας θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ τότε, ο George Walker Bush, την ώρα της πρώτης επίθεσης βρισκόταν σε ένα δημοτικό σχολείο στη Φλόριντα, το θυμόμαστε αρκετά καλά, και οι εικόνες του Bush να ενημερώνεται ψιθυριστά ότι ένα δεύτερο αεροπλάνο χτύπησε τον δεύτερο πύργο έμελε να γίνουν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα εκείνης της ημέρας.

0: Επίσημος απολογισμός των επιθέσεων, 2.977 νεκροί, χωρίς να υπολογίζονται οι 19 αεροπειρατές, εκ των οποίων 2.753 άνθρωποι στη Νέα Υόρκη, 184 στο Πεντάγωνο και 40 επιβάτες και μέλη πληρώματος της πτήσης 93. Τα θύματα προέρχονταν από περισσότερες από 90 χώρες. Έτσι, για να θυμόμαστε ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πρώτο κουδούνι. Τα στοιχεία σε ό,τι αφορά το μαθητικό δυναμικό δεν είναι καλά. Και μεταφέροντας τουλάχιστον και εδώ από την περιοχή μας, από τα Τρίκαλα, να πούμε ότι έχουμε 345 πρωτάκια λιγότερα ως εγγραφές σε σύγκριση με πριν από 12 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε, έτσι. Μιλάμε για περίπου 17 τάξεις, αν υπολογίσουμε ένα μέσο όρο 15 με 17 τάξεις, ένα μέσο όρο των 20 παιδιών. Λιγότερα, δυστυχώς. Λοιπόν, και για την εκπαίδευση θα μιλήσουμε, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Θέλω να καλησπερίσω εδώ στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας την κυρία Ουρανία Παπαζεύκου. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων και γραμματέας στο νομοχειακό τμήμα της ΑΔΔ. Δεν κάνω λάθος. Γεια σας, κυρία Παπαζεύκου, πώς είστε? Καλή χρονιά.
1: Καλημέρα. Εγώ θα πω καλή αγωνιστική χρονιά, αν και δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές. Mm-hmm. Εμείς ως εκπαιδευτικοί, ως λειτουργοί της μέσης εκπαίδευσης, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και παλεύουμε συνεχώς για ένα δημοκρατικό, δημόσιο, συμπεριληπτικό σχολείο, ποιοτικό για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Mm-hmm. Και βέβαια την υπεράσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
0: Ναι. Υπάρχει, θέλω να αναφερθώ και σε μια ανακοίνωση από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία, δεν είναι βέβαια στη δευτεροβάθμια που είστε εσείς, με αφορμή βεβαίως τα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Περιγράφει μια δύσκολη καθημερινότητα για τους εκπαιδευτικούς, αναφερόμενοι βεβαίως και στους χαμηλούς μισθούς, την ακρίβεια, την υπερχρωματοδότηση των σχολείων, την εργασιακή ανασφάλεια και την απαξίωση του εκπαιδευτικού έργου. Φανταζόμαστε ότι και η δική σας ομοσπονδία προς αυτή την κατεύθυνση κινείται, έτσι?
1: Ακριβώς, και μάλιστα στο άμεσο μέλλον θα υπάρξει Γενική Συνέλευση Προέδρων τέλη Σεπτέμβριο, όπου με δύο για κλαδική απεργία και για μία απεργία που θα υπάρξει της ΑΔΔ. Mm-hmm. Για όλα τα προβλήματα που αφορούν το δημόσιο τομέα, τα οποία θα τα αναπτύξουμε στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Άρση της μονιμότητας, 13ος-14ος μισθός, αλλά και η κλαδική δικιά μας που θα αφορά, θα εστιάζει περισσότερο στα προβλήματα στον εκπαιδευτικό χώρο.
0: Η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε ήδη κυλιόμενες μονόρες στάσεις εργασίας, σωστά?
1: Αυτές οι στάσεις εργασίας αφορούν δύο πράγματα. Mm-hmm. Τις υπερορίες που δίνονται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, γιατί να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν, και τις στάσεις εργασίας που αφορούν τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εφαρμόζουν όλες τις νόμιμες αποφάσεις της Ομοσπονδίας μας και της ΑΔΔ, συμμετέχοντας στην απεργία αποχή.
0: Mm-hmm. Κυρία
1: από την αξιολόγηση.
0: Από την αξιολόγηση, ναι. Ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο σας απασχολεί τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και για το οποίο έχουν οδηγηθεί και οι συνάδελφοί σας εκτός,
1: σε πειθαρχικά
0: και εκτός εργασίας.
1: Το τελευταίο διάστημα, έτσι, υπάρχει, ναι, να πω έτσι, και πάρα πολλοί συνάδελφοί μας το 2020, οι οποίοι διεκδικούσαν τότε τη μονιμοποίησή τους χωρίς τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση την οποία συνέδε η κυβέρνηση, οι οποίοι έχουν δικαιωθεί, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια σειρά συναδέλφων μας οι οποίοι σε αντίθεση με την κυβέρνηση δικαιώνονται.
0: Mm-hmm. Επειδή μιλήσατε λίγο για την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι, το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο διατείνεται ότι η φετινή σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους ιονούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ανακοίνωσε και κάποια στοιχεία. Θα αναφερθώ ενδεικτικά σε ένα. Στους 30.000 αναπληρωτές, αν δεν κάνω λάθος. Είναι τεράστιο ο
1: αριθμός. Συμβασιούχος.
0: Τεράστιο ο αριθμός.
1: Προφανώς. Ναι. Και δεν έχει καλύψει. Υπάρχουν τουλάχιστον 15.000 κενά.
0: Ναι.
1: Να σας πω για τη δευτεροβάθμια ότι για 2.500 συνταξιοδοτήσεις έγιναν μόλις 910 μόνιμοι διορισμοί. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι σταγόνα στον ωκεανό.
0: Άρα όποιος φεύγει στην ουσία καλύπτεται με αναπλήρωση,
1: ναι, ακριβώς,
0: με θέση αναπληρωτή, ακριβώς, δεν καλύπτεται με μόνιμο διορισμό.
1: Ακριβώς, δεν προχωράει σε μόνιμους διορισμούς. Mm-hmm. Και να πω εδώ πέρα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω και μία, επειδή λέτε στοιχεία που επικαλείται η κυβέρνηση, εγώ θα επικαλυστώ έναν οργανισμό, τον οποίο, αν και προσωπικά έχω πάρα πολλές ενστάσεις για τον τρόπο λειτουργίας και το, είναι ο ΟΣΑ και ο διαγωνισμός ΠΙΖΑ που διεξάγει.
0: Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, λέτε.
1: Ναι, ναι, και ο αντίστοιχος που αφορά όπου σε σχέση με 15 της, έχουμε από το 15 το, από το 19 υπάρχει μία μείωση, να το πω έτσι, όσον αφορά τα αποτελέσματα, τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών. Mm-hmm. Συνεχόμενη, κλιμακούμενη, έτσι. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση, η οποία έχει θεοποιήσει αυτούς τους διαγωνισμούς, θα έπρεπε να την προβληματίσει ότι τα αποτελέσματα αυτού του διαγωνισμού, τις δύο τετραετίες τέλος πάντων που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας και στην εκπαίδευση αντίστοιχα, mm-hmm. έτσι, η πολιτική της αυτή τη στιγμή, έτσι, όχι μόνο δεν επιβραβεύεται, αλλά αντίθετα τα αποτελέσματα για τους μαθητές μας είναι οδυνηρά. Και μάλιστα, αν κοιτάξετε, γιατί δεν είναι μόνο τα στοιχεία, δεν θέλω να μείνω στα στοιχεία, είναι διαθέσιμα, όλοι μπορούν να τα δουν. Εγώ θα κάνω μια πολιτική κριτική. Λοιπόν, και ο ίδιος ο ΟΣΑ λέει ότι ευθύνονται, ναι, οι εφαρμοσμένες πολιτικές. Άρα λοιπόν, αυτός που στην κυριολεξία φταίει αυτή τη στιγμή για τα δραματικά αυτά αρνητικά αποτελέσματα που παρουσιάζουν οι μαθητές μας, είναι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβέρνησης. Και πρέπει να καταλάβει, και λέει μάλιστα σε κάποιο σημείο, ότι οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών συνδέονται με τις συνθήκες μάθησης των μαθητών. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο εκπαιδευτικός, να πάρω τον νεοδιόριστο εκπαιδευτικό, ο οποίος καλείται να ζήσει με 800 ευρώ καθαρά, έχοντας να αντιμετωπίσει ένα ανεξέλεγκτο στεγαστικό κόστος και βέβαια συνθήκες απόλυτης ανέχειας. Έτσι, θα σας πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία της Eurostat, έτσι, η Ελλάδα είναι πρωταθλήστρια στο κόστος συνοικίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 55% του διάμεσου μεικτού μισθού για σπίτι με ένα υπνοδωμάτιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, να μην πω ότι ειδικά στις νησιωτικές περιοχές και τις τουριστικές η κατάσταση εκεί είναι τραγική.
0: Άρα δεν εστιάζεται μόνο ως ΟΛΜΕΟΣ, Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ελλάδος και ως ΕΛΜΕΤΡΙΚ άλλων και προφανώς και αντίστοιχες ΕΛΜΕ ανά την χώρα στα ζητήματα που σχετίζονται μόνο με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για το σχολικό πρόγραμμα ή τις αλλαγές, γιατί έχουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες ετοιμάζονται. Εστιάζεται και στο οικονομικό κομμάτι ή στο κοινωνικό-οικονομικό, θα έλεγα εγώ, κομμάτι.
1: Είναι αυτό που σας είπα, ότι οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών συνδέονται και με τις συνθήκες μάθησης των μαθητών. Έχουμε έναν εκπαιδευτικό αυτή τη στιγμή, ο οποίος με επισφαλείς σχέσεις εργασίας, αναπληρωτής, κάθε χρονιά σε διαφορετικό σχολείο, δεν βγαίνει με το μισθό που διαθέτει, mm-hmm. αναγκάζεται να κάνει δεύτερη εργασία, ειδικά στις νησιωτικές, όπως σας είπα, περιοχές και στις τουριστικές περιοχές, οι άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου έχουν εκτοξευθεί και μάλιστα έχουμε και το δραματικό φαινόμενο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, να σας πω το εξής. Ο συνάδελφος, ο εκπαιδευτικός που το πρωί κάνει μάθημα στο παιδί, το απόγευμα να δουλεύει delivery και να πηγαίνει το πρόχειρο φαγητό ή οτιδήποτε άλλο,
0: έτσι, για να συμπληρώσει το
1: εισόδημά του στις οικογένειες των μαθητών του.
0: Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού πάντως ανακοίνωσε επίσημα ότι έχουμε επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς στη γενική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και ως μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Τώρα, εσείς λέτε ότι προφανώς αυτοί δεν αρκούν.
1: Αυτό λέτε, στον ωκεανό. Καταρχήν, υπάρχουν τρίκ που εφαρμόζει το Υπουργείο. Θα σας πω ένα παράδειγμα και την ειδική αγωγή. Ναι. Έτσι, τα κενά στην ειδική αγωγή μέχρι τώρα έβγαιναν ανάλογα με τα τμήματα ένταξης, πόσες ώρες, πόσα τμήματα έχουμε σε κάθε τμήμα, αντιστοιχεί 11 ώρες στο φιλόλογο, 4 ώρες στο μαθηματικό. Mm-hmm. Έτσι παίρνω τις δύο βασικές ειδικότητες. Άρα λοιπόν, αν είχαμε 10 τμήματα ένταξης, έτσι, αντίστοιχα είχαμε 110 ώρες φιλολόγου και 40 ώρες μαθηματικού. Ξέρετε τι έκανε το Υπουργείο Παιδείας? Διόρισε σε κάθε σχολείο έναν καθηγητή ειδικής αγωγής φιλόλογο για να καλύπτει ο ένας με τις 23 ώρες να καλύψει τις 110 ή με τις 21 ανάλογα τι ωράριο ή με τις 20 τι ωράριο έχει ο εκπαιδευτικός και ο ένας μαθηματικός με το αντίστοιχο ωράριο 20 ας πούμε ή 23 να καλύψει τις 40. Τι κάνει δηλαδή, αντί αυτός να είναι ένας εκπαιδευτικός για δυο τμήματα το πουλί, αυτός τι κάνει, παίρνει μία ώρα, φυτεύει μία ώρα σε κάθε τμήμα στην ουσία. Τι να πω, πραγματικά όλες αυτές οι αλχημίες του Υπουργείου με ξεπερνάνε. Ή έχουμε παραδείγματος χάρη παράλληλη στήριξη, έτσι. Η παράλληλη στήριξη είναι ανά μαθητή. Επειδή δεν προσλαμβάνει, έχουμε ας πούμε 15 μαθητές που χρειάζονται παράλληλη στήριξη. Δεν προσλαμβάνει 15, προσλαμβάνει 5 και τι κάνει, στέλνει τον έναν εκπαιδευτικό για 3 ώρες στο ένα σχολείο, για 3 ώρες στο άλλο σχολείο.
0: Για να συμπληρώσει το ωράριο, λέτε τώρα.
1: Για να πει ότι κάτι έκανε. Ωραία. Όλα αυτά εμάς μας βρίσκουν αντίθετους, το καταλαβαίνετε και το συνδέουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε ποιοτική εκπαίδευση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μιλάμε για, για μεγάλα τμήματα μαθητών. Είπατε κάτι αυτή τη στιγμή για το δημογραφικό.
0: Θα το έθετα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν,
0: και αυτό μετακυλείται προφανώς στη δευτεροβάθμια, στο γυμνάσιο
1: παντού,
0: και το λύκειο.
1: Παντού. Όταν, καταρχήν το δημογραφικό έχει να κάνει
0: πριν από 12 χρόνια,
1: με την ύπαρξη αυτής της χώρας.
0: Ναι,
1: το καταλαβαίνετε.
0: Πριν από 12 χρόνια είχαμε περισσότερα 345 προτάκια στην πρώτη δημοτικού και τώρα δεν τα έχουμε αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό μετακυλείται στα γυμνάσια και τα λύκεια.
1: Αυτό λοιπόν που ζητάμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη η μείωση των μαθητών ανά τμήμα. 20 στη γενική παιδεία, 15 στις κατευθύνσεις και στα εργαστήρια και όλα τα ολιγομελή, ειδικά στην επαρχία, έτσι, στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ, να εγκριθούν και να λειτουργήσουν με όσα παιδιά, γιατί για μας ακριβώς είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να μείνουν οι οικογένειες έτσι, στον τόπο τους. Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει άμεση σχέση με τον αριθμό των μαθητών. Το φωνάζουμε τόσα χρόνια, δεν το λέμε μόνο εμείς, έτσι, το λένε όλοι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Νομίζω δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω περισσότερο πάνω σε αυτό.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Θέλω να παραμείνετε, να έχετε την καλοσύνη και να έχετε το χρόνο στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θέλω να θίξω στην εκπομπή μέσα στο επόμενο μισάωρο και οι ανάσεις, οι μουσικές που θα πάρουμε θα είναι πραγματικά πολύ γρήγορες. Θέλω να παραμείνετε, κυρία Παζεύκου, έτσι είναι η πρόεδρος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων και γραμματέα στο νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, γιατί φαντάζομαι ότι γνωρίζετε κάποια πράγματα και για το δημόσιο τομέα. Θα σας δώσω λίγο χρόνο αργότερα. Θέλω να πάμε να ακούσουμε λίγο κάποιες δηλώσεις που έγιναν χθες από τον κύριο Γιώργο Μπαζιάνα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στον ΟΑΕΔ Κεντρικής Ελλάδος, σημερινή ΔΥΠΑ, έτσι, γιατί έχει μετονομαστεί, για το θέμα της αξιοποίησης ακινήτων που ανήκουν στο δημόσιο, ανήκουν στην υπηρεσία, αλλά δυστυχώς εδώ και μία δεκαετία δεν έχουν αξιοποιηθεί και βεβαίως οι υπηρεσίες του οργανισμού είναι σε μισθωμένα κτίρια με αποτέλεσμα να χάνονται χρήματα όλων των Ελλήνων πολιτών. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γιώργο Μπαζιάνα, γιατί έγινε μια κινητοποίηση εχθές σε ένα από τα κτίρια εδώ στα Τρίκαλα, το οποίο παραμένει ανενεργό, να θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, να μετακινηθούν εκεί όλες οι υπηρεσίες του οργανισμού και βεβαίως να γλιτώνει χρήματα και το ελληνικό δημόσιο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπαζιάνα.
2: Φέτος κλείνουμε 10 χρόνια διεκδίκησης της μεταστέγασης του κτηρίου του Πάτων Τρικάλων στο ιδιόκτητο κτίριο που βλέπετε πίσω. Είναι 10 χρόνια αγώνα για την καλύτερη υγεία των συναδέλφων, 10 χρόνια αγώνα για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, για την αξιοποίησή της και για την εγκατάλειψη δημόσιων κτηρίων όπως είναι αυτό πίσω. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτού του αγώνα, αυτές τις μέρες και χθες και σήμερα, αναρτήσαμε το ένα πανό στην Λεπτοκαριά, στα εργατικά της Λεπτοκαριάς, στις παλιές σχολές που είχαν κάποτε λειτουργήσει μόνο για 2 χρόνια. Ένα κτίριο το οποίο διαλύεται, ένα κτίριο το οποίο εγκαταλείπεται. Ένα πανό με σύνθημα «Όχι στην εγκατάλειψη των δημόσιων κτηρίων». Αναρτήσαμε επίσης ένα πανό στο ΚΠΑ των Τρικάλων για τη μετεκατάσταση, για το έτοιμά μας της μετεκατάστασης του κτηρίου και ένα πανό εδώ, σε αυτό το κτίριο που βλέπετε πίσω, για την, όχι την, για την μη εγκατάλειψη αυτού του δημόσιου κτηρίου. Όπως βλέπετε πίσω μας, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι ιδιοκτησίας του οργανισμού, της ΔΥΠΑ, το οποίο έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του από το 2012, επειδή ήταν της εργατικής εστίας. Είναι ένα κτίριο το οποίο εγκαταλείπεται. Είναι ένα κτίριο το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα η υπηρεσία των Τρικάλων να μετακομίσει, διότι είναι σε ενίκιο. Είναι ένα κτίριο το οποίο ναι μεν εγκαταλείπεται, ναι μεν διαλύεται, αλλά και από την άλλη ο οργανισμός πληρώνει τεράστιους πόρους στην ενοικίαση ενός ξένου ιδιόκτου κτίριου. Για αυτό το κτίριο ο σύλλογός μας έχει δώσει αγώνες τα τελευταία χρόνια, και για αυτό το κτίριο που βλέπετε οι δύο διαφορετικοί διοικητές διαφορετικών πολιτικών αποχρώσεων, διαφορετικών κυβερνήσεων, έχουν αποφασίσει από μόνοι τους ότι θα πρέπει να μετεγκατασταθεί η υπηρεσία μας για να έρθει εδώ, και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Σε αυτό το κτίριο έχουν γίνει τρεις τουλάχιστον μελέτες για την μετεγκατάσταση της υπηρεσίας της ΔΥΠΑ εδώ. Τρεις μελέτες, οι οποίες τις ψάχνουμε ακόμα να δούμε τα αποτελέσματά τους. Μάλιστα, μία από τις μελέτες αυτές ήταν πολύ ωραία, πολύ μιλούσε για βιοκλιματικό κτίριο, για ένα κτίριο ενεργειακό, πρότυπο για τη Θεσσαλία, το οποίο θα χρηματοδοτούνταν με τουλάχιστον 700.000 ευρώ και συν 300.000 επιδότηση από την ΔΥΠΑ, τότε ο ΑΕΔ, και θα μιλούμε για 1 εκατομμύριο δηλαδή, η οποία και αυτή η μελέτη δεν ξέρουν τι απέγινε. Και το τελευταίο επεισόδιο είναι ότι μας είχαν υποσχεθεί ότι το συγκεκριμένο κτίριο θα ενταχθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης στα 40 ΚΠΑ τα οποία θα μετακόμιζαν, διότι υπάρχουν ιδιόκτητα κτίρια. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, το Ταμείο Ανάκαμψης για τη συγκεκριμένη δράση φύγανε τα ορόσημα, τελείωσαν οι προθεσμίες, χάσαμε τα χρήματα και ξαναγυρίσαμε πάλι από την αρχή.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο κύριος Γιώργος Μπαζιάνας, ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων σε επίπεδο Κεντρικής Ελλάδος της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, και βεβαίως οι δηλώσεις του έγιναν στο περιθώριο της χθεσινής κινητοποίησης με ένα πανό που αναρτήθηκε σε ένα από τα κτίρια του οργανισμού, το οποίο δυστυχώς δεν αξιοποιείται, με συνέπεια σήμερα η ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, να πληρώνει ενίκιο σε ιδιώτες και φυσικά να χάνει χρήματα το ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, αυτά γίνονται στην ελληνική πραγματικότητα, και είναι ένας αγώνας 10 ετών που κάνουν εργαζόμενοι, αλλά δυστυχώς δεν έχουν αποτέλεσμα. Θέλω να παραμείνουμε λίγο στο χώρο της εκπαίδευσης, να πάμε λίγο στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, τον κύριο Αλέξανδρο Καπανιάρη. Κύριε Καπανιάρη, γεια σας καταρχάς, πώς είστε?
3: Γεια σας.
0: Καλή σχολική χρονιά. Έτσι.
3: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
0: Δεν ξέρω, με προβλήματα λιγότερα, περισσότερα σχέση με πέρυσι, έχετε μια εικόνα?
3: Νομίζω είμαστε καλύτερα από πέρυσι.
0: Καλύτερα.
3: Κυρίως στις τοποθετήσεις, είναι κενά.
0: Ναι.
3: Έχουμε κάνει μια προεργασία τον Ιούλιο και έτσι τον Αύγουστο, 1 Σεπτεμβρίου. Κάναμε ένα ρωτουσάρισμα τον Αύγουστο και 1 Σεπτεμβρίου ήταν όλοι τοποθετημένοι καθηγητές. Τοποθετήθηκαν και αναπληρωτές. Περιμένουμε 1-2 αναπληρωτές ακόμα. Και θα είμαστε εντελώς κομπλέ.
0: Για την περιοχή μας μιλάτε τώρα, έτσι? Γιατί...
3: Για την περιοχή εννοώ τα Τρικάλα.
0: Ναι, μιλάω. Γιατί οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες πανελλαδικά μιλούν για περισσότερα από 20.000 κενά. Έτσι.
3: Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα.
0: Δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Ναι, μάλιστα. Ωραία, να πάμε λίγο στα θετικά της εκπαίδευσης, γιατί νομίζω ότι η διάκριση που πετύχατε για κάποιες ψηφιακές εφαρμογές στην ουσία και έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της διεύθυνσης σας ανέδειξε στην κορυφή, στις κορυφαίες θέσεις ανά την χώρα, και βραβευθήκατε για όλο αυτό, έτσι δεν είναι? Για πείτε μας λίγο.
3: Ήταν πραγματικά μια μεγάλη στιγμή για τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, θα έλεγα μια μεγάλη στιγμή για τη δημόσια εκπαίδευση. Και ξέρετε, υπάρχουν κάποιες στιγμές που δεν είναι απλώς μια βράβευση. Είναι η στιγμή που βλέπεις μια ιδέα, ένα όραμα και μια συλλογική προσπάθεια να αναγνωρίζονται. Έτσι δεν βραβεύτηκε απλώς ένα πληροφοριακό σύστημα. Βραβεύτηκε, θα λέγαμε, η προσπάθεια ανθρώπων που πίστεψαν ότι η δημόσια εκπαίδευση μπορεί να καινοτομήσει, να σχεδιάσει τις δικές της λύσεις και να αξιοποιήσει τεχνολογία για να υπηρετήσει καλύτερα τον εκπαιδευτικό, τη σχολική μονάδα και τη διοίκηση. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο λέγεται MyDoDoE, ένα ολοκληρωμένο δηλαδή οικοσύστημα διαχείριση υποστήριξη των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατέκτησε το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα, στην κατηγορία Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, στα Digital Gov Awards, δηλαδή τα εθνικά βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης για το δημόσιο τομέα, ανάμεσα σε πολύ μεγάλες δημόσιες υπηρεσίες. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά που ένας δημόσιος παιδευτικός φορέας κατακτά μια τόσο σημαντική, θα λέγαμε, εθνική διάκριση.
0: Α, η πρώτη φορά, είπατε.
3: Ναι, ναι, στο θεσμό των βραβείων ψηφίας κυβέρνησης.
0: Συνήθως τα αποσπούν τα ιδιωτικά, αυτό λέτε?
3: Όχι, τα αποσπούν πολύ μεγάλοι δημόσιοι φορείς, υπουργεία, πανεπιστήμια κτλ.
0: Εντάξει, ναι.
3: Για μένα όμως το βραβείο αυτό έχει πάνω απ' όλα ανθρώπους. Έχει πρόσωπα, προσπάθεια, συνεργασία, επιμονή και εμπιστοσύνη. Θα κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά στον προϊστάμενο του Νότου Πληροφορικής, τον κύριο Δημητρίου, και όλα τα στελέχη του Νότου Πληροφορικής της Διεύθυνσης, που εργάστηκαν με συνέπεια και τεχνογνωσία και αφοσίωση για το σχεδιασμό του MyDoDoE, αλλά και του Hub MyDoDoE, το δεύτερο παιδί μας, δηλαδή, το οποίο είναι της διοίκησης. Ευχαριστώ όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους εκπαιδευτικούς, τους υποδιευθυντές. Ξέρετε, ένα πληροφοριακό σύστημα, όσο καλά και αν έχει σχεδιαστεί, δεν λειτουργεί από μόνο του. Χρειάζεται ανθρώπους. Χρειάζεται διοικητικούς, διευθυντές, εκπαιδευτικούς. Χωρίς ανθρώπους δεν υπάρχουν δεδομένα, όπως ξέρετε.
0: Άρα, ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους εκπαιδευτικούς της διεύθυνσης που εργάστηκαν πάνω σε αυτό, έτσι.
3: Βεβαίως. Άρα, χωρίς ανθρώπους δεν υπάρχουν δεδομένα, όπως σας είπα. Χωρίς δεδομένα δεν υπάρχει πληροφοριακό σύστημα και χωρίς εμπιστοσύνη δεν υπάρχει ψηφιακός μετασχηματισμός, έτσι.
0: Ναι.
3: Άρα, η συνεργασία νομίζω είναι το κλειδί και το πραγματικό εργαλείο για την εκπαίδευση. Για μένα δεν είναι μια προσωπική διάκριση, αλλά μια συλλογική επιτυχία μια ομάδα ανθρώπων που εργάστηκαν με ένα κοινό στόχο.
0: Ναι.
3: Θεωρώ ότι τα τρίκαλα ξανά πρωτοπορούν και στη δημόσια εκπαίδευση. Τελικά η κοινοτομία στο δημόσιο δεν είναι απαραίτητη υπόθεση μεγάλων εταιριών και μεγάλων προβλησμών. Μπορεί να ξεκινήσει από μια δημόσια υπηρεσία, από ένα εκπαιδευτικό, από μια ομάδα δημοσίων υπαλλήλων, από ανθρώπους που γνωρίζουν τα προβλήματα της καθημερινότητας και αποφασίζουν να τα αντιμετωπίσουν με γνώση, συνεργασία και επιμονή. Γι' αυτό αισθάνομαι πρώτα απ' όλα ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν, για τους ανθρώπους που πίστεψαν. Ξέρετε, για τους ανθρώπους που εργάστηκαν και κυρίως για εκείνους που εμπιστεύτηκαν την προσπάθεια και την έκαναν δική τους.
0: Ωραία. Τι καταφέρνετε με αυτές τις δύο ψηφιακές εφαρμογές, κύριε Καπανιάρη? Πείτε μας δύο λόγια να κλείσουμε λίγο, να έχει την καλοσύνη.
3: Ναι, ναι. Το MyDoDoE είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που αφορά στα 45 σχολεία, όπου όλοι οι διευθυντές και υποδιευθυντές έχουν ψηφιακή υπογραφή, αυτόματο πρωτόκολλο, σύστημα για άδειες, σύστημα για κενά. Άρα, μπορούν μέσα από αυτό το ψηφιακό σύστημα τα σχολεία να εξυπηρετούνται και από το δεύτερο σύστημα, το Hub MyDoDoE, να συνεργάζονται με τη διοίκηση, την εκπαίδευση. Άρα, λιγότερο χαρτί, λιγότερο όνος, απελευθέρωση χρόνου για να ασχοληθούν με άλλα ζητήματα πέρα από την ψηφιακή ή έντυπη γραφειοκρατία.
0: Ναι.
3: Αυτοματοποίηση δικασιών, διαφάνεια.
0: Και λιγότερα χρήματα.
3: Και λιγότερα χρήματα.
0: Και αυτό δεν είναι σημαντικό?
3: Είναι σημαντικό, γιατί μια τέτοια εφαρμογή θα στήχιζε ίσως και εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι. Άρα να μην δαπανάμε, να μην σπαταλάμε δημόσιο χρήμα στην ουσία.
3: Εμείς το κάνουμε πράξη, νομίζω.
0: Ναι.
3: Και είμαστε και έτοιμοι να το δώσουμε και παραπέρα.
0: Το λέω σε αντιπαράθεση με αυτό που είχα λίγο πριν, δεν ξέρω αν ακούσατε το ηχητικό από τον κύριο Γιώργο Μπαζιάννα, που είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων, της Ένωσης Εργαζομένων του ΟΑΕΔ, τη σημερινή ΔΥΠΑ, όπου υπάρχουν δημόσια κτίρια του οργανισμού τα οποία είναι αναξιοποίητα και εξακολουθούν οι υπηρεσίες να είναι σε μισθωμένα κτίρια. Το λέω σε αντίθεση.
3: Αυτά χρειάζονται έναν ορθολογισμό και μια συνεργασία έτσι ώστε να αποφεύγονται. Νομίζω ότι το κλειδί είναι η συνεργασία, είναι ο σεβασμός στους εργαζόμενους. Νομίζω ότι το δημόσιο μπορεί να κάνει πράγματα και το αποδεικνύουμε με αυτή τη βράβευση και με την εξοικονόμηση πόρων που, όπως είπατε, φτιάχτηκε εσωτερικά από το τμήμα, δεν αγοράστηκε. Αλλά κυρίως με το κερδίζουμε χρόνο στα στελέχη μας για να μπορούν να τον αφαιρώσουν σε παιδαγωγικά ζητήματα, σε διδακτικά ζητήματα, με το πώς θα κάνουν καλύτερη τη ζωή του σχολείου και των μαθητών, που είναι το τελικό μας θέμα.
0: Ωραία. Περιμένουμε κάτι άλλο σύντομα πάνω σε αυτές τις ψηφιακές εφαρμογές από εσάς?
3: Έχετε κατά νου? Τεχνητή νοημοσύνη θέλουμε να προχωρήσουμε.
0: Τεχνητή νοημοσύνη.
3: Να κάνουμε ένα chatbot στο σελίδα μας.
0: Μεγάλη πρόκληση αυτό. Μεγάλη πρόκληση.
3: Και διάφορες άλλες εφαρμογές που θα συμπληρώσουν όλο αυτό το ψηφιακό οικοσύστημα.
0: Ωραία.
3: Και διάφορα άλλα πράγματα που ετοιμάζουμε.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπανιάρη.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ήταν ο Διευθυντής Δευτεροβάθμισης Εκπαίδευσης Τρικάλων, ο κ. Αλέξανδρος Καπανιάρης. Έτσι να λέμε και τα θετικά της δημόσιας εκπαίδευσης, αν μη τι άλλο. Συντονισμένη στην ΕΡΤ Λάρισα είστε, 98,3 στα FM. ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Και βεβαίως σήμερα μας ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδος. Συντονιζόμαστε με τη Φωνή της Ελλάδος και ίδια με εμάς. Μια αμφίδρομη σχέση και αλληλεπίδραση.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, έρτη Λάρισα σε 98,3 στα FM, έρτη έκοψη ψηφιακή μας πλατφόρμα, ραδιοθάλαμος Τρικάλων, για ένα τέταρτο περίπου ακόμη μαζί σας. Δεν ξέρω αν έχουμε διαφημιστικές υποχρεώσεις, προφανώς κάτι θα έχουμε, θα το δούμε. Πάμε σε μια ακόμη τηλεφωνική επικοινωνία, γιατί έχουμε μια κινητοποίηση σήμερα, μια 24-ωρη προειδοποιητική απεργία, και γίνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Θα πάμε λίγο να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Κωνσταντίνο Καρανίκα. Είναι ο γραμματέας, διορθώστε με αν κάνω λάθος, του παραρτήματος των κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων της Ομοσπονδίας σας. Σωστά?
1: Σωστά, καλημέρα σας κύριε.
0: Γεια σας κύριε Καρανίκα.
1: Και καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πείτε μας λίγο καταρχάς γιατί απεργείτε σήμερα. Και μιλάμε για μια προειδοποιητική απεργία. Ξέρουμε ότι ο κλάδος σας περνάει πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει και προσωπικό. Τα είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Συγγνώμη που σας τρώω λίγο χρόνο, αλλά είδαμε με τις ζωονόσους τα προβλήματα με την έλλειψη προσωπικού στους κτηνιάτρους. Τι γίνεται αυτή τη φορά, γιατί απεργείτε?
1: Ακούστε να δείτε. Το ποτήρι ξεκίνησε μετά την τελευταία απόφαση της κυβέρνησης στην τροπολογία, η οποία αφορά το εξής. Σύμφωνα με αυτή την τροπολογία, λοιπόν, όσον αφορά την κατάσταση που λέζω με τον αυτόδη πυρετό, όλος ο συντονισμός και οι αποφάσεις που αφοράν τον αυτόδη πυρετό περνούν από τις δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες στις ένοπλες δυνάμεις. Η αντιμετώπιση μια τέτοια της ρωτίας δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση, έτσι. Και οι αρμοδιότητες όσον αφορά το ποιος είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και πώς γίνεται περιγράφονται σαφώς στην Εθνική και Νομοσιακή Νομοθεσία.
0: Έτσι. Αιτιολογία για όλο αυτό υπάρχει, γιατί περνάει στον έλεγχο των στρατιωτικών δυνάμεων?
1: Όχι, δεν νομίζω, αλλά... θα σας πω, αφήστε με να σας εξηγήσω και θα σας πω.
0: Βεβαίως.
1: Η διαχείριση λοιπόν μιας επιζωωτίας απαιτεί πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Απαιτεί κτηνιατρική επιστημονική γνώση και εμπειρία, έτσι. Επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση. Εργαστήρια από πίσω να το υποστηρίζουν όλο αυτό. Αξιολόγηση συνεχώς των δεδομένων για να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις με βάση τα δεδομένα, έτσι. Και προφανώς εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλων και διατάξεων που αφορούν τα νοσήματα αυτά, έτσι. Τώρα, η μεταφορά όλης της διοίκησης και του συντονισμού και των αποφάσεων στις ένοπλες δυνάμεις δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει την υποστελέχωση και την αποδυνάμωση των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών, έτσι.
0: Γι' αυτό σας ρώτησα το σκεπτικό αυτής της απόφασης. Στον έλεγχο, ναι. Από τον έλεγχο τέλος πάντων των ένοπλων δυνάμεων. Δηλαδή, προφανώς το πρόσχημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό στις υπηρεσίες. Και επειδή είναι αποδυναμωμένες, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αυτό είναι το σκεπτικό τουλάχιστον σε επίπεδο κυβερνητικό, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Ναι, απλά για εμάς αυτό αποτελεί πρώτον ομολογία στην ουσία του κρατικού μηχανισμού. Αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, έτσι. Και ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνη η υποκατάσταση του επιστημονικού προσωπικού που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση τέτοιων κρίσεων από τον στρατό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, έτσι, δεν αφιζητεί σε καμία περίπτωση, έτσι, το ρόλο των ενόπλων δυνάμεων. Αντιθέτως, η αποστολή του είναι πολύ συγκεκριμένη και ορισμένη και δεν μπορεί ο στρατός να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο σε τέτοιες περιπτώσεις. Ούτε μπορεί να καλείται να καλύπτει τα κενά χρόνιας υποστελέχωσης, γιατί σε κάποιες πιέψεις μιλάμε και για 20 και 30% των
0: αυτό θέσεων. Θα σας ρωτούσα, έχετε εικόνα για το προσωπικό, σε τι ποσοστό είναι μειωμένο? Μας το είπατε λίγο πριν, 20 με 30%.
1: Άρα... Σίγουρα, και σε κάποιες πιέψεις μπορεί να είναι και παραπάνω.
0: Άρα ουσιαστικά οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Να το πούμε πολύ απλά. Όσο θα έπρεπε να την κάνουν, τέλος πάντων, στο βαθμό που θα έπρεπε να την κάνουν.
1: Ναι, σίγουρα έχουμε τη γνώση και το υπόβαθρο, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε ανθρώπινο δυναμικό και περισσότερα μέσα για να επιτελέσουμε το έργο μας.
0: Ωραία. Με την κινητοποίηση αυτή, κύριε Καρανίκα, τι ζητάτε? Για πείτε μας λίγο, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολη στη Λέσβο. Είναι κρίσιμη. Και στην ουσία η PECD ζητάει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ζητάει άμεση πρόσληψη προσωπικού και ανθρώπινου δυναμικού για να καλυφθούν οι κενές θέσεις και να μπορέσουν οι υπηρεσίες να ανταπεξέλθουν το έργο του.
0: Ναι.
1: Επίσης, παροχή πόρων, είτε εξοπλισμού είτε οικονομικών, για να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο του. Η κυβέρνηση να πάρει πίσω άμεσα την τροπολογία που είναι υπεύθυνο ο στρατός για τη διαχείριση αυτής της κρίσης. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, να δημιουργηθεί άμεσα ένα σχέδιο δράσης για τον αυτόδη πυρετό στην Λέσβο, το οποίο ίσως να περιλαμβάνει ακόμη και τον εμβολιασμό στο στάδιο που έχουμε φτάσει μετά από τόσους μήνες.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί η κατάσταση είναι δραματική και χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις έτσι ώστε να σωθεί το ζωικό κεφάλαιο, κτηνοτρόφηση στη Λέσβο. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Και
1: αυτό η Λέσβος αποτελεί μια προειδοποίηση για όλη την υπόλοιπη χρόνο.
0: Ναι.
1: Όσο το νόσημα μένει εκεί πέρα και δεν εκριζώνεται, είναι κίνδυνος να απλωθεί και στην υπόλοιπη χώρα. Η πολιτεία οφείλει να λάβει τα μέτρα της.
0: Να πούμε βέβαια, κύριε Καρνίκα, ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων εντάσσει στους κόλπους του, στους κόλπους της, συγγνώμη, γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, ιχθυολόγους και γεωλόγους. Σωστά, είναι όλες αυτές οι ειδικότητες.
1: Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, αυτό αφορά την Πογεδή, που είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία.
0: Που προκήρυξε και την κινητοποίηση, βεβαίως.
1: Ναι, σωστά.
0: Λέω ότι η κινητοποίηση προκηρύχθηκε από την Πογεδή και βεβαίως σε όλο αυτό το πλαίσιο είναι και η δική σας κινητοποίηση. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Νομίζω ότι γίνεται απόλυτα αντιληπτός. Προσλήψεις σε κάθε περίπτωση, ενίσχυση των υπηρεσιών στον κλάδο σας, στον κλάδο των κτηνιάτρων και βεβαίως περισσότερο από την πολιτεία ενδιαφέρον, αντιλαμβάνομαι, από τα συμφραζόμενά σας.
1: Ναι, φυσικά, ναι. Η διαχείριση των επιζητιών χρειάζεται οργάνωση, σχέδιο, σταθερό προσωπικό. Δεν γίνεται ούτε με μετακίνηση προσωπικού, ούτε με το στρατό, ούτε με κάποιο μαγικό ραβδί. Θέλει πολύ συγκεκριμένο πλάνο και σχέδιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρνίκα, για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστούν αυτές οι κινητοποιήσεις σας. Πάντως...
1: προς το παρόν είναι προειδοποιητική. Υπάρχει πρόθεση να κλιμακωθεί.
0: Μάλιστα. Yeah. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Καρανίκας, γραμματέας της Ομοσπονδίας, του Παρατήματος Θεσσαλίας της Ομοσπονδίας, στον κλάδο των κτηνιάτρων. Και τώρα, κυρία Παπαζεύκου, σας έλεγα εδώ, παραμένει στο Ραδιοθάλαμο Τρικάλων η πρόεδρος της Ένωσης Τριγωνικών Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων και γραμματέας στο νομαχιακό τμήμα της ΑΔΔ. Βλέπετε, τα προβλήματα είναι και
2: κοινά,
0: σε άλλους.
2: Κοινά, αυτό λέμε όλοι.
0: Και σε άλλους εργασιακούς χώρους.
2: Λοιπόν,
0: πολλά.
2: Καταρχήν, ένα σχόλιο για το βραβείο που πήρε η ΔΟΔΟΕ.
0: Ναι.
2: Είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει και δεν γίνεται από την κεντρική κυβέρνηση. Η κεντρική κυβέρνηση τι κάνει αυτή τη στιγμή και το Υπουργείο Παιδείας. Κατασπαταλάει χρήματα, εκατομμύρια, 1,5 δις λέει συμβουλευτικές εταιρείες τις 2 τετραετίες η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το ΔΕ Υπουργείο Παιδείας για το οτιδήποτε φτιάχνει πλατφόρμες τις οποίες τις αναθέτει σε αμφιβόλου ποιότητας εταιρείες. Οι εταιρείες οι οποίες μπορεί να έχουν ιδρυθεί και με απευθείας ανάθεση 1 μήνα, 1 εβδομάδα, 1 μέρα πριν στοιχίζουν εκατομμύρια ευρώ και ποτέ δεν αξιολογούνται και καταραίουν.
0: Εντάξει, θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου όμως εδώ. Πρέπει να γίνονται και αυτά όμως.
2: Να γίνουν.
0: Έτσι, διαγωνισμοί. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι ποιοτικές και μπορούν το αποτέλεσμα
2: λοιπόν,
0: να είναι.
2: Καταρχήν, έτσι.
0: Εξαιρετικό.
2: Η ΔΟΔΟΕ Τρικάλων απέδειξε ότι με 0 κόστος,
0: ναι,
2: με πόρους ανθρώπινο δυναμικό από τα ΕΣΟ.
0: Το δυναμικό.
2: Ακριβώς. Αυτό λέμε.
0: Ναι.
2: Έχει τέτοιο δυναμικό το Υπουργείο Παιδείας? Προφανώς και έχει.
0: Ναι.
2: Να σας πω ότι είναι το Υπουργείο που πρέπει να υπερηφανεύεται. Έχει τους, να το πω έτσι, τους πιο προσοντούχους. Έτσι υπαλλήλους, η εκπαιδευτική αυτή τη στιγμή, εκπαιδευτική με διδακτορικά, με μετεπτυχιακά, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, έτσι, στην Πάτρα, ήταν πριν κάποια χρόνια πρωτοπόρος στις καινοτόμες δράσεις. Και αντί λοιπόν να στηριχτεί να στηριχτεί στο δημόσιο τομέα, τι κάνει, αποδομή. Αποδομεί το δημόσιο σχολείο, έτσι, απαξιώνει τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους και έχουμε αυτά τα θλιμερά αποτελέσματα που σας είπα
0: δεν συμβαίνει, πριν. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην εκπαίδευση.
2: Παντού. Είναι σε
0: όλους τους κλάδους.
2: Ναι, είναι το έτσι. Νεοφιλελεύθερο μοντέλο που, έχει, που υπηρετεί πιστά αυτή η κυβέρνηση. Υποδομές καταραίουν, το είπε και ο συνάδελφος
0: από
2: πριν.
0: Την ΔΥΠΑ, τον ΟΕΔ.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Οι υποδομές καταραίουν, αφήνονται στο έλεος τους. Θα σας πω ένα στοιχείο για να καταλάβετε. Αυτή τη στοιχεία Eurostat, ποσοστό δαπανών για την παιδεία επί το ΑΕΠ. 3,3 στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 4,7. Η Φιλανδία, μια χώρα η οποία έχει το μισό πληθυσμό σχεδόν από εμάς, 6,3. Σουηδία 6,8, Δανία 6,1. Λετωνία 4,3. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια παιδεία η οποία θα έχει αξιώσεις όταν οι υποδομές της καταραίουν, όταν το προσωπικό το οποίο έχει, το οποίο είναι και το πιο προσοντούχο του δημοσίου τομέα αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να επιβιώσει. Λοιπόν, και βέβαια όταν επανέρχομαι πάλι αυτό που είπε ο συνάδελφος πριν, έτσι, μόνιμο προσωπικό. Δεν μπορεί αυτή τη
0: από
2: στιγμή το 1 τέταρτο του εκπαιδευτικού προσωπικού, έτσι, να είναι συμβασιούχοι οι οποίοι δεν έχουν και τα ίδια δικαιώματα. Και επειδή είχαμε θίξει προηγούμενα το...
0: Τελευταία κουβέντα.
2: Ναι, τελευταία κουβέντα, λοιπόν,
0: για το δημογραφικό.
2: Για το δημογραφικό. Το ξέρετε ότι οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις μόνιμες εκπαιδευτικούς, ούτε τις ίδιες άδειες δικαιούνται, τι πώς να κάνει. Όταν η άλλη γυρνάει όλη την Ελλάδα από χρόνους, πώς να κάνει οικογένεια, πώς να κάνει παιδιά. Και θα κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο για την απαράδεκτη κυρία Βούλτεψη, η οποία ξέρετε τι είπε, ότι παίρνουμε αναπληρωτές γιατί οι εκπαιδευτικοί, ας πούμε, κάνουν χρήση της άδειας μητρότητας και της άδειας ανατροφής. Αν συνέβαινε αυτό, τότε θα έπρεπε πραγματικά τα σχολεία μας, έτσι, να κατακλείζονται από παιδιά, αλλά ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Ακριβώς το αντίθετο. Θα κλείσω, αν μου επιτρέπετε, έτσι, με τις διεκδικήσεις μας, επαναφορά 13ου-14ου, κάλυψη όλων των πραγματικών κενών με μόνιμους διορισμούς, μείωση των μαθητών ανατμήμα, πλήρη εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών, μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα. Είναι κορυφαίο το στεγαστικό πρόβλημα, όχι μόνο των εκπαιδευτικών, όλης της χώρας, αλλά πολύ περισσότερο των εκπαιδευτικών. Λέμε όχι στο σχολείο εξεταστικό κέντρο, άμεση πάυση όλων των πειθαρχικών διώξεων, έτσι, καμιά αμφισβήτηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται και γενναία αύξηση βέβαια της κρατικής χρηματοδότησης.
0: Και έχουμε και τη συνταγματική αναθεώρηση μπροστά μας. Οπότε προφανώς αυτό το λέτε. Ναι.
2: Αυτά.
0: Ωραία. Κυρία Ρουνέα Παζεύκου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μας έφτασε ο χρόνος. Θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, έτσι, πιο αναλυτικά.
2: Για τη φιλοξενία στην συχνότητά σας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο.
0: Σας ευχαριστώ και καλή σχολική χρονιά. Εγώ το εύχομαι πάντως.
2: Θα το παλέψουμε. Έτσι,
0: ωραία, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Ρωνία Παζεύκου ήταν η πρόεδρος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων και γραμματέας στο νομαρχιακό τμήμα Τρικάλων της ΑΔΔ. Λοιπόν, κλείνουμε. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα από πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, θα πούμε την ταυτότητα της εκπομπής από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια και πίσω από το μικρόφωνο, τον Βαγγέλη Βούλγαρη πίσω από τη ρύθμιση του ήχου. Το ραδιοθάλαμο Τρικάλων φυσικά που παράγεται η εκπομπή Ανοιχτά Μικρόφωνα και την ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ και σήμερα βεβαίως από τη φωνή της Ελλάδος παντού σε όλο τον κόσμο. Λέμε δύο πρωτοσέλιδα και κλείνουμε, φεύγουμε. Εφημερίδα η Καθημερινή, η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Εντάξει, για το. Για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι. Εφιάλτης η θέρμανση το φετινό χειμώνα. Η μονομάχη των Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλάς στα κανάλια. Υπάρχουν και εκεί, έτσι, ζητούμενα. Επιστολή συναγερμός. Λειψή ασφάλεια στα τρένα. Εφημερίδα Τα Νέα. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Και εφημερίδα απογευματινή, να μην πούμε άλλες. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολυπλησιασμό. Λέει το λεφτόδεντρο για Τα Νέα θα ανατομέα. Αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, ωραία. Και εφημερίδα των συντακτών, κακοπληρωμένο και εξουθενωμένο το δημόσιο στην εκπαίδευση. Μελέτη της ΓΕΣΕ, παρακαλώ, για τους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Ανοιχτά μικρόφωνα. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα από το Ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Να προσέχετε τον εαυτό σας, τους γύρω, δίπλα σας και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να είστε καλά.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία ο καθιερωμένος αγιασμός, σημαντική μέρα για τα πρωτάκια. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογιάς των εχοπροβάτων στην Ήπειρο. Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα εντοπίστηκαν 2 λέμβοι νότια της Ιερά Πέτρας με 98 άτομα. Ένας 59χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έργα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν για την αντιπλημμυρική θωράκιση στη Θεσσαλία. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, άνοιξαν τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι μαθητές βρήκαν τους παλιούς συμμαθητές τους, ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε ένα νέο περιβάλλον όπου ξεκινά για αυτά μια καινούργια ζωή. Να πάμε στην Ειρήνη Γκέλη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί από τα τέλη Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθέτησης αναπληρωτών αναμένεται προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα και με τα κενά που θα προκύψουν. Στην Κεντρική Μακεδονία οι 220.000 μαθητές θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπεριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες. Σε αρκετές μάλιστα έγιναν και ανακαινήσεις. Κατά τη νέα σχολική χρονιά, Βίκη, για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας, ενώ θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού μέχρι και την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου, στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Πρεμιέρα θα κάνουν και τα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, και στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι και η διεύρυνση του προγράμματος των ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη αλλά και στη δευτέρα τάξη του λυκείου πέραν της τρίτης λυκείου. Στο μεταξύ, στη νέα σχολική χρονιά, η ΟΛΜΕ να πούμε ότι ανοίγει την αυλαία με πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρώτο σταθμός της ήταν το σχολικό συγκρότημα των Βιλινών, τα σχολεία του οποίου από φέτος λειτουργούν ως ονάσια. Η κυρία Ζαχαράκη λίγο πριν από την τελετή είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα παιδιά και να ευχηθεί εκ του σύνεγγης καλή σχολική χρονιά. Να πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Βίκυ, υπουργός ξεκίνησε όντως την επίσκεψή της, γιατί έχει ένα μακρύ πρόγραμμα μέχρι το απόγευμα. Από το 9ο γυμνάσιο και το 10ο γενικό λύκειο στα Δειλινά, τα οποία όπως είπες φέτος λειτουργούν ως ονάσια σχολεία και έχει ένα ειδικό συμβολισμό η επίσκεψη της αυτά, καθώς ακούσαμε ήδη ότι το Υπουργείο επιχειρεί και προσπαθεί να επεκτείνει αυτό το πρόγραμμα των ολοήμερων στην ουσία σχολείων. Λοιπόν, στην αντιφώνησή του, κατά την υποδοχή του μάλλον ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός ανέφερε ότι ευχήθηκε μάλλον οι αλλαγές στη δημόσια εκπαίδευση, οι οποίες επιχειρούνται να έχουν συνέχεια και κάνει λόγο για καλή συνεργασία μέχρι στιγμής ανάμεσα στο Δήμο και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ξέφρασε ως την προσδοκία να επεκταθεί ακόμη περισσότερο στο μείζον ζήτημα, στο κρίσιμο ζήτημα της σχολικής στέγης αυτή η συνεργασία. Την ίδια ώρα βεβαίως οι εκπαιδευτικοί της ΟΛΜΕ πραγματοποιούσαν παράσταση διαμαρτυρίας, συναντήθηκαν βέβαια με την Υπουργό και εξέφρασαν τις επιφυλάξεις αλλά και την αντίδρασή τους, όπως είπαν, για την εφαρμογή του νέου θεσμού στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, διατυπώνοντας βεβαίως και τα διαχρονικά, διατυπώθηκαν μάλλον, με συγχωρείς, και τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου. Η κυρία Ζαχαράκη τώρα θα επισκεφθεί και το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, στο οποίο εφαρμόζεται από πέρυσι, έχει αναβαθμιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ηρακλείου και το απόγευμα θα βρεθεί στη Μεσαρά, όπου θα εγκαινιάσει τη λειτουργία για πρώτη χρονιά φέτος του Εσπερινού Γενικού Λυκείου στο χωριό Ασίμι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να πάμε εμείς να συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Ψαρών, τον κύριο Κώστα Βρατσάνο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βρατσάνο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή σχολική χρονιά, υγεία και πάντα επιτυχίες στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς.
0: Είστε σε ένα μικρό νησί, θα λέγαμε, Δήμαρχε. Ωστόσο, όμως, εκεί έγινε ο αγιασμός κανονικά, έτσι δεν είναι? Τι ζητάτε εσείς αυτή τη σχολική χρονιά, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε?
3: Ναι. Να πούμε ότι ήταν μια μέρα χαρά σήμερα. Είδαμε χαμογελαστά πρόσωπα, παιδικές φωνές. Να πω ότι και εγώ είμαι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια και νιώθω έτσι ιδιαίτερη συγκίνηση πάντα όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά και έχουμε πολύ όμορφες αναμνήσεις. Να πούμε ότι το νηπιαγωγείο, το οποίο έχει 6 παιδάκια, είναι πλήρως στελεχωμένο. Έχουμε δηλαδή την μία νηπιαγωγό και μία για το ολοήμερο, 2 εκπαιδευτικούς. Το δημοτικό ξεκινάει με κάποια προβλήματα. Δηλαδή είναι τριθέσιο και ολοήμερο, αλλά ξεκινάει με 2 εκπαιδευτικούς. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα βγει η δεύτερη φάση των αναπληρωτών για να καλυφθούν αυτές οι 2 θέσεις. Και για πρώτη φορά φέτος έχουμε και τη διάθεση καθηγήτρια αγγλικών, που θα πηγαίνουν κάποιες ώρες, επειδή δεν καλύπτει το ωράριο της καθηγήτριας στο δημοτικό, θα συμπληρώνει το ωράριό της στο γυμνάσιο. Ούτως ή άλλως είναι κάτι που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί του γυμνασίου, όπως πληροφορικός, γαλλικών, γυμναστής, που ουσιαστικά προσφέρουν τις υπηρεσίες και στο δημοτικό. Εντάξει, ξεκινάμε με αυτές τις 2 ελλείψεις που είναι σημαντικές, αλλά κατά τα άλλα τα πράγματα είναι πολύ καλά. Εμείς προσπαθούμε να τα κρατάμε τα σχολεία μας όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι το υγιέστερο, το φωτεινότερο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μπορούν απερίσπαστοι οι εκπαιδευτικοί διαμαθητές να εκδοθούν στο έργο τους.
0: Γιατί πάντοτε, θυμάμαι, γίνονται πολλές συζητήσεις για τους εκπαιδευτικούς, κυρίως στα μικρά νησιά, που έχουν μία δυσκολία στο να βρουν κατάλημα, στο να μείνουν. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, τουλάχιστον σε εσάς?
3: Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν σας κρύβω μάλιστα και ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούνται από αυτούς που έχουν δηλαδή κάποια ενοικιαζόμενα σπίτια, γιατί αφήνουν το καλοκαίρι ελεύθερο και τα σπίτια. Οπότε δηλαδή θέμα στέγασης δεν υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στα Ψαρά προς το παρόν. Βέβαια η δυσκολία για τους εκπαιδευτικούς είναι το οικονομικό, καταλαβαίνετε. Οι μισθοί είναι ιδιαίτερα χαμηλοί και δυσκολεύονται οι άνθρωποι πάρα πολύ να επιβιώσουν. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιωθούν οι αποδοχές των εκπαιδευτικών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες.
0: Στο νησί επιλέγουν να μείνουν νέοι άνθρωποι, κύριε Βρατσάνο. Έχετε 6 παιδιά, όπως είπατε, στον νηπιαγωγείο που φοιτούν και το δημοτικό είναι τριφέσιο. Υπάρχει, θα λέγαμε... Έχετε 6 παιδιά, όπως είπατε, στον νηπιαγωγείο που φοιτούν και το δημοτικό είναι τριφέσιο. Υπάρχει

0: Δηλαδή η γύρα του πληθυσμού είναι δεδομένη. Αγωνιζόμαστε πραγματικά να βελτιώσουμε τις συνθήκες, κυρία Κολτσίδα, για να μπορέσουμε ας πούμε, να καλύψουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που θα επιλέξουν κάτι πολύ δύσκολο, έτσι, πολύ δύσκολο, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, να μείνουν στο νησί. Λέω πολλές φορές ότι, να σας φέρω σε ένα παράδειγμα που το έλεγα έτσι και σήμερα στον αγιασμό, εγώ είμαι εκπαιδευτικός, ξεκίνησα το 1993 στο Δημοτικό Σχολείο Ψαρών, είχα 29 παιδιά. Αν πούμε ότι σήμερα, μετά από 35 περίπου χρόνια, τα παιδιά είναι 21, νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Γιατί αντίστοιχα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα ορεινά μέρη και τα λοιπά, έχουν κλείσει σχολεία, συγχωνεύονται και τα λοιπά. Δηλαδή, δεν είμαστε σε αυτή την τραγική κατάσταση, όμως το μέλλον δεν βλέπουμε να έχει, ας πούμε, τόσο. Θέλει πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό μας. Να σας πω βέβαια ότι, γιατί λέμε τα άσχημα και τα λοιπά, πρέπει να λέμε και τα καλά.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 20 εκπαιδευτικοί για 50 παιδιά. Δηλαδή, η αναλογία είναι 1:2. Άρα, το θέμα εκπαίδευση θα πρέπει να είναι λόγος για να μείνει κάποιος στο μικρό νησί. Καταλάβατε.
1: Δηλαδή, όταν βλέπουμε
0: στην Αθήνα 25 τμήματα με 1.000 θέματα και προβλήματα, μιλάω με εκπαιδευτικούς και ξέρω, και λόγω των αλλαγών των κοινωνικών συνθήκων, το εργάζονται και δύο γονείς με διάφορα προβλήματα έτσι, με τα παιδιά. Εδώ είναι, τα παιδιά μεγαλώνουν φυσιολογικά, κυκλοφορούν μόνα τους στις πλατείες από 7 και 8 χρονών και τα λοιπά στο σχολείο. Οπότε υπάρχουν, όπως και για το θέμα της υγείας, την πρωτοβάθμια, παρόλο που έχουμε θέματα με την προσέλκυση γιατρών, η παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι καλύτερη από ό,τι είναι στην Αθήνα. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Δηλαδή, αν κάποιος χρειαστεί γιατρό, ο γιατρός έρχεται στο σπίτι εδώ στο Ψαρά. Καταλάβατε.
1: Παρόλο βέβαια
0: που είναι νέα παιδιά που είναι.
1: Είναι ζητήματα. Καλώς τα θέτετε και τα λέτε αυτά, διότι πολλοί δεν τα σκέφτονται αυτά τα οποία μόλις είπατε, την αναλογία εκπαιδευτικού με τα παιδιά στα τμήματα ή για την πρωτοβάθμια περίθαλψη που λέτε, που ο γιατρός πηγαίνει στο σπίτι. Είναι πολλά πράγματα τα οποία λέτε και κυρίως το ότι μπορούν τα παιδιά να κυκλοφορούν πολύ πιο ελεύθερα εκεί.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Μεγαλώνουν φυσιολογικά.
1: Έτσι, όχι μέσα στα σπίτια.
0: Μεγαλώνουν σαν παιδιά. Όντως είναι, και λέω πραγματικά, μήπως εμείς, δηλαδή εγώ, αγώνας που κάνω σαν δήμαρχος, είναι να βελτιώσω τις συνθήκες, είτε αυτό λέγεται ίδρευση, είτε αυτό λέγεται υγεία, είτε αυτό λέγεται παιδεία, έτσι ώστε να μπορεί να έρθει, ας πούμε, πρόσφατα, δουλεύει κάποιο παιδί στο Δήμο που ήρθε με δύο παιδιά στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο. Έχουμε λέει μια περίπτωση. Αυτό είναι μεγάλη ανάσα, ας πούμε. Ναι. Μια οικογένεια είναι λογαριασμός για το νησί το δικό μας. Ένας νέος άνθρωπος με οικογένεια. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε και στο μέλλον να έχουμε.
1: Να προσελκύσετε και άλλες οικογένειες εκεί.
0: Αυτό ακριβώς, που έχουν κουραστεί μέσα από τη διαδικασία της πόλης, την ακρίβεια, τον. Και να επιλέξουν, ειδικά οι οικογένειες με παιδιά, να επιλέξουν έτσι τέτοια μέρη που παρά τις δυσκολίες μας το χειμώνα, έτσι δεν θέλω να ωραιοποιήσω τις καταστάσεις.
1: Σίγουρα, ναι. Αλλά να επιλέξουν τα Ψαρά, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και πάντα επιτυχίες.
1: Και σε εσάς, Ευχαριστούμε. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στο Βόλο. Καθώς στο Βόλο δεν τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, καθώς γονείς που αντιδρούν στη συγχώνευση των τμήματων συγκεντρώθηκαν σήμερα στο σχολείο. Η Ελένη Μανώλη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είναι 2-3 μέρες που πραγματοποιούν τώρα κινητοποιήσεις και κατάληψη στο σχολείο οι γονείς, οι οποίοι αντιδρούν στις συγχώνευση των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού και ζητούν να παραμείνουν τα τμήματα όπως ήταν. Παρέμειναν λοιπόν σήμερα εκτός σχολικής μονάδας. Δεν έγινε ο αγιασμός. Έκαναν πορεία προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαμαρτυρήθηκαν και ζήτησαν για μια ακόμη φορά να μην ισχύσει η απόφαση για τη συγχώνευση των τμήματων. Είχαν συνάντηση επίσης με την αναπληρώτρια διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Νικολέτα Τσιούμαρη, η οποία τους είπε βέβαια ότι είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη βάσει των δεδομένων, καθώς και ότι θα υπάρχει ένα τμήμα για κάθε τάξη στο συστεγαζόμενο 10.

0: το ένα το δημοτικό και ότι κάποια παιδιά θα ενταχθούν σε όμορες σχολικές μονάδες. Εκείνοι βέβαια επιμένουν και λένε ότι είναι αδύνατο να μπουν παιδιά 25 σε μία τάξη και ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σχολείων, όχι μόνο στο Βόλο αλλά και ανά την Ελλάδα, οι αποφάσεις αυτές έλειψαν πίσω.
1: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Πρώτο κουδούνι σήμερα στο νέο δημοτικό σχολείο που ιδρύθηκε και λειτουργεί από φέτος εντός του σοφρονιστικού καταστήματος της Τρίπολης. Πρόκειται για το 13ο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Βίκη. Ένα από τα 7 νέα δημοτικά σχολεία που προστίθενται στον χάρτη των εκπαιδευτικών δομών σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας είναι και αυτό της Τρίπολης. Να τονίσω εδώ ότι το σχολείο αυτό απευθύνεται σε ενήλικους κρατούμενους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Παρέχει βασικές δεξιότητες γραμματισμού, Βίκη, ενώ οι άνθρωποι εκεί μπορούν να συνεχίσουν την μαθησιακή τους πορεία και σε άλλες βαθμίδες αργότερα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στη χώρα λειτουργούν και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, γενικά λύκεια αλλά και επαγγελματικό λύκειο στη Λάρισα. Στην Τρίπολη λοιπόν σήμερα είχαμε τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι και βέβαια τα εγγένεια αυτής της δομής. Λέγεται 13ο Δημοτικό Σχολείο, είναι μονοθέσιο. Είχαμε και την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής του κυρίου Περί. Ήταν και ο Υφυπουργός Παιδείας ο κύριος Βλάσης και όχι μόνο, αυτοδιοικητική. Έγινε ξενάγηση στις αίθουσες, πραγματικά πανέμορφες. Mm-hmm. Λειτουργεί, έτσι θα λειτουργήσει και μία προπαρασκευαστική τάξη ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού, αλλά βρήκε και ένα τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Θα γίνονται επίσης και διάφορα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα από συνεργασίες με φορείς της περιοχής. Αυτή λοιπόν είναι η ευχάριστη είδηση σήμερα με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 9χρονου κοριτσιού από συγγενικό του πρόσωπο διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η εισαγγελία Βόλου. Για την υπόθεση έχει πάντοτε σύμφωνα με πληροφορίες συλληφθεί και ένας άνδρας ως ύποπτος. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου έχει περισσότερα. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι δεδομένη, σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες, η σύλληψη ενός 49χρονου, σε βάρος του οποίου υπάρχει καταγγελία για άσεμνες χειρονομίες απέναντι σε ένα 9χρονο κορίτσι, το οποίο είναι στενός συγγενής. Η υπόθεση προέκυψε μετά από αναφορά του κοριτσιού προς τους γονείς, χθες και οι οποίοι το μετέφεραν έχοντας δει κάποια σημάδια στο περιφερειακό κέντρο υγείας του Δήμου όπου διαμένουν. Είναι εκτός Δήμου Βόλου, είναι σε περιφερειακό Δήμο της Μαγνησίας, περιφερειακό Δήμο της Μαγνησίας αφορά η καταγγελία και στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Αχιλοπούλιο Νοσοκομείου Βόλου προκειμένου να εξεταστεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί η 9χρονη βρέθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας προκειμένου να αποφανθεί και αυτή αν υπάρχει κακοποίηση, ενώ όπως προαναφέραμε ο 49χρονος έχει συλληφθεί, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Βόλου και από εκεί πέρα να ακολουθηθεί βάσει και των ευρημάτων, αν προκύψει κάτι από την ιατροδικαστική υπηρεσία ή οποιαδήποτε κίνηση της δικαιοσύνης η οποία προβλέπεται να ακολουθηθεί. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την υπόθεση και να δούμε τι έχει να πει και ο 49χρονος από την πλευρά του όταν παρουσιαστεί ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Βόλου. Βίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε Χρυσόστομε και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο, καθώς ένας 51χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα και θα απολογηθεί μάλιστα τη Δευτέρα, Λυκούργε. Μας
4: καλό, μεσημέρι. Καλό, μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πράγματι είναι σε σοκ η τοπική κοινωνία δεδομένου ότι δεν περιμέναμε να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, μια τέτοια είδηση. ένας παππούς, νέος βέβαια, σε ηλικία 51 ετών, κατηγορείται ότι βίαζε τους τελευταίους μήνες το 8χρονο εγγόνι του, την 8χρονη εγγονούλα του. Όλα ξεκίνησαν όταν το παιδί παραπονέθηκε στη μητέρα του. Η μητέρα του πήγε σε γυναικολόγο, ο οποίος εξέτασε το κορίτσι και βρήκε ότι πραγματικά υπήρξε πρόβλημα βιασμού. Πήγαν οι γονείς στην αστυνομία, κατήγγειλαν το περιστατικό και πάρα πολύ σύντομα συνελήφθη ο 51χρονος παππούς, ο οποίος φαίνεται ότι ζούσε μαζί με τους γονείς και το κοριτσάκι στο ίδιο σπίτι. Να πούμε ότι όλα αυτά συνέβησαν χθες το απόγευμα. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί και θα οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτή τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λικούργια. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρία συλλογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 αιστείες όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν θανατωθεί συνολικά 1011 ζώα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
5: Καλησπέρα σας. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε, όπως ανέφερε, ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλεξάνδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρία συλλογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 αιστείες. Όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν αφήσει συνολικά 1011 ζώα. Ο κ. Καχρημάνης ανέφερε ότι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κρούσματα στην Ήπειρο, η επιδημιολογική εικόνα άλλαξε κυρίως μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Για το ενδεχόμενο του εμβολιασμού σημείως απαιτείται κεντρική απόφαση και ενιαίο ειδικό σχέδιο με επιστημονική αξιολόγηση και εξασφάλιση εμβολίων και χρηματοδότησης. Στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί περιλαμβάνονται 5.000 απολυμάνσεις οχημάτων στο σταθμό του Μαλακασίου, απολυμαντικές στα άφρη, στα τελεία Καγαβιάς και Μαυρομαχίου, ενώ προβλέπεται απολυμαντική αξίδα στο Κατσικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας ακόμη δύο λέμβοι με 98 άτομα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνα και διάσωση του λιμενικού. Έπειτα από τον εντοπισμό των δύο λέμβων από μη επανδρωμένο αεροσκάφο τη δύναμη Frontex. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι λέμβοι εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 43 και 45 ναυτικών μιλίων νότια της Ιεράπετρας. Ακολούθησε, όπως προβλέπει, την κινητοποίηση πλωτών μέσω του λιμενικού σώματος, τα οποία προχώρησαν στην περισυλλογή των επιβενόντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν ουσιαστικά στην Ιεράπετρα, θα παραμείνουν προσωρινά έως ότου μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα. Είναι η πίεση πάρα πολύ μεγάλη, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι προκειμένου να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι για όσο διάστημα χρειαστεί. Υπάρχει το σχολείο της Μακρυλιάς με μια τουαλέτα που υπάρχει πάρα πολύ πίεση στη δημοτική αρχή. Και βέβαια οι αριθμοί είναι τεράστιοι, δηλαδή από χθες μέχρι σήμερα πάνω από 500 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν φτάσει στις νοτιοανατολικές ακτές της Κρήτης. Μη διαχειρίσιμη κατάσταση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Να ελεγχθούν 30 οικοδομικές άδειες που αφορούν μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στη Μήλο, ζητάει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όπως ζητά μάλιστα και από τις αρμόδιες αρχές να γίνει αυτός ο έλεγχος. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η ΕΛΕΤ στην ανακοίνωσή της αναφέρει στις 14 Ιουλίου του 2026 επέδωσε εξώδικη διαμαρτυρία, καταγγελία και πρόσκληση προς την αρμόδια υπηρεσία δόμησης και τον Δήμο Μήλου, μέσω της οποίας ζητήθηκε να ελεγχθούν συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, για τις οποίες έχουν εντοπιστεί σοβαρά ζητήματα που χρήζουν διερεύνηση, καθώς και να δοθούν όμως τεκμηριωμένες απαντήσεις ως προς την νομιμότητα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν. Η οργάνωση αναφέρει ότι για τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα ακίνητα προκύπτουν ερωτήματα ως προς την πρόσβαση σε νομίμως σε αναγνωρισμένη οδό, ζήτημα που ζητά να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως επισημαίνει, πρόκειται κυρίως για μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια και όχι για μικρές οικογενειακές κατασκευές, ενώ τα περισσότερα ανήκουν σε ανώνυμες εταιρείες με έδρα εκτός Μήλου. Η ΕΛΕΤ αναφέρει πως 60 μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής της δεν έχει λάβει απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι το αίτημά της για έλεγχο δεν συνιστά εκ των προτέρων ότι η κρίση, ότι οι άδειες είναι παράνομες. Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα του ελέγχου, τονίζει η ΕΛΕΤ. Ζητάμε όμως να γίνει έλεγχος και αν οι άδειες έχουν εκδοθεί σύνομα, η αρμόδια διοίκηση οφείλει να το τεκμηριώσει και να απαντήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Έργα τώρα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν, έτσι ώστε να υπάρξει αντιπλημμυρική θωράκιση στην Θεσσαλία. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για έργα συνολικού ύψους της τάξης των 123 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και του Πράσινου Ταμείου και αφορούν βεβαίως το σύνολο της Θεσσαλικής περιφέρειας αλλά και κάποιες περιοχές στο Δομό Κώστη Λαμίας, στην Φθιώτιδα δηλαδή, γιατί είχαμε και εκεί με τις πλημμύρες του Ντάλιν και του Ελίας τον Σεπτέμβριο του 2023, τρία χρόνια πριν ακριβώς, ένα νεκρό. Εκτός από τους υπόλοιπους βεβαίως απώλειες εδώ στη Θεσσαλική περιφέρεια. Οι σχετικές υπογραφές μπήκαν από τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομίας αλλά και περιβάλλοντος. Για το θέμα αυτό έχει προεδράσει μέσα στην εβδομάδα και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, με ένα άρθρο του, απευθύνοντας δημόσια εύσημα βεβαίως και στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στις όλες διαδικασίες. Και βεβαίως είμαστε σε μια φάση όπου θα αρχίσουν κάποια έργα να τρέχουν. Μιλάμε τώρα για την υλοποίηση έργων ορεινής υδρομίας σε 1.300 περίπου φράγματα, μονά και διπλά, σε ορεινές περιοχές στην Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα, τα οποία θα βοηθούν στην συγκράτηση του νερού αλλά και φερτών υλικών σε περιπτώσεις που έχουμε, σε περίοδους που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και νερό που δεν μπορεί βεβαίως να το απορροφήσει η γη. Ο κ. Κουρέτας είχε πει, κάνοντας μια αποτίμηση βεβαίως των πλημμυρών μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας, ότι αν είχαμε έργα ορεινής υδρονομίας στη Θεσσαλία, η ένταση των φαινομένων θα έχει μειωθεί από 30 έως και 40%. Αντιλαμβάνεσαι βεβαίως ότι όλο αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό όφελος για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της ανθρώπινης περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, τα έργα θα ολοποιηθούν σε ορεινές λεκάνες στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αγιάς, Λάρισας, Μουζακίου, Τρικάλων και Λαμίας και στοχεύουν βεβαίως στην πρόληψη πλημμυρικών και κατολιστητικών φαινομένων στα παιδινά μέσω συγκράτησης των νερών αλλά και των φερτών υλικών. Να πούμε επίσης, Δίκη, ότι έχουμε και στο Δασαρχείο της του Βόλου έργα που τρέχουν τις τάξεις των 26 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο, έχουν συμβασιοποιηθεί ήδη από την Γενική Γραμματεία Δασών και αφορούν βεβαίως τις ορεινές λεκάνες στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βόλου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θύμα απάτης φαίνεται πως έπεσε ένας 65χρονος από το Ρέθυμνο το προηγούμενο διάστημα, με το κεφάλαιο δεκάδων χιλιάδων ευρώ που θεωρούσε πως επένδυσε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας να κάνει φτερά, ενώ η υπεύθυνη της επενδυτικής εταιρείας να είναι άφαντη. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια απάτη η οποία εξελισσόταν όλο αυτό το διάστημα το προηγούμενο, με τον 65χρονο να έχει βάλει ένα κεφάλαιο σημαντικό, το ύψος του φτάνει σύμφωνα με τις καταγγελίες τα 40.000 ευρώ. Αρχές του έτους, από 1η Μαρτίου άρχισε να τρέχει το επενδυτικό πρόγραμμα που είχε διαφημιστεί στον ίδιο από ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρμα, καλύτερα μέσω διαδικτύου δηλαδή. Από 1η Μαρτίου μέχρι και 31 εβδόμου είχε επιλέξει ένα πακέτο πεντάμινο ουσιαστικά να τρέχει. Από εκεί και πέρα άρχισε να ζητάει να εκταμιευθεί το ποσό το οποίο θεωρητικά θα είχε αυξηθεί ως αποτέλεσμα της επένδυσης. Μάλιστα, τα λεφτά είχαν μεταφερθεί, όπως το είχαν δηλώσει οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας, σε τράπεζες της Λιθουανίας και της Ισπανίας. Ωστόσο, έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος, από τις αρχές Αυγούστου, άρχισε να ζητάει ενημέρωση και την διακοπή ουσιαστικά της συνεργασίας και την εκταμίευση του ποσού ο άτυχος 65χρονος, με αποτέλεσμα όμως να μην έχει καμία επικοινωνία έκτοτε με τους ίδιους, που το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια καλή τακτική επικοινωνία, όπως ο ίδιος κατήγγειλε στις αρχές. Έκτοτε υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη. Ο 65χρονος έχει καταθέσει καταγγελία επίσημη στις αρχές και την διερεύνηση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνης, με αποτέλεσμα βέβαια να διερευνά το περιστατικό. Ακόμα όμως δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα για τα χρήματα, για την τύχη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί, καθώς και για την υπόθεση αυτή απάτης όπως εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα άνοιξαν τα σχολεία, έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, ωστόσο όμως στην Ζάκυνθο και πιο συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, από όσο φαίνεται το σχολείο θα μείνει κλειστό και θα μας εξηγήσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου για ποιο λόγο θα είναι κλειστό το σχολείο για κάποιο διάστημα. Αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, κάτι με ψήλους έχει εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πραγματικά απίστευτο τώρα το 2026 να μιλάμε για επιδρομή ψήλων. Ουσιαστικά τι έγινε? Την ώρα του αγιασμού ψήλοι λοιπόν δάγκωσαν μαθητές και δασκάλους. Την ώρα του αγιασμού. Οι γονείς πήραν τα παιδιά τους, φυσικά και οι εκπαιδευτικοί, και έφυγαν από το σχολείο και είναι πλέον σε αναστολή λειτουργίας μέχρι να τελειώσουν οι απεντομώσεις. Τι έχει συμβεί όμως? 31 Αυγούστου και η διευθύντρια του σχολείου, αλλά και ένας εργάτης του Δήμου, ο οποίος πήγε εκεί για να καθαρίσει το προάβλιο από τα χόρτα, εντόπισαν ψήλους. Ενημερώθηκε άμεσα ο Δήμος. Μερικές μέρες μετά, εδώ υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει και μια ολιγορία από το Δήμο, γιατί μία εβδομάδα μετά ξεκίνησαν οι απεντομώσεις, στις 7 Σεπτέμβρη δηλαδή, έγιναν απεντομώσεις στον προάβλιο και σε όλους τους χώρους του σχολείου. Επαναλήφθηκαν οι απεντομώσεις αυτές στις 10 του Σεπτέμβρη και τώρα η πηγή του κακού φαίνεται πως είναι ένας χώρος που γυτνιάζει με το σχολείο και στον οποίο μέσα εκεί ο ιδιοκτήτης του είχε κάποια σκυλιά και γάτες, τα οποία μάλιστα δεν τα είχε ούτε δεμένα, ήταν φυσικά τα σκυλιά μιλάμε, ήταν ελεύθερα και έμπαιναν μέσα στο προάβλιο του σχολείου, με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους στο σχολείο. Έγιναν λοιπόν αυτές οι απεντομώσεις, συνέβη αυτό το περιστατικό σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Μιλήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αχτύπη, και έχουν ξεκινήσει πλέον εντατικές απεντομώσεις και αποψήλωση στο συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. Απομακρύνθηκαν τα σκυλιά και οι γάτες από τον ιδιοκτήτη του χώρου που γυρνιάζει με το σχολείο. Έχουν γίνει απεντομώσεις και στις ιδιοκτησίες γύρω-γύρω που γειτονεύουν με το σχολείο και μέσα στο σχολείο, και από σήμερα ξεκινάνε καθημερινές απεντομώσεις μέχρι να εξολοθρευτούν οι ψήλοι αλλά και τα αυγά τους. Μια διαδικασία η οποία αναμένεται να πάρει 2 ή 3 ημέρες μετά την Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Με αφορμή τώρα τον θάνατο ενός 66χρονου άνδρα στα ΚΤΕΛ Κοζάνης, ο οποίος ήταν άστεγος και ρακέμβητος, άνοιξε συζήτηση εκεί για το τι γίνεται τελικά με την καταγραφή των αστέγων. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, τον 66χρονο, τον έβλεπαν για μεγάλο χρονικό διάστημα να πηγαίνει και να κοιμάται και να περνάει τα βράδια του στο ΚΤΕΛ Κοζάνης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και εδώ ακριβώς είναι και τα ερωτηματικά που προκύπτουν. Mm-hmm. Γιατί, καλό μεσημέρι καταρχήν, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο άστεγος αυτός επί μήνες βρίσκονταν στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Όσο μπορούσαν να το φροντίσουν οι άνθρωποι εκεί του ΚΤΕΛ, το έκαναν αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Πράγματι, τους έγινε και γνώριμος. Αλλά το ερωτηματικό που προκύπτει μετά από το πτώμα που βρέθηκε αυτού του νεκρού εκεί στο ΚΤΕΛ Κοζάνης είναι: τι γίνεται, υπάρχει καταγραφή των αστέγων? Συνήθως οι άστεγοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν μπορούν ή μπορούν, πολλούς λόγους μπορούμε να πούμε, οι περισσότεροι εξ αυτών να πάνε να καταγραφούν σε μια υπηρεσία, να ρωτήσουν, να μάθουν, δεν το ξέρουν αυτό, όλο αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει μια καταγραφή. Ποιος κάνει αυτή την καταγραφή? Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου? Γιατί είχαμε μια άλλη τέτοια περίπτωση πριν από 1-2 χρόνια και στην Τελεμαϊδα. Από έναν άνθρωπο που είχε έρθει από μακριά, mm-hmm. βρέθηκε εκεί, ήταν επί 1,5 χρόνο γυρνούσε δεξιά-αριστερά, ωστόσο δεν έγινε τίποτε ποτέ. Η καταγραφή λοιπόν αυτή έχει να κάνει με το ποια υπηρεσία μπορεί να καταγράψει και καταγράφει, αν καταγράφει, τους άστεγους σε οποιαδήποτε περιοχή. Αν αυτή έχει να κάνει με το Δήμο, αν είναι επαρκώς στελεχωμένη, δηλαδή Δήμοι με κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς που θα χρειαστεί να κάνουν την καταγραφή. Και βεβαίως πού εμπλέκεται η περιφέρεια, πού υπάρχει το κράτος, πού υπάρχει το δημόσιο, η πολιτεία, οι υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι μεγάλα ερωτηματικά που προέκυψαν πολύ δε περισσότερο, πρέπει να πω, και τέθηκαν και στις δημοσιογραφικές εκπομπές εδώ της ΕΡΤ στην Κοζάνη, με αφορμή τον άστεγο που βρέθηκε νεκρός στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Μάλιστα. Το θέμα της καταγραφής λοιπόν των αστέγων είναι ένα μεγάλο ζήτημα και προφανώς προκύπτει να αποσαφινιστούν αρμοδιότητες και διαδικασίες όπου θα καταγράφονται αυτοί οι άνθρωποι και όχι επί μήνες θα βρίσκονται κάπου, mm-hmm. και κάποια στιγμή θα διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί νεκροί. Αν αυτό είχε γίνει, νομίζω θα είχε βρεθεί στον άστεγο μία στέγη. Θα είχε καταγραφεί, θα είχε βρεθεί μια στέγη και δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μαρτίο στο δάσος της Δαβιάς κατέθεσαν 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα, που στήχησε τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμα άγρια ζώα, παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το αναφέρουν και οι 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις που μέσω της ομάδας εργασίας ενάντια στα δηλητήρια που έχουν συστήσει υπέβαλαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό αυτό της μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μάρτιο, όπως είπε, στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαβιάς. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, η Καλιστό και το WWF Ελλάς. Κατέθεσαν λοιπόν τη μήνυση ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Όπως αναφέρουν, πρόκειται ίσως για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα και σίγουρα αυτό το οποίο έπληξε με μεγαλύτερη σφοδρότητα τον ευαίσθητο πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα στραβιά. Προσθέτουν επίσης ότι η συγκεκριμένη μηνυθήσα περίπτωση αποτελεί περιστατικό ακραίας εγκληματικής δράσης με στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος που, αν και αυτό παραμείνει ανεξιχνίαστο και εν τέλει και ατιμόρυτο, θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις προσπάθειες δεκαετιών που γίνονται προκειμένου η δηλητηρίαση της άγριας ζωής να τύχει της αντιμετώπισης που χρήζει, πρωτίστως από το αρμόδιο Υπουργείο, όπως λένε οι οργανώσεις, από όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και από την κοινωνία. Τώρα, σε άλλο σημείο της κοινής τους αναφοράς, οι οργανώσεις υπογραμμίζουν επίσης ότι η δηλητηρίαση προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας είναι πλέον κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. κινητοποίηση προγραμματίζεται σήμερα από κατοίκους και αλλείς στο Αιτωλικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η λιμνοθάλασσα. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την Έρτα Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκο, από όσο φαίνεται προτίθενται οι κάτοικοι και οι αλλείς να κλείσουν κατά τα πλαίσια της κινητοποίησης και τις γέφυρες που οδηγούν στο Αιτωλικό.
3: Για τις 7 ώρα το απόγευμα, απόψε είναι προγραμματισμένη η συγκεκριμένη κινητοποίηση, η οποία περιλαμβάνει, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, και τον αποκλεισμό του Αιτωλικού από τις γέφυρες όπου το συνδέουν με την υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι η κατάσταση αυτή έχει να κάνει με ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς αυτό το οποίο τονίζουν οι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες αλλείς της περιοχής είναι ότι η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού έχει περιέλθει σε μια κατάσταση ασφυξίας. Κάνουν λόγο για λίμματα, κάνουν λόγο για επιβάρυνση της λιμνοθάλασσας, κάτι το οποίο οδηγεί σε χαμηλότερη ποιότητα του νερού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ψάρια της περιοχής. Τονίζουν ότι δεν πάει άλλο, θέτουν θέμα βιωσιμότητας, ενώ και η καθημερινότητά τους είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεδομένου ότι είναι πολύ έντονη η δυσοσμία η οποία βγαίνει πλέον από την λιμνοθάλασσα εξαιτίας της κατάστασης αυτής που έχει περιέλθει, με την κακή ποιότητα του νερού, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αλλείς, δεδομένου ότι τα λίμματα και διάφορα άλλα υλικά τα οποία έχουν φρακάρει στην ουσία, έχουν φράξει τις διόδους της λιμνοθάλασσας, δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας για την λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκεντρώσεις υλικών, οι οποίες σιγά σιγά αποσυντήσονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η έντονη δυσοσμία και η έλλειψη οξυγόνου πλέον στο νερό, κάτι το οποίο είναι πολύ επιβαρυντικό για την πανίδα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα, σωρία αντιδράσεων πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ρόδου έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ΕΡΤ, σύμφωνα με την οποία το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 2 μήνες. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι άναψε φωτιές, θα λέγαμε, η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ζουν από τον τουρισμό, δουλεύουν κατά τη διάρκεια της σεζόν και είναι εκτός εργασίας για περίπου 5 μήνες κάθε χρόνο, εισπράττοντας ένα επίδομα ανεργίας που αυτή τη στιγμή έχει διάρκεια 3 μηνών. Η δήλωση λοιπόν του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να επανεξεταστεί και να μην δίνεται για περισσότερο από 2 μήνες. Γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά στη χώρα μπορεί να βρει δουλειά, έχει προκαλέσει σωρία αντιδράσεων. Να σας πω ότι μεταξύ αυτών η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στα Νότια Δωδεκάνησα, σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για κυβερνητική αλαζονία που χτυπά τους εποχικά εργαζόμενους. Ενώ το Εργατικό Κέντρο αναρωτιέται ποιον κοροϊδεύει η κυβέρνηση, η οποία πριν από την δήλωση Μαρινάκη είχε υποσχεθεί, όπως λέει στην ανακοίνωσή του, την επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες. Αυτό ούτως ή άλλως πρέπει να σας πω ότι είναι πάγιο αίτημα και των εποχικά απασχολουμένων και των συνδικαλιστών, να επιστρέψει δηλαδή το επίδομα ανεργίας στα προ-κρίσης επίπεδα, χρονικά και οικονομικά. Μάλιστα, το Εργατικό Κέντρο της Ρόδου αλλά και το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων καλούν τους κυβερνητικούς βουλευτές να πάρουν θέση και προαναγγέλουν συντονισμό δράσεων και αντιδράσεων με άλλα εργατικά κέντρα της χώρας και βεβαίως με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Τουρισμό Επισιτισμό, υποστηρίζοντας, Βίκη, ότι είναι τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι που μένουν άνεργοι στα νησιά, και αν μιλήσουμε για τη Ρόδο ακόμα περισσότερο, όταν κλείνει η τουριστική σεζόν, που ακόμα και αν θέλουν να δουλέψουν όλοι αυτοί, δεν υπάρχουν οι θέσεις εργασίας που θα τους απορροφήσουν. Οπότε καλούν ως εκ τούτου και την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει εάν όντως σκέφτεται να προχωρήσει σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να δούμε και την δική του στάση από εκεί και πέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Προχωρούν οι διαδικασίες για τη λειτουργία νέου καταφύγιου ζώων στην Σάμο μέχρι τα Χριστούγεννα. Περισσότερα από το Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα βρουν το δικό του σπίτι τα δεσποτά, τα σκύλια τα οποία και τα γαρτιά τα οποία φυλάσσονται μέχρι στιγμής σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι ο ενδεδειγμένος είναι κοντά στην κομματερή, θα φύγουν από εκεί, θα πάνε στο δικό του το σπίτι. Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Άμμου Γιάννης Πνευματικάκης ενημέρωσε ότι ο εργολάβος έχει ήδη προχωρήσει τις απαραίτητες παραγγελίες υλικών. Οι οικίσκοι έχουν παραγγελθεί και θα εγκατασταθούν στον χώρο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εφόσον δεν υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις για την πορεία του έργου, η νέα εγκατάσταση εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη, όπως είπε, στην περίοδο των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία της μεταφοράς. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή του καταφυγίου. Περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, όπως εργασίες πρόσβασης οδοποιίας, περίφραξης και κατασκευή του απαραίτητου αποχετευτικού δικτύου. Πάντως να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι τα ζώα τα οποία πολλές φορές παίρνουμε δεν χρειάζεται να, είναι, να τα συμπεριφερόμαστε όπως τα λούτρινα, όταν δηλαδή δεν μας αρέσουν να τα πετάμε.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
6: Ναι, και αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην Βουλή, όταν δέχθηκε τρεις ερωτήσεις μάλιστα από αντίστοιχους βουλευτές για το αν προτίθεται να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα σε επίπεδο νομού, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία που βιώνουν οι καρκινοπαθείς μας με το να πηγαίνουν συχνά πυκνά σε νοσοκομεία της Αχαΐας για να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους ή τέλος πάντων άλλες απαραίτητες εξετάσεις που αφορούν την ογκολογία. Το ογκολογικό τμήμα θα δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ύστερα από θετική εισήγηση που έχει κάνει και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια στο αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα. Για να συμβεί βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεσθένων, καθώς στους υπάρχοντες οργανισμούς δεν περιλαμβάνονται οργανικές θέσεις για την δημιουργία για την δημιουργία θέσεων γιατρών και αντίστοιχου τμήματος. Έτσι θα πρέπει να περιμένουν λίγο, να κάνουν λίγο υπομονή για να υπάρξουν οι ανάλογες τροποποίησεις των οργανισμών. Σύμμαχος αυτή την προσπάθεια, παράλληλα με την ανακοίνωση του Υπουργού, θα λέγαμε, έρχεται και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος, που με ομόφωνο ψήφισμά του ζητά επιτακτικά τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στην Ηλία. Στην προχθεσινή του συνεδρία, μάλιστα, πήρε αυτή την απόφαση. Έτσι δεν μένει το θέμα, μάλιστα, μετά την τροποποίηση των οργανισμών, να δρομολογηθεί και να σταματήσει η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών που θα βρίσκουν φροντίδα στην περιοχή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986 που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας. Με αφορμή την επέτειο, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει εκδηλώσεις. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά τριήμερες θα είναι οι εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα το απόγευμα και θα κορυφωθούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της επετείου των 40 ετών από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας. Έτσι, με επίκεντρο τη μνήμη, την επιστημονική γνώση και την αντισεισμική ετοιμότητα, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει ειδική σειρά δράσεων, οι οποίες κορυφώνονται, όπως είπαμε, την προσεχή Κυριακή. Τώρα, αύριο Σάββατο, στο Πνευματικό Κέντρο, θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική συνάντηση με τίτλο 31 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την πόλη. Επιστήμονες και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων θα παρουσιάσουν στοιχεία για τη σεισμικότητα, τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, τη μορφολογία του Μεσσηνιακού κόλπου και την ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο τσουνάμι. Τώρα, στις 8 παρατέρα το βράδυ, θα ακολουθήσει η Εστερίδα, 40 χρόνια μετά, με ομιλητές επιστήμονες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, του πρώην Δημάρχου Καλαμάτας Σταύρου Μπαίνου, καθώς και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης. Να σου πω τώρα, την Κυριακή ανήμερα της επετείου θα τελεστεί μνημόσυνο στο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Φλαρίου και θα ακολουθήσει τελετή στο Μνημείο των Σεισμών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Κροντήρη και Νέδοντος. Στις 8 και 21 το βράδυ, ακριβώς δηλαδή την ώρα που εκδηλώθηκε ο κύριος σεισμός του 1986, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στην κεντρική πλατεία παρουσία και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία Θαπεανίση και διάφορους ύμνους. Να σου πω το ότι παράλληλα το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν βιωματικές δράσεις πολιτικής προστασίας, επιδείξεις πρώτων βοηθειών και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά και οικογένειες με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την εξοικείωση των πολιτών με βασικούς κανόνες αυτοπροστασίας. Μεγάλο βάρος λοιπόν στην πρόληψη, γιατί μια τέτοια πόλη όπως και ολόκληρη χώρα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με το σεισμό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έμφαση στον πρωτογενή τομέα της Ροδόπης, η οποία όπως σημείωσε έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ, έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης, ο οποίος περιόδευσε στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην Κομωτινή βρέθηκε ο βουλευτής Αθηνών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, στο πλαίσιο των πολιτικών εξορμήσεων του κόμματος στην περιφέρεια, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Ροδόπης ΠΑΣΟΚ, Ιλχάν Αχμέτ. Ο κ. Χριστίδης είχε σειρά συναντήσεων και επαφών, μεταξύ άλλων, με αγρότες, με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, με τον οικείο αντιπεριφερειάρχη και με τοπικά κομματικά στελέχη, ενώ επισκέφθηκε και την αγορά της πόλης. Στις δηλώσεις του τόνισε πως η Ροδόπη έχει μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ, καθώς εδώ υπάρχουν αναπτυξιακές ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα και μάλιστα προειδέασε ότι ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την περιοχή. Ο κ. Χριστίδης έδωσε έμφαση στα αγροτικά θέματα, όπως είναι η διαχείριση των υδάτων και η άρδευση, το κόστος παραγωγής και ζητήματα κτηματολογίου και ΟΣΔΕ, και εστιάζοντας στις ζωονόσους, υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ του εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου. Ακόμη έκανε λόγο για ρευστό πολιτικό σκηνικό και ερώτηση σχετικά. Εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μετά την παρουσία Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα καταγραφεί και άνοδος στα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Τέλος, κατέθεσε την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές, όποτε αυτές και αν διενεργηθούν, επισημένοντας πως το κόμμα του έχει ήδη τα πρόσωπα και επεξεργασμένο σχέδιο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ενημερωτικές συγκεντρώσεις έχουμε τώρα στην Ικαρία για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι. Τρεις τουλάχιστον θα γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου. Είναι στα πλαίσια των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικών. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου Ικαρίας για την νομοθετική ρύθμιση που διεκδικεί από την κυβέρνηση όσον αφορά τη δημοτική υπηρεσία που προανέφερα. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το διοικησιακό καθεστώς των δασών και των δασικών εκτάσεων, ζητήθηκε από το Υπουργείο να υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση. Η πρόταση είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΕΠΕΝ, μετά και την έκκληση που είχαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο που κατατέθηκε πρόσφατα, αλλά και τη λογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται για τη λύση του προβλήματος εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση. Θα έχουμε περισσότερα και μετά το τέλος των τριών δυνατών ενημερωτικών συγκεντρώσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας του Νικηφόρου, προχωρά ο Δήμος Παρενιστίου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
10: Βίκη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί μάλιστα η υποβολή αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας Θράκης για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου ως παραδοσιακού οικισμού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς στόχος, όπως μας έλεγε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Αναστάσιος Καγιάουγλου, είναι η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Νικηφόρου, της ιστορικής του φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Ο Δήμος Παρανεστίου αντιμετωπίζει την προσπάθεια αυτή όχι ως ένα απλό χαρακτηρισμό, αλλά ως μια επένδυση στην ταυτότητα και στο μέλλον του τόπου. Όπως ανέφερε ο κύριος Καγιάουγλου, ο Νικηφόρος έχει τη δική του ιστορία, τη δική του αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και μια ξεχωριστή ταυτότητα που οφείλουμε να προστατεύσουμε. Και η απόφασή μας για την υποβολή αιτήματος έναρξης της διαδικασίας χαρακτηρισμού της περιοχής ως παραδοσιακού οικισμού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου μας, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για το μέλλον, είπε χαρακτηριστικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με δύο συναυλίες στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων ξεκινάει σήμερα το Σύρος Jazz Festival. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
11: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με κεντρικό θέμα τους διαλόγους και αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, ξεκινάει σήμερα στο Θέατρο Απόλλων το τριήμερο συναυλιακό πρόγραμμα του φετινού Σύρος Jazz Festival με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στις 8.30 εμφανίζεται ο Σέξ Παπαδημητρίου, μία από τις σημαντικότερες μόρφες του ελεύθερου μουσικού αυτοσχεδιασμού, σε ένα πρόγραμμα για solo piano, στο οποίο συμμετέχει φωνητικά σε επιλεγμένα κομμάτια η Γεωργία Σιλαίου. Στις 9.30 ακολουθεί το κουίντετο του Κύπριου σαξοφωνίστα Μάριου Χαραλάμπους με τους Ερμή Μιχαήλ, Ανδρέα Μπατελή, Γκρέκ Μακανιάν και Όμηρο Μιλτιάδους. Αύριο τη σκητάλη παίρνουν το κουίντετο του Σάκη Τσινούκα και το κουαρτέτο του Χάρη Λαμπράκη, ενώ η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη 12μελή Μπαράκος Όρκεστρα. Το παράλληλο πρόγραμμα άρχισε ήδη την Τετάρτη με την έκθεση πολιτικής και κοινωνικής γελιογραφίας Jazz on Canvas του Μιχάλη Κουντούρη στην Plastico Gallery, ενώ χθες προβλήθηκαν 4 ταινίες μικρού μήκους με θέμα τη μουσική σε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια θα αγγίξει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς και τους 34 στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βόρειο-δυτική έως 6, στο Αιγαίο βόρειο έως 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη μία μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Πρώτη μέρα σήμερα στο σχολείο, το πρώτο κουδούνι, το πρώτο ντρίνι για τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι. Καλό ξεκίνημα σε όλους, καλή σχολική χρονιά με υγεία, φώτιση και καλή πρόοδο. Αυτό το πρώτο κουδούνι, το ξεκίνημα που δεν ξεχνιέται ποτέ και με τίποτα, είναι κάτι που μένει σε όλους. Όπως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν μπορούμε να χωνέψουμε, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας τα όσα απίστευτα ακούμε και διαβάζουμε ότι έγιναν και τα όσα δεν έγιναν, κυρίως τα όσα δεν έγιναν και οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιορίστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή του Οργανισμού, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη 9 Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις σε στήριξη των οικοκυριών στην αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που το επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς τη σίγουρη καθόδου στις επερχόμενες ευρωβουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθεί συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα θανατορμούσα προκαλεί φρενήριδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα $104 το βαρέλι. Καπνός κοντά σε κρίσιμο πετρελαγωγό στη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το Ριάντ ότι έχει υπάρξει επίθεση ή άλλο περιστατικό.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Με τον καθιερωμένο αγιασμό λοιπόν σε όλα τα σχολεία της χώρας άνοιξε νωρίτερα το πρωί η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς. Στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λυκεία σε όλη τη χώρα άνοιξαν ξανά τις πύλες τους και υποδέχθηκαν τους μαθητές και τις μαθήτριες μετά από περίπου 3 μήνες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Μεγάλη σημερινή μέρα για όλα τα παιδιά, κυρίως για τα πρωτάκια. Θα έχουμε σε λίγο συνδέσεις και αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται βρίσκονται οι τρεις κρίσιμες ώρες που πέρασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι, όπου έπαθε ένα κοπεί ο δημοφιλής τραγουδιστής. Το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε από χθες στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών και στη συνέχεια οδηγήθηκε στα δικαστήρια ενώπιον του εισαγγελέα για το δίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Υπήρξαν νέα στοιχεία που καίνε το ζευγάρι των γιατρών, θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Ωστόσο, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς ολοκληρώθηκε νωρίτερα η νεκροψία παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Νίκο Καπόγλιο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από την νεκροψία, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε υπό τον προϊστάμενο της δικαστικής υπηρεσίας της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Καλόγρια, ο οποίος δεν απεφανθεί ως προς τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι απροσδιόριστη, όπως μας ανέφερε, η αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, και ως συνέπεια θα αναμένουμε, όπως μας είπε, τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν μετά την νεκροτομή και την νεκροψία, τα οποία ήδη αποστέλλονται στο εργαστήριο το σχετικό τοξικολογίας και ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου υπό την υποπτία της διευθύντριάς του, της κυρίας Χαράς Σπυλιοπούλου, της καθηγήτριας Χαράς Σπυλιοπούλου, θα βγουν τα αποτελέσματα, όχι όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς από ό,τι μάθαμε θα απαιτήσει αρκετό καιρό η ανάλυση αυτών των εξετάσεων, των ιστολογικών και των τοξικολογικών, προκειμένου να αποφανθούν οι γιατροί, όπως ανέφερε ο τεχνικός σύμβουλος εταιρείας νωρίτερα σε εμάς εδώ στους δημοσιογράφους. Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να προσδιοριστεί από σήμερα το πώς ακριβώς, το μάλλον η ακριβής αιτία θανάτου, αλλά κυρίως δεν μπορεί να αποσαφινιστεί στο εξής ακριβώς, επειδή δεν υπήρξε ιατροδικαστής παρόν την ώρα της ανακοπής του Γιώργου Μαζονάκη. Τρίο συνόδο Καρνεάδου στο Κολονάκι, δεν μπορεί έτσι να διευκρινιστεί η ακριβής ώρα θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, καθώς, όπως είπε, προηγήθηκε η διαδικασία του ΚΑΡΠΑ, της καρδιοπνευμονικής αναζωγόνησης δηλαδή, τόσο στο ιατρείο αλλά και αργότερα στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ. Σε κάθε περίπτωση, εδώ να πούμε ότι διέρχησε μια μισή ώρα, ήταν παρούσα και τεχνική σύμβουλος των δύο δικηγόρων που ουσιαστικά, θα δούμε ποιες ήταν οι διώξεις ακριβώς, που ουσιαστικά κατηγορούνται δηλαδή για το περιστατικό, για την κατάσταση που οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Και όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα συμπεριληφθούν και στην δικογραφία. Να πούμε ότι είναι ανοιχτό ο φάκελο φυσικά στην εισαγγελία της Αθήνας. Θέλω να σας πω κλείνοντας ότι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει κατά βάση πιθανότητα το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, όπου ήταν και η γειτονιά του και ο τόπος καταγωγής του, η γενέτειρά του ήταν η Νίκαια του Πειραιά.
2: Άρα, συνοψίζοντας, Νίκο, το ρεπορτάζ μας έδωσε και τις σημαντικές πληροφορίες. Απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου, δείχνει νεκροψία, και περιμένουν οι ιατροδικαστές τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τώρα, σωστά. Νίκο Καπόγλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, εκεί όπου θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου, γιατί το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα με την σε βάρος του σχηματιστήστα δικογραφία. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για δίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθαρσης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Τα στοιχεία που προέκυψαν από καταθέσεις μαρτύρων αλλά και από την αυτοψία των αστυνομικών του ελληνικού FBI κρίθηκαν ιδιαίτερως επιβαρυντικά από τις δικτικές αρχές. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι δύο ιατροί μετά τις αρχικές τους καταθέσεις στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης είχαν αφαιθεί ελεύθεροι, χθες το απόγευμα αποφασίστηκε η σύλληψή τους. Η ιατροδικαστική έκθεση έχει δείξει απροσδιόριστα αιτία θανάτου σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες. Γεγονός που σημαίνει ότι οι τοξικολογικές και οστολογικές εξετάσεις θα ρίξουν περισσότερο φως, θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις στην αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάντως, ήδη η οικογένεια του δημοφιλού τραγουδιστή έχει ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο και έχει αναθέσει στο δικηγόρο του τραγουδιστή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να αποκαλυφθεί εάν οι γιατροί ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή τη στιγμή, δύο κατηγορούμενοι γιατροί βρίσκονται στα γραφεία του, έξω από το γραφείο του ανακριτή, και αναμένεται να μπουν μέσα, και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
2: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, υπήρξαν νέα στοιχεία, λέγαμε και στην αρχή, που καίνε το ζευγάρι, τα νέα στοιχεία που έκαψαν το ζευγάρι των γιατρών. Ποια είναι αυτά? Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός έξω από την αστυνομική διεύθυνση.
5: Με βαρύ περπάτημα και βαριά διάθεση, τόσο ο γιατρός, το παθολόγος και ιδιοκτήτης της μοιραίας κλινικής, όσο και η σύζυγός του και γυναικολόγος θεωρητικά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της στην ειδικότητα, μπήκαν στο αυτοκίνητο της ασφάλειας Αθηνών και αναχώρησαν γύρω στις 12 και 22 εδώ από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών, εδώ από την Κυψέλη. Και όπως βεβαίως μας ενημέρωσε και η Άννα Νικολαίου, έφτασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βεβαίως δεν είχαν καμία διάθεση να προχωρήσουν σε δηλώσεις, γι' αυτό τον λόγο είχαν κρατήσει και χαμηλά το κεφάλι, προκειμένου να αποφύγουν την ευθεία αντιπαράθεση με τις κάμερες των εκπροσώπων του τύπου που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Η αστυνομική έρευνα ήταν εκείνη η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι δύο γιατροί θα πρέπει να συλληφθούν. Έδωσαν το πράσινο φως, έδωσαν το έναυσμα και το ερέθισμα στον εισαγγελέα ώστε να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουν στη σύλληψη χθες το απόγευμα. Καθότι οι αστυνομικοί βρήκαν χθες βιντεοληπτικό υλικό στην μοιραία κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται μέσα στην κλινική γύρω στη 1 η ώρα το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός προανακριτικά είχε δηλώσει πως ο συγκεκριμένος άντρας, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής, είχε αφηχθεί στην κλινική γύρω στις 4. Αυτό ακριβώς είναι το κενό των τριών ωρών που απαιτεί απάντηση, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν και τα μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση και διαπιστώσανε ότι τα μηχανήματα αυτά βρίσκονταν σε λειτουργία 30 με τα οποία πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση και διαπιστώσανε ότι τα μηχανήματα αυτά βρίσκονταν σε λειτουργία.

0: Νικό, μέχρι στιγμής έχουμε την νεκροψία που δείχνει ότι είναι απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε τελευταίο πνοή ο Μαζονάκης οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα για θανατηφόρα έκθεση, την ώρα που η ασφάλεια ερευνά κάθε πτυχή της υπόθεσης και κάνει φύλο και φτερό το ιατρείο, τα σπίτια των δύο γιατρών και την κατοικία του τραγουδιστή. Στο μικροσκόπιο ακούσαμε μόλις τώρα των αρχών το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, στην κλίση στο ΕΚΑΒ για την ανακοπή. Την ίδια ώρα όμως, παράλληλα, υπάρχουν και πολλά ερωτήματα αλλά και προβληματισμός για αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και ευεξία και νεανική εμφάνιση και οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Η υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη φαίνεται στην επιφάνεια ένα επικερδές οικοσύστημα, α το πούμε έτσι, εμπορίας, νεότητας και ευεξίας με πολλές, πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και πολλά κενά. Σε συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν τα κέντρα αυτά, όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, θα προχωρήσει στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό ανέφερε, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Newsroom, ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
1: Έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου, θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς. Ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Δεν αναφέρουμε την γκρίζα, απαγορεύεται σίγουρα να γίνεται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος.
2: Άρα.
1: Θέλουμε γενικά στο όρισμαν.
2: Άρα, με αφορμή και τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λέτε ότι θα μπει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων, τέτοιων ιδιωτικών
1: ιατρικών. Σε όλες τις χώρες του κόσμου,
2: ναι,
1: η επιστήμη της ιατρικής, τα βλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιώτας κλπ. Έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών. Γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Δεν είναι ζήτημα της Ελλάδας αυτό μόνο. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Επ' ευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη.
0: Την έκπληξή του για αυτές τις πρακτικές που ακολουθούν πολλά τέτοια κέντρα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
3: Εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγην όταν άκουσα. Χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτό τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers κτλ.
4: Ακριβώς.
3: Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
4: Τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές τις θεραπείες. Δεν αναφέρομαι
3: σε αυτό. Για το κέρδος, όπως θα λέγαμε, να το πούμε. Αυτό είναι. Για διοδοτείτε ένα ιατρείο. Αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτός ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιες περιφερειακές ενότητες, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός.
0: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα που έχει ανοίξει, που έχει έρθει στην επιφάνεια με αυτά τα κέντρα και τους όρους λειτουργίας τους για τσαρλατάνους που αμαυρούν το έργο των επιστημόνων. Έκανε λόγο ο Ιωάννης Καραϊτιανός, είναι καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Start News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
5: Είναι προφανές ότι γίνεται μια κατάχρηση ψευδών υποσχέσεων από γιατρούς και μη γιατρούς για το θέμα της αιώνιας νεότητας, της αντιγύρανσης και τα σχετικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει

0: κανένας έλεγχος, με αποτέλεσμα ένα ευρύ κοινό το οποίο έχει εύλογα την επιθυμία, ιδιαίτερα αν είναι σε κάποια κατάσταση πάνω από το μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας, που μπορεί να διαθέσει χρήματα για να υποβληθεί σε τέτοιες, θα έλεγα, παράλογες μεθόδους, να είναι επιρρεπής στο να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους και τέτοιους ανθρώπους. Είτε είναι γιατροί είτε είναι μη γιατροί. Το βασικό είναι ότι υπάρχει, και είναι και το χειρότερο από όλα, κύριε Πετρόπουλε, ότι έχουμε μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη βασική έρευνα για τα θέματα της αντιγύρανσης και της αποφυγής παθήσεων χρονίων, όπως είναι ο σαγαρός διαβήτης, όπως είναι η άνοια, όπως είναι τα καρδιακά νοσήματα, όπως είναι η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία και η ελάττωση της μυϊκής μάζας, ενώ γίνονται τεράστιες μελέτες σε πολύ βασικό επίπεδο παγκοσμίως. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυσφημούν.
1: Τώρα, ένα ερώτημα προς το ζευγάρι των γιατρών, το οποίο απολογείται, βρίσκεται αυτήν την ώρα στο γραφείο του ανακριτή, απίθυνε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη.
2: Οι γιατροί που είναι εκεί, το ζευγάρι, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν αφού πρώτα ειδοποιούν και το ΕΚΑΠ,
3: να κάνουν κάρπα.
2: Να κάνουν κάρπα. Έπρεπε να συνοδεύσει η γιατρός που είχε το περιστατικό στο νοσοκομείο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία σε όλη τη χώρα με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε νέο περιβάλλον για πρώτη φορά στη ζωή τους, εκεί όπου ξεκινά για αυτά η μαθητική τους ζωή ουσιαστικά. Από τη Δευτέρα όμως, λοιπόν, ουσιαστικά έχουμε την επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές, αφού μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο, με αλλαγές, νέα προγράμματα και με ψηφιακές δυνατότητες, αλλά και παρεμβάσεις στις υποδομές. Πάμε στην αρμόδια εκπαιδευτική μας διδάκτρια Ελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το πώς κύλησε, πώς ήταν αυτό το πρώτο κουδούνι, πώς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ήταν χαρούμενοι οι μαθητές που επέστρεψαν, ειδικά τα παιδιά του δημοτικού, γιατί είδαν πάλι τους φίλους τους μετά από τόσους μήνες, από τρεις μήνες. Εντάξει, τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου δεν είχαν και πολύ διάρκεια οι διακοπές τους, γιατί ειδικά του λυκείου οι εξετάσεις και τα μαθήματα τελειώνουν αργά, αλλά και με τα φροντιστήρια που έχουν τα παιδιά το καλοκαίρι, όσα ειδικά προετοιμάζονται για την τρίτη λυκείου. Αλλά γενικότερα ήταν χαρούμενα. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω, ότι βρήκε στις σχολικές αίθουσες και 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών. Φέτος 238 σχολικά συγκροτήματα ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν βαφτεί εσωτερικά και εξωτερικά, έχουν ανακαινιστεί χώροι γήινης, έχουν γίνει παρεμβάσεις και στον αύριο χώρο. Φέτος, να σας πω ότι θα λειτουργήσουν και τα πρώτα δημόσια προγράμματα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του γνωστού International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάδιας για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Να σας πω ότι η διαδικασία θα αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία του. Προσθέτει, επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, καθώς μέχρι πέρυσι ήταν διαθέσιμα μόνο για την τρίτη λυκείου. Ενώ οι μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Και αυτό αφορά τους μαθητές από την τρίτη γυμνασίου έως και την τρίτη λυκείου.
1: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη συμπρωτεύουσα τώρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Την εικόνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα μας μεταφέρει ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Τα παιδιά που θα πάνε φέτος σχολείο και ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Πρωτοκουδούνι λοιπόν και στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι σε αγιασμούς σχολείων της πόλης βρέθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα είναι φέτος στις σχολικές αίθουσες, 28.000 τον αριθμό, 220.000 θα είναι οι μαθητές που θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπαριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες, ενώ σε αρκετές έγιναν και ανακαινήσεις. Μάλιστα, έχουν δοθεί όλα τα βιβλία ήδη από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ στις θέσεις τους θα είναι και 5.000 αναπληρωτές, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα καλυφθούν και τα όποια κενά σε αναπληρωτές που συνήθως δημιουργούνται στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Να πούμε το ότι όσον αφορά και με τα σχολικά δρομολόγια, ήδη έχουν μπει πλέον οι υπογραφές με τους ιδιοκτήτες λεωφορείων. Στο 50% βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί το 90% των δρομολογίων και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη της Θεσσαλονίκης, δεν θα υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Σαρόγλου. Καλή χρονιά λοιπόν, καλό ξεκίνημα σε όλα τα παιδιά, σε όλη τη χώρα, παντού, με καλή πρόοδο, καλή σταδιοδρομία και καλή φώτιση και βεβαίως υγεία πάνω απ' όλα. Κοντά στους μαθητές βρέθηκαν το πρωί οι πολιτικοί αρχηγοί για τον αγιασμό με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συνομίλησαν με τα παιδιά και ευχήθηκαν σε όλους καλή σχολική χρονιά. Μιλάμε για τους εκπροσώπους πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Στο Γκύμη Ευβοίας βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Κίμη Ευβοίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε τα πρωτάκια του πρώτου και 20ου Δημοτικού Σχολείου Κίμης, δίνοντάς τους θάρρος ότι πρέπει να προχωρήσουν και να ζητούν τη βοήθεια της πατρίδας, της πολιτείας που είναι υποχρεωμένη να τους στηρίζει, αλλά και των δασκάλων και των μαθητών τους.
1: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Στάνο Λιώσια, ένα από τα 240 σχολεία που ανακαινίστηκαν πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Εκεί συνομίλησε με μαθητές και μαθήτριες λίγο πριν τον αγιασμό.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή. Αυτό θέλουμε. Και καλή σχολική χρονιά, να ευχηθώ κι εγώ με την σειρά μου. Κυρία Διευθύντρια, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Στάνο Λιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο, αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας, αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
8: Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται μόνο μια έκπαιδευση διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας.
1: Στην Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο της πόλης παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Για να τον ακούσουμε.
9: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε «Μελέτα και είχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή». Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
1: Τώρα, το μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, υπέρ μιας ισχυρής δημόσιας και συμπεριληπτικής παιδείας. Και στρέφοντας τα πυρά της στην κυβέρνηση, την κατηγόρησε πως αντιμετωπίζει την παιδεία ως εμπόρευμα. Τώρα, μια πολύ σημαντική εξέλιξη στους δρόμους βγήκαν από σήμερα λοιπόν το πρωί τα σχολικά λεωφορεία για να μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία. Από νωρίς το πρωί, επιποδός ήταν και η τροχία, η οποία πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας, Χρυσή. Ήταν η Κιτάκη.
10: Βρεθήκαμε λοιπόν νωρίτερα εδώ στον Άλυμο, συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με τη λεωφόρο Αλίμου, όπου οι έλεγχοι της τροχιάς επικεντρώθηκαν φυσικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, στα σχολικά λεωφορεία και φυσικά στην ασφαλή μεταφορά των μαθητών στα σχολεία, και να τους πάνε λοιπόν και να τους επιστρέψουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εξέτασαν οι αστυνομικοί άνδρες της τροχιάς, μεταξύ άλλων τη λειτουργία του ταχογράφου, την τήρηση των ορίων ταχύτητας, την κατοχή των απαραίτητων επαγγελματικών πιστοποιητικών από τους οδηγούς των λεωφορείων, αλλά και την ύπαρξη του προβλεπόμενου εξοπλισμού ασφαλείας. Φυσικά, από αυτό που καταγράψαμε και εμείς με την κάμερα του Earth News, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη. Στιτά, είχαμε μόνο μία από όλους τους ελέγχους που έγιναν, και αυτή λοιπόν για τα λάστιχα του σχολικού λεωφορείου. Φυσικά, οι μαθητές κατέβηκαν, μεταφέρθηκαν με άλλο σχολικό λεωφορείο προς το σχολείο τους για τον αγιασμό και μεταφέρθηκαν με πλήρη ασφάλεια. Φυσικά, οι έλεγχοι δεν θα είναι μόνο τη σημερινή ημέρα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε. Το πετρέλαιο το πρωί ξεπέρασε και τα 107 δολάρια ακόμα, καθώς είναι βαριές οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας και καυσίμων από την επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Πάμε στην οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές και τις διεθνείς, αλλά και εδώ στην Αντλία τι γίνεται στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γρηγόρη, μέσα σε λίγες ώρες είχε αποκλιμακωθεί σχετικά το πετρέλαιο θέρμα, το Brent.
1: Πάλι καλά.
11: Αλλά δεν είναι βεβαίως κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής είναι στα 99 δολάρια το βαρέλι. Αποκλιμάκωση σχέση με αυτό που είπες εσύ ότι είδες νωρίτερα, μέσα σε δύο ώρες. Το φυσικό αέριο είναι στα 80,95 και σε αυτό παρατηρούμε μια μικρή αποκλιμάκωση σχέση με χτες που είχε κλείσει σχεδόν στα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως παραμένει να μην έχουν περάσει την εγχωρή αγορά. Η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο πανελλαδικά μέση τιμή και το ντίζελ είναι στα 2,07. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ανησυχεί την κυβέρνηση. Σε δηλώσεις του Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου άφησε σήμερα ορθάνευτο το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Όπως είπε, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις τόνισε και έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειαστεί, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές που έχουν πάρει μια τέτοια κατεύθυνση, θα παρέμβει η κυβέρνηση και θα στηρίξει την κοινωνία. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι φέτος 60 με 65% ακριβότερη σε σχέση με πέρσι κατά την έναρξη της περίοδου. Είπαμε χθες ότι σύμφωνα με η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι γύρω στο 1 ευρώ και 80 λεπτά το λίτρο. Ο κ. Παπασταύρου λοιπόν τόνισε ότι αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει η κυβέρνηση συνολικά να πάρει συγκεκριμένα μέτρα.
1: Ωραία. Αυτά. Να ακούσουμε λοιπόν τον κ. Παπασταύρου και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
12: Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
1: Για ένα παράδοξο που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην αγορά, έκανε λόγο μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News ο πρόεδρος των Μεσαινοπολών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.
13: Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αντλία. Λιγότερο, περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αντλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των δηλισμένων προϊόντων. Γιατί, ενώ δεν είμαστε στα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει, την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές, και επειδή τα προϊόντα δηλισμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας το χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες τις φιλίου, θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική, και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί, γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής: να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές, της βενζίνης και του πετρελαίου, να αυξάνονται.
1: Και όλα αυτά που συζητάμε γίνονται γιατί η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκτά πλέον μια ακόμα πιο επικίνδυνη διάσταση, καθώς ο πόλεμος γύρω από το Ιράν δεν περιορίζεται πλέον στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμού. Στην Ιεμένη, οι δυνάμεις των Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν προωθούνται προς το ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα, το Μπαμ Ελ Μπαντέμ. Ενώ την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές, ζητώντας από την Ουάσιγκτον μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες όσο περνάει ο καιρός, τόσο και πιο πολύ περιπλέκονται, Δέσποινα.
14: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, και πάμε στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ, κοντά στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμ Ελ Μπαντέμ, σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά παρακτορία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης αποσύρθηκαν από το στρατηγικό νησί Περίμ, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο στενό. Να σου πω ότι με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, σήμερα έδωσε στοιχείο ότι 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την Ιεμένη από τότε που άρχισαν να εντείνονται οι συγκρούσεις. Πριν από λίγο, επίσης, όπως μετέδωσε το Άξιος, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπρατ Κούπερ, μετέβη στη Σαουδική Αραβία χθες για επίγουσες συναντήσεις συντονισμού σχετικά με την προέλευση των Χούθη στην Ιεμένη, επικαλούμενο το δίκτυο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Πριν από λίγο όμως, είχαμε μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη που επιχείρησε να καθησυχάσει τη διεθνή ανησυχία για την αυσιπλοεία και τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού, είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διεθνούς ανησυχίας. Τώρα, αν πάμε λίγο στη Σαουδική Αραβία, η οποία πραγματοποίησε δύο αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Μόχα, χτες ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να την βοηθήσει στα πλήγματα εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, και σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, ο Τραμπ αρνήθηκε να προχωρήσει σε μια τέτοια εντολή. Τώρα, να σου πω για το γενικότερο. Για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να οδηγηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με την Τεχεράνη, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν για τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου. Τώρα, στο διπλωματικό κομμάτι,
1: είδαμε τι γίνεται στο επί του πεδίου. Πάμε να δούμε και τώρα και
14: στο διπλωματικό κομμάτι. Οι υπουργοί εξωτερικών από τα αραβικά κράτη της περιοχής σχεδιάζουν να συναντηθούν τη Δευτέρα με τον υπουργό εξωτερικών του Ιράν, τον κύριο Αραξή, στο Ομάν. Αυτή η είδηση ήρθε από τους Financial Times, και το αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η συζήτηση μιας προσωρινής διευθέτησης για την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς. Και τέλος, να σου πω ότι σήμερα ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Αραξή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Πακιστανικού στρατού, όπου συζήτησαν τους τρόπους αναβίωσης των διπλωματικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον, και επίσης συζήτησαν το ενδεχόμενο επιστροφής στις συνομιλίες τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
1: Μάλιστα, Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας. Τόνισε στο Ernews Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψους περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπως είπε, θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Επιπλέον, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές πάντα και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, που ουσιαστικά προανήγγειλε τις βασικές και παρουσίασε τις βασικές παραμέτρους του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Για να τον ακούσουμε.
15: Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα σπίτι μου. Με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκαιζαν ένα σπίτι. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το οποίο τι κάνει, ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία. Και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή. Θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2 φοιτητών, 2.500 ο κάθε φοιτητής.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα, πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραμείνει τρεις ημέρες στο νησί, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός αναμένει να εκπέμψει σαφή μηνύματα σε μια περίοδο που η τουρκική πλευρά επιμένει σε μια ρητορική ένταση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Αγιβαγιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ουσιαστικά Καστελόριζο και Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, Άγη, αφού η τριήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στο κρατικό νησί στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, και δεν περνάει βέβαια και παρατηρείται και από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, που κάποια από αυτά μιλούν ακόμα και ως μια ελληνική πρόκληση. Επίσης, έναν τόπο λοιπόν με τεράστιο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ζέστη και θα επισκεφθεί έργα και υποδομές, ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 23η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ενώ σήμερα με κάποιες πληροφορίες δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και τη Δό αλλά και τη Στρογγύλη. Η επίσκεψη, όπως του Πρωθυπουργού, έχει προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες. Ωστόσο, η συγκυρία της προσδίδει ένα ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος με το κρατικό νησί να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται για μια ακόμα φορά να εκπέμψει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, επαναφέροντας τις σταθερές θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε ένα πλαίσιο των μηνυμάτων που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε ήδη περιγράψει τις προηγούμενες μέρες από το Ελλαδαμένη. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχρεωτικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, και από το έχει υποστέσει πως η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τη θέση της με αυτοπεποίθηση, ούτε να συνομιλήσει. Τα ζητήματα που αναμένεται να θέσει ο Πρωθυπουργός είναι ο ανοιχτός διάβλος με επικοινωνίες με την Άγκυρα, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, καμία συζήτηση επί ζητημάτων κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων και καμία εξωτερική υπόδειξη ως προς την αμυντική θωράκιση της χώρας, αφού άλλωστε για την Αθήνα η μόνη διαφορά που μπορεί να τεθεί στο τραπέζι με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση της ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς στο σημείο αυτό να θυμίσουμε απλά, να σημειώσουμε ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο Μαξίμου κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Τονίστηκε η μακροχρόνια συνεργασία της χώρας μας με τον Διεθνή Οργανισμό. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με τους μύδρους που εξαπολύει η κυβέρνηση κατά του Αλέξη Τσίπρα και τα πειρά κατά του Πασόκ. Πάμε στον πολιτικό μας συνάχτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Όλες αυτές τις μέρες, Νότι, έτσι κι αλλιώς το πολιτικό σκηνικό κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Η ΔΕΘ δίνει τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης, και ενώ το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, ακριβώς.
16: Αναμένοντας λοιπόν το λαχιώσει σημαντική αντιπολίτευση να τοποθετηθεί απέναντι σε ερωτήσεις που θα έρθει στην ΕΔΕΘ την Κυριακή, θα είμαστε εκεί, θα την παρακολουθήσουμε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ξεκινώντας στις 12. Mm-hmm. Να δούμε και αν θα υπάρχει ώρα Πασόκ Γρηγόρη. Mm-hmm. Συγγνώμη, αυτό είναι και λίγο αστεϊσμός, αλλά και ο Πρωθυπουργός και ο Αλέξης Τσίπρας και γύρισαν 12:01, 12:02, 3 πρώτα λεπτά. Mm-hmm. Θα το δούμε και αυτό. Θα έχει και τη σημασία του.
1: Mm-hmm.
16: Και πόσο θα διαρκέσει βεβαίως και η συγκεκριμένη συνέντευξη. Κλείνει η παράθεση. Η κυβέρνηση έχει στο στόχαστό τη και τον Αλέξη Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση των εμφανισιών του, δηλαδή της ομιλίας του πριν ξεκινήσει η έκθεση στη Θεσσαλονίκη και της συνέντευξης την Τετάρτη, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα ουσιαστικά θέτει στο στόχαστό της ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα μη εφικτά, όπως ουσιαστικά χαρακτηρίζονται, μέτρα τα οποία προτάσεις που προτείνει η αντιπολίτευση και επιπροσθέτως θα έλεγα κατηγορεί τον το ΠΑΣΟΚ για το ότι ουσιαστικά παρακολουθεί την τη κλειδοσία και το ακοστολόγητο των μέτρων των Αλέξη Τσίπρα ακολουθώντας την ίδια μη λογική και μη κοστολογημένη, όπως είπαμε, οδό. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που θα μπορούσε να δώσει κανείς για το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την αντιπολίτευση, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ένα κόμμα που καταγράφει την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που καταγράφεται πλέον στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον παραπάνω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες αναλύσεις να κρατηθούμε, εγώ θα έλεγα. Mm-hmm. Υπάρχουν και έρευνες που τρέχουν. Υπάρχουν έρευνες που καταγράφουν.
1: Και ήδη θα έχουν ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα έρευνες αυτές οι οποίες αναφέρεις.
16: Ήδη υπάρχουν κάποιες που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα, κάποιες που θα βγουν τις επόμενες μέρες. Ας κρατηθούμε, εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε.
1: Βεβαίως, Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Δημέτωπο από ότι δεν θα αρχίζει η Χαριλαού Κούμπη. Στόχος βέβαια και η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα, μάλιστα συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη. Ευγενία, σβήνουν και γράφουν τις λεπτομέρειες μέχρι την τελευταία στιγμή του προγράμματος και των ανακοινώσεων που θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης από τη συμπρωτεύουσα.
17: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία για το ΠΑΣΟΚ και παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, καθώς θα αποτελέσει, όπως λένε, το βατήρα της πολιτικής και δημοσκοπικής του ανόδου και δρεώνοντας τη θέση του ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι σε φρενήρης ρυθμούς βεβαίως βρίσκεται η Χαριλάου Τρικούπη, που σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να αλλάξει όχι μόνο τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς αλλά και να πείσει για την προγραμματική του υπεροχή του κινήματος, σβήνουν και γράφουν εντός εισαγωγικών στη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα, στο επίκεντρο της παρουσίας του Προέδρου αναφορικά με το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εξαγγείλει, είναι πρωτίστως θέματα, Γρηγόρη, που αφορούν την ελληνική κοινωνία, παρουσιάζοντας, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, κοστολογημένες θέσεις για την ακρίβεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το δημοκρατικό, την ενέργεια, το στεγαστικό και άλλα. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αύριο αποτελεί ένα στίχημα αλλά και επιδίωξη ταυτόχρονα. Πρώτον, να πείσει ότι οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και ταυτόχρονα αποτελούν κοστολογημένες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Δεύτερον, να βγει πολιτικά και δημοσκοπικά ενισχυμένος.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τι θα πει το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, πειρά κατά τον Αλέξη Τσίπρα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζηγιά. Να τον ακούσουμε.
18: Είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να σημειωθεί η μεταστροφή του κύριου Τσίπρα, ο οποίος από την αρχή του Μαΐου-Ιουνίου, όπου θα ανακοίνωσε το πρόγραμμα το κόμμα του, δυσκολευόταν να τοποθετηθεί απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και να καταλάβει ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το, να μας πει μάλλον ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου την κυρία Κουφονικολάκου κάποτε να λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Και γενικώς υπήρχε μια εντύπωση, η οποία διατηρείται ως τις μέρες μας, εκεί θα καταλήξω, ότι το κόμμα Ελλάς δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ, ότι το πρόβλημα του κόμματος Ελλάς είναι ότι στη δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε και βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά, και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή μια αναμέτρηση για την πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, όπως εμείς τουλάχιστον θέλουμε και διεκδικούμε, με μόνο μέτωπο και μόνο αντίπαλο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αλλά είναι μια μάχη μικρού τελικού, το έχω χαρακτηρίσει, που είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Αυτό, τουλάχιστον επειδή φαίνεται και δημοσκοπικά ενδεχομένως να πιέζεται ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να το αναπροσαρμόσει.
1: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα έδωσε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Νίκος Παπάς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
19: Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα από ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος, 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο, 12 συνολικά, και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη, 5 με 6 δις υπερπλεώνασμα. Και θα ήθελα να καλέσω άπαντες, πρωτίστως τα πολιτικά κόμματα, να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στελεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας, εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια.
1: Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε το απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Παπάς, στο σημείο αυτό που ανέβασε τους τόνους για το θέμα της 13ης σύνταξης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. 13η σύνταξη, λοιπόν, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι είναι απολύτως εφικτή και με βάση το υπερπλεώνασμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατέθεσαν πολλές οικονομικές προτάσεις, 5 δις ευρώ για τις ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, την κατάργηση, την περιοδική κατάργηση του ΦΠΑ για μακροχρονικό διάστημα, τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, ένα συνολικό πακέτο για την οικονομία. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και κατά διάρκεια της συνέντευξης τύπου οι πολιτικές θέσεις που ανέπτυξε ο κύριος Νίκος Παπάς. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα βουλευτή ο οποίος έχει φύγει από άλλα κόμματα, περιφέρει την κοινοβουλευτική του έδρα στο πολιτικό χρηματιστήριο, και αν δει ότι δεν τον δέχεται κανείς, να γυρίσει σε εμάς. Δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα τέτοιο βουλευτή στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως υποψήφιο, ούτε εν δυνάμει συνεργαζόμενο. Επίσης, υπεραμύθηκε της διακυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν εκ των κορυφαίων υπουργών ο κύριος Παπάς, σημειώνοντας ότι μπορεί να βρισκόμαστε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μηδενίζουμε το παρελθόν μας. Εξάλλου, οι πορείες είναι πολύ συγκεκριμένες, ήταν κοινές όπως και οι αγώνες. Όσον αφορά τον στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πολιτικό προεκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή. Και εξέφρασε την αισιοδοξία του, τη σιγουριά του, είπε ότι αυτό θα επιτευχθεί, και μάλιστα όχι με το οριακό ποσοστό του 3%, αλλά πολύ περισσότερο, Γρηγόρη.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο διεθνή χώρο να πάμε και πάλι. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο, συγκλονίζοντας ολόκληρο τον πλανήτη εκείνη την ημέρα. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η ημέρα εκείνη αποτέλεσε σημείο καμπής, αλλάζοντας όχι μόνο την αμερικανική εξωτερική πολιτική, αλλά και τους κανόνες της παγκόσμιας ασφάλειας. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου και πάλι, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, όπως τη λένε, Δέσποινα, και οι εκδηλώσεις είναι σε εξέλιξη με υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας σε όλη την
14: Αμερική. Δεν περιορίζονται οι εκδηλώσεις μόνο στην Νέα Υόρκη ή στην Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο ή στην Πενσιλβάνια, σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Αμερικανοί τιμούν τη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων με επίκεντρο τις τρεις τοποθεσίες που συνδέθηκαν με την τραγωδία. Εκεί που είδαμε τα αεροπλάνα πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια. Στη Νέα Υόρκη, στο σημείο που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη τελετή στο μνημείο της 11ης πλέον Σεπτεμβρίου, με τις οικογένειες των θυμάτων να διαβάζουν τα ονόματα των νεκρών και να τηρούνται κάποια λεπτά σιγής. Αντίστοιχες τελετές θα πραγματοποιηθούν και στο Πεντάγωνο και στο μνημείο της πτήσης 93 στην Πενσιλβάνια, όπου τιμούνται οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον και θα βρίσκεται στο Πεντάγωνο, ενώ έχει ανακηρύξει την 11η Σεπτεμβρίου ημέρα πατριωτισμού για το 2026 και έχει ζητήσει με σύστιες να κυματίζουν οι αμερικανικές σημαίες. Συνολικά 2.977 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, με 41 να είναι Έλληνο-Αμερικανοί. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι στη Νέα Υόρκη εκεί ήταν, καταστράφηκε και ο ναός του Αγίου Νικολάου, ένας ναός που μετρούσε 85 χρόνια. Τώρα στη θέση του έχει χτιστεί ο καινούριος ναός, ο Άγιος Νικόλαος, που λένε ότι είναι, αποτελεί μια γέφυρα από την τραγωδία στην Ελπίδα.
1: Τα συγκλονιστικές εικόνες πραγματικά παρακολουθούσαμε τότε, θυμάμαι, πριν από 25 χρόνια. Εμείς να φύγουμε από τις ΗΠΑ και να πάμε στην Ελβετία τώρα, Δέσποινα, εκεί όπου ένα τουριστικό λεωφορείο ανετράπη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλες 40. Τι ακριβώς συνέβη?
14: 5 άνθρωποι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν. Οι 3 εκ των οποίων παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση, όταν το τουριστικό λεωφορείο, το οποίο ερχόταν από την Ολλανδία, κρούσε σε κυκλίδωμα και ανετράπη σε περιοχή στα ανατολικά της χώρας. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα είναι ότι έγινε αυτό το συγκλονιστικό ατύχημα, με τον Ελβετό πρόεδρο να δεσμεύεται ότι οι ελβετικές αρχές θα διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη και ενδελεχή έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Μιλάμε για μια χώρα που δεν καταγράφονται συχνά τέτοιου είδους
14: δυστυχήματα. Και η ποιότητα των δρόμων είναι πολύ
1: δεδομένη και σε πολύ ψηλά στάνταρτ. Τώρα, να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Δέσποινα, με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα.
14: Πριν από όλα, θα ξεκινήσουμε στο μέτωπο της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενέκρινε τη χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας, με τα χρήματα αυτά να κατευθύνονται στην αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα της χώρας. Όπως είπες, είχαμε κατέρωθεν πάλι χτυπήματα. Στη Ρωσία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις Ουκρανικού on drones, και η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι κατέριψε μέσα στη νύχτα 26 drones. Την ίδια ώρα, στο Κίεβο, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τραυμάτισαν 8 ανθρώπους και προκάλεσαν πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφει τις πρώτες στιγμές αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση των 2 λεωφορείων στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, που είχε στο αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι δείχνουν αυτές οι νέες εικόνες και ποια είναι τα νεότερα για την κατάσταση των τραυματιών? Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσσαλονίκη είναι ένα βίντεο που κατέγραψε ένας επιβάτης του ενός λεωφορείου μόλις έγινε η σύγκρουση, και αυτό που δείχνει είναι τραυματίες στο έδαφος και άλλους επιβάτες να προσπαθούν να τους βοηθήσουν πριν έρθει το ΕΚΑΒ, όπως και η εικόνα που υπήρχε εκεί μετά τη σύγκρουση, με το στέγαστρο της στάσης να είναι κατεστραμμένο από την πτώση του λεωφορείου πάνω του. Κατά τα άλλα, οι 3 από τις 4 επιβάτηδες είναι πολύ καλά στην υγεία τους και πήραν εξιτήριο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 29χρονη που ήταν πιο σοβαρά τραυματισμένη, η οποία υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο πόδι της, το οποίο ήταν συντετριμμένο, αλλά είναι σταθερή η κατάστασή της, όπως λένε οι γιατροί, και η οποία συνεχώς βελτιώνεται. Παρακολουθείται διαρκώς στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη από την τροχιά. Εξ ολοκλήρου η τροχιά την ανέλαβε, χωρίς να χρειαστεί, όπως φαίνεται, να διοριστεί προγραμματογνώμονες για τις συνθήκες του ατυχήματος αυτού.
1: Μακάρι να είναι γρήγορα περαστικά για τη γυναίκα που νοσηλεύεται. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως να έχουμε και γρήγορα στα χέρια μας και εμείς, αλλά κυρίως οι αρμόδιοι, τα αποτελέσματα των ερευνών για το τι έφταξε, τι πήγε στραβά και έγινε αυτή η σύγκρουση, αυτό το ατύχημα. Τώρα, διανόητες εικόνες εκτελήθηκαν χθες βράδυ στην Πέτρου Ράλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αθήνα, κατά την κινηματογραφική καταδίωξη μηχανής με αυτοκίνητο και τον άγριο καυγά των 2 οδηγών. Είχαμε ένα τραυματία και 5 προσαγωγές, από τις οποίες οι 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Για το τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε τι μετέδωσε και πάλι η Χρυσή Τανικητάκη.
21: Στην καταδίωξη με καυγά, λοιπόν, εξελίχθηκε το χθεσινό φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πέτρου Ράλι. Όλα συνέβησαν περίπου στις 9 το βράδυ, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο λοιπόν επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα ακόμη δύο άτομα και αναβάτης μοτοσυκλέτας, είχαν αφραστικό επεισόδιο στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας στον Κορυδαλό και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη. Τελικά λοιπόν στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλι και Κέκροπος, η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα έκλεισε τον δρόμο στο Ιωταχή με τον οδηγό του αυτοκινήτου να τη χτυπά και να τη ρίχνει πάνω σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε νέος διαπληκτισμός μεταξύ τους, καθώς τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα χτύπησαν τον οδηγό του Ιωταχή, ενώ μαζί με τους αναβάτες της μοτοσυκλέτας ήταν επίσης άλλο ένα μηχανάκι και άλλα δύο άτομα μέσα σε ακόμη ένα Ιωταχή. Με συνέπεια, ένταση να κλιμακωθεί όταν εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έριξαν τη μηχανή και χτύπησε στην κολόνα, τραυματίστηκε και ο οδηγός. Αυτό είχε ως συνέπεια. Προσήχθησαν πέντε άτομα. Δεν γνωρίζουμε. Είναι τρεις οι οποίες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Έχουμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην πρώτη θέση τη Super League μετά το χθεσινό παιχνίδι που είχε με την Κηφισιά. Και έχουμε και το νέο τεχνικό ηγέτη του το Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Να ξεκινήσουμε από τον Εμμανουήλ Καραλή, καθώς απόψε το βράδυ στις 9 και 10, 8 θα ξεκινήσει. Θα δούμε τον αγώνα. Είναι ο τελευταίος αγώνας της σεζόν World Athletics Champions. Είναι και αυτό μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Οπότε θα ξαναδούμε πάλι τον πρωταθλητή μας που έχει στόχο να κάνει ένα νέο παλινό ρεκόρ. Είπαμε 9 η ώρα είναι ο αγώνας ο δικός του. Ενώ οι έτες στην ευθεία από για όλους τους αγώνες στην 8 η ώρα ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ, χθες κέρδισε η Κηφισιά 3-1, είναι στην πρώτη θέση και πάμε τώρα σε μια ωραία αγωνιστική. Παναθηναϊκός Πανετολικός είναι ντέρμπι κορυφής, ενώ ξεχωρίζει και το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης, που και οι δύο παίρνουν τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους και οι δύο δεν έχουν ξεκινήσει καλά όπως θέλανε τη χρονιά, οπότε θέλουν και οι δύο τη νίκη για να ανέβουν περισσότερο, πιο ψηλά στη βαθμολογία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε βέβαια το μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή απόψε, έτσι. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
2: Είναι 9 η ώρα ο αγώνας.
1: 9 η ώρα λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
5: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά έθριος σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, πρόσκαιρα στο Ιόνιο και πιθανώς τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 35 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με βροχή καταιγίδα το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα. Αφού προηγουμένως η Χρυσά Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
22: Ακούτε Earth Larissa στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earthteco.gr.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένοι. Με τον Κωστή Γεροακόπουλο και τη Μαρία Κουτσιμπύρη. Την επόμενη ώρα μαζί.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Κωστή Γεωργακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να αφήσουμε την Κρήτη, να πάμε σαπάν που λένε στα μέρη μου, με το Σωτήρ τον Ντόγελο, γιατί θα μας βάλουν τις φωνές εκεί από πάνω, ότι πολύ Κρήτη πάμε τελευταία. Ο Κωστής ετοιμάζεται σιγά σιγά και αυτός να φύγει για την Κρήτη. Ο Λγάκη ξεμάτιασέ μας, γιατί και οι δυο χασμουριόμαστε. Και να πάμε στο Σωτήρη Τόγελο, αφού πρώτα ευχηθώ καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Σήμερα νέα σελήνη, είχαν και αυτοί τον αγιασμό τους. Ας είναι φωτισμένοι και ας είναι φωτισμένοι και οι θύνοντες. Και πραγματικά θα ήθελα να ζητήσω να φτιάξουν τη διατροφή των παιδιών στα κηλικία. Δεν είναι δυνατόν τα νέα παιδιά να τρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν προάγει ούτε τη σκέψη τους, ούτε την υγεία τους.

Για σένα, Ξενοφών Τσιούνης, Ολγάκη, λέει το Ολγάκη, χασμουριέστε γιατί σας ξαμάτιαζα. το καταλάβαμε. Και εγώ και ο ηχολήπτης. Ο ηχολήπτης βέβαια βάζει και τη μάνα του. Αλλά δεν πειράζει. Περισσότερες ευχές και προσευχές, περισσότερο καλό γίνεται. Λοιπόν, κύριε αγαπημένε μου που με πήρατε μόλις τηλέφωνο από την Κοζάνη, το είχα ήδη βάλει πριν με πάρετε την Ταλιάνα για σας. Εγώ φταίω που κάθομαι και σας κάνω αφιερώματα για την Παναγία, για τα ηλιοστάσια, για τα αρχαιοελληνικά μας έθιμα. Θα ερχόμαστε εδώ, θα βάζουμε μουσική και θα φεύγουμε.

Τα εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Κωστής Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπήρη στο μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των γιατρών που συνελήφθησαν σχετικά με το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι αιτίες χαρακτηρίζονται προς το παρόν απροσδιόριστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον το τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο που κατέρευσε ο τραγουδιστής, αλλά και αν είχε αρχίσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο μετά τις 4 το μεσημέρι και έχασε τις αισθήσεις του πριν προλάβει να αρχίσει η πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, το ΕΚΑΒ κλείθηκε στις 4:25, ενώ ο διασώστης φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφερε φλεβοκαθετήρα και ότι το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, από κάμερες και καταθέσεις φέρεται να προκύπτει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στις 1:30 και παρέμεινε εκεί σχεδόν 3 ώρες. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε επίσης ότι ένα από τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είχε λειτουργήσει για τα 46 συνεχόμενα λεπτά. Το λογισμικό του θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς ώρες λειτουργίας του και να διαπιστωθεί αν υπήρξε επέμβαση στα δεδομένα. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες νοσοκομιακές κλινικές και όχι σε απλά ιδιωτικά ιατρία. Σε νέα αιστεία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαλάλ Μπαμπέτ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη του νησιού που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Τεράστιες επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων προκαλεί η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι επιτυχίες των ανταρτών Χούθη στο μέτωπο, στην περιοχή της Ιεμένης, δημιουργούν νέες αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και νέα δεδομένα στο θέμα της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τιμή του πετρελαίου κίνησης πέρασε τα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά, ενώ πέρυσι, στην αντίστοιχη περίοδο, ήταν στα 3,75 δολάρια. Σήμερα η τιμή του Brent άγγιξε τα 110 δολάρια το βαρέλι, πριν υποχωρήσει λίγο πιο πριν από κάτω από τα 106 δολάρια. Με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα, τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Στην τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων στις επιθέσεις, ενώ πολύ ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανί. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδος στους θεσμούς του. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Με τον καθιερωμένο αγιασμό χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας. Μια καλή σχολική χρονιά ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Ιωσίων. Ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000 ανακατασκευασμένα σχολεία στην επικράτεια, υπογράμμισε. Για ένα καλύτερο μέλλον πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρευρισκόμενος στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας. Έστω και στο παραένα, έπειτα από πολύ μεγάλη προσπάθεια μηνών, έχουμε ευχάριστα νέα. Χθες, μέχρι αργά το βράδυ, οι λεωφοριούχοι κατέθεσαν τις προσφορές τους και έχουν καλύψει πολύ μεγάλο ποσοστό των αναγκών της μεταφοράς των μαθητών. Σήμερα έχει ξεκινήσει ήδη το 50% των δρομολογίων κανονικά, μέχρι την Τρίτη θα έχει καλυφθεί το 90% και το υπόλοιπο 10% είμαστε σίγουροι ότι θα καλυφθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, δήλωσε. Στις 28 και 29 Μαΐου 2027 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2027 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έθριος γενικά θα είναι αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη, με θερμοκρασίες να φτάνουν μέχρι και 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.
7: When you walk through a storm.

0: Και υπό τους ήχους ενός εμβληματικού τραγουδιού θα πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, η οποία γίνεται ανά 4 χρόνια οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά αναδιαστήματα γίνονται και Ολυμπιακοί, χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Έχουμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, οι οποίοι θα γίνουν το προσεχές διάστημα στο Ντακάρ, στη Σενεγάλη. Και χθες είχαμε την τελετή αφής και παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας, όπου το παρόν έδωσε και η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβολος, παρέδωσε την Ολυμπιακή Φλόγα στον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον Ολυμπιακό Αγώνων Νέων Ντακάρ, Μαμαντού Εντιαγέ. Να πούμε ότι η φλόγα ανάψε στα χέρια της προθιέρειας Κατερίνας Μισηχρόνη, που ανέλαβε αυτό το ρόλο για πρώτη φορά και ακολούθησε στη συνέχεια λάμπα διδρομία εντός του Καλλιμάρμαρου, όπου έγινε και η τελετή. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και την εξαιρετική χορογραφία αυτού του τελετουργικού των ιεριών υπέγραψε η Άρτεμις Ιγνατίου. Και όποιος είδε τις φωτογραφίες αλλά και την μετάδοση, γιατί έγινε η μετάδοση από την Earth Sport 2, να πούμε ότι ήταν έτσι ξεχωριστή, πολύ όμορφες εικόνες στο Καλλιμάρμαρο. Δεν ξέρω αν τις είδες. Η ηθοποιός η Κατερίνη Μισηχρόνη και χορεύτρια ανέλαβε αυτό το ρόλο για πρώτη φορά. Επιλέχθηκε από την αρμόδια επιτροπή τον περασμένο Ιούνιο. Και θα ήταν η πρώτη της φορά έτσι, σε αυτόν τον ρόλο. Θα ακολουθήσει μετά. Διαδέχτηκε την Μέρη Μινά. Και έχουμε την χαρά και την τιμή να την φιλοξενούμε στον αέρα του 102. Καλησπέρα, κυρία Μισηχρόνη. Μπορούμε να μιλάμε έτσι στον ΕΝΚΟ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Ναι, ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Σας είδαμε χθες έτσι σε μια πολύ ωραία τελετή. Να πούμε ότι σε αυτό το ρόλο και από το 1936 ήταν προθιέρια η Κούλα, η Πράτσικα. Είναι μακρά η λίστα των προθιεριών και προστίθεσαι και εσύ.
2: Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ. Είναι χαρά μου να είμαι σήμερα έτσι για λίγο ραδιοφωνικά μαζί σας. Είναι χαρά μου και τιμή μου που ανέλαβα αυτό το ρόλο. Χαίρομαι που σας άρεσε. Θεωρώ και εγώ ότι ήταν μια εξαιρετική τελετή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα των ιεριών, που φυσικά λειτουργήσε υπό την άψογη καλλιτεχνική διεύθυνση και οργάνωση της διευθύντριας, της καλλιτεχνικής διευθύντριας, όπως είπατε πολύ σωστά, της κυρίας Άρτεμις Ιγνατίου. Mm-hmm. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή. Εγώ δηλώνω χαρούμενη και συγκινημένη και αναμένω και τα επόμενα με χαρά.
0: Πώς το βιώσατε που το βιώσατε, το βίωσες? Ξεκολουθώ εγώ να είμαι στο πληθυντικό.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Πάντα θέλει χρόνο. Ναι. Δώσε τον εαυτό σου χρόνο. Ναι.
0: Που ήσουν σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο και απ' έξω να

0: ότι είχα άγχος και ένιωθα πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Το Καλλιμάρμαρο ήταν υπέροχο, είχε κόσμο και αγαπημένους ανθρώπους δικούς μου, που και αυτό ήταν σημαντικό για μένα, αλλά νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική γιορτή, μια εξαιρετική τελετή για τα Youth Olympics, όπου η Φλόγα, ξέρετε, παίζει και το δικό της, το άναμα της Φλόγας παίζει και το δικό της συμβολικό ρόλο. Εγώ νιώσα πολύ καλά, είχα άγχος όπως σας είπα, ήμουν συγκινημένη, αλλά δεν ήμουν μόνη μου, είχα αυτή την εξαιρετική ομάδα που πιστέψτε με παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Πόσο καιρό κάνατε πρόβες?
0: Οι αίριες κάνουν περισσότερο καιρό από μένα πρόβες, γιατί όπως είδατε είχαν ένα χορευτικό. Εγώ επειδή είχα πιο συγκεκριμένο ρόλο, έκανα περίπου 4 με 5 μέρες, σχεδόν μία εβδομάδα προβών. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι το αίσθημα ομαδικότητας και το πνεύμα αυτό που υπάρχει μεταξύ όλης αυτής της ομάδας, το οποίο οφείλω να σας πω ότι με ενέπνευσε και εμένα πάρα πολύ και νομίζω ότι με βοήθησε έτσι να τολμήσω να πω, να βγάλω τον καλύτερό μου εαυτό.
2: Mm-hmm. Αυτές οι αίριες είναι μια οργανωμένη ομάδα, είναι υπό την αιγίδα κάποιου. Δώστε μας έτσι λίγο αν έχετε πληροφορίες, ναι, για το background, για την ιστορία, ας πούμε, γιατί
0: είναι,
2: νομίζω ότι πολλοί κόσμοι δεν ξέρει ότι γίνεται αυτή η δουλειά κάθε μέρα, κάθε χρόνο.
1: Και την προηγείται έτσι.
2: Ναι, και την προηγείται ακριβώς.
0: Έχετε δίκιο. Είναι κορίτσια, είναι όλες επαγγελματίες χορεύτριες, εξαιρετικές, τις οποίες τις διαλέγει προσωπικά η κυρία Ιγνατίου με ένα καταπληκτικό ένστικτο και με τρομερή προσοχή για το συγκεκριμένο ρόλο. Προσφέρουμε όλοι εθελοντικά, όπως μάλλον θα γνωρίζετε, τις υπηρεσίες μας για αυτή την τελετή και για τη χώρα μας, και αυτό είναι εξίσου συγκινητικό για μένα. Είναι επαγγελματίες χορεύτριες σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο που διαλέγονται συγκεκριμένα για αυτό το ρόλο, και πρέπει να σας πω, επειδή τις έζησα έτσι από κοντά, είχα τη χαρά να είμαι μέρος της ομάδας αυτής, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί, γιατί πρόκειται για εξαιρετικά πλάσματα εσωτερικής και εξωτερικής ομορφιάς, αλλά θα επιμείνω στην εσωτερική ομορφιά, με ήθος, πειθαρχία, ευγένεια, ψυχική καλλιέργεια, που πάντοτε θέλανε να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Εμένα αυτό με συγκίνησε βαθιά και θα ήθελα να το αναφέρω.
1: Θα ήθελες να μας πεις λιγάκι και για την διαδικασία της δικής σου επιλογής, και όταν τον Ιούνιο έτσι έμαθες το νέο είχες δηλώσει και αρκετά συγκινημένη.
0: Ναι. Ήμουνα και είμαι πολύ συγκινημένη, το θεωρώ πολύ τιμητικό. Η διαδικασία επιλογής ήταν απρόσμενη για μένα. Γίνονται κάποιες προτάσεις από την Ολυμπιακή Επιτροπή και από την κυρία Ιγνατίου, και η Επιτροπή συνεδριάζει, γίνεται μια ολομέλεια και βάσει του τι θεωρεί η ίδια πιο σημαντικό για την ανάληψη αυτού του ρόλου, καταλήγει σε κάποιον από τους υποψήφιους. Οπότε όταν μου ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, πρέπει να σου πω ότι δεν το περίμενα. Το υποδέχτηκα με τεράστια χαρά και έκπληξη, και είμαι ευγνώμων. Ευγνώμων πραγματικά που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση.
1: Και τώρα, κάνω λάθος, είναι σε θητεία ακριβώς, για κάποιο διάστημα δηλαδή επιλέγεται η προφιέρεια?
0: Ναι. Είναι για την, μέσα τους επόμενους Ολυμπιακούς που θα γίνουν στο Λος Άντζελες.
1: Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς σου φαντάζει, δεν είναι και πολύ μακρινό πια, όταν θα αρχίσετε να ετοιμάζεστε πλέον όλοι και για την επόμενη τελετή αφή και παράδοση, το οποίο είναι ακόμα πιο μεγαλειώδες τότε.
2: Ναι, γιατί είναι για τους θερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, ναι, για το main event που θα λέγανε και οι Αμερικάνοι.
0: Ναι, είναι στην αρχαία Ολυμπία. Θεωρώ ότι και αυτό φυσικά έχει ένα πολύ ειδικό βάρος και είναι μια φοβερή στιγμή. Και να σας πω την αλήθεια, αν και χθες έληξε αυτή η τελετή, ήδη σκέφτομαι την επόμενη τελετή, γιατί ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, οπότε το προσμένω και εγώ.
2: Να ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή εγώ δεν είχα την ευκαιρία να το δω και να το παρακολουθήσω. Εκτός από το πρόγραμμα, το οποίο είναι το τελετουργικό, υπάρχουν και λόγια?
0: Ναι, βεβαίως. Η προφιέρεια κάνει μια επίκληση στον Θεό Απόλλωνα να στείλει τις ακτίνες του, στο Θεό του ήλιου και της ιδέας του φωτός, να στείλει τις ακτίνες του και να ανάψει την Ιερή Δάδα για την φιλόξενη πόλη, που συγκεκριμένα ήταν η φιλόξενη πόλη του Ντακάρο, που θα πραγματοποιηθούν τα Youth Olympics. Επίσης κάνει μια επίκληση στον Δία να χαρίσει ειρήνη σε όλους τους λαούς της γης και να στεφανώσει τους νικητές του Ιερού Αγώνα. Αυτή είναι η επίκληση που γίνεται πριν ανάψει από το κάτωπτρο η Φλόγα.
1: Και ευτυχώς είχε και καλό καιρό, έτσι, γιατί κάποιες φορές έχει συννεφιά όταν έχει γίνει η ανάλογη τελετή, υπάρχει το

0: σχετικό άγχος.
1: Ναι, για να αυτό γίνει είναι σωστά. Αλήθεια. Είχε εξαιρετικό καιρό, είχε πολύ ζέστη, είχε ήλιο. Η φλόγα άναψε εύκολα, θεωρώ, με την καλή έννοια το λέω, και γρήγορα, που ήταν ένα πολύ καλό σημάδι. Και έτσι όλα λειτουργήσαν ομαλά.
0: Ξέρω ότι ασχολείσαι γενικότερα με τον αθλητισμό και έτσι με τον μπάσκετ. Έχεις μια αγάπη, ε?
1: Εγώ, κοιτάξτε, ήμουν χορεύτρια, όπως είπατε πολύ σωστά. Με τον αθλητισμό πια ασχολούμαι. Με τον αθλητισμό γυμνάζομαι, αλλά ασχολούμαι, αγαπώ πολύ τον μπάσκετ. Δηλαδή, αγαπώ να παρακολουθώ γενικά αθλητισμό. Είμαι φαν του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου και φυσικά των Ολυμπιακών Αγώνων. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι αγαπώ πολύ τον αθλητισμό και τα αθλητικά ιδεώδη.
0: Να σου ζητήσω να μας πεις έτσι τη γνώμη σου, αν δεν κάνω λάθος, είσαι προς τα ασπρόμαυρα.
1: Ορίστε.
0: Είσαι, λέω, προς τα ασπρόμαυρα κινείσαι.
1: Α, δεν θα πάρω τέτοια θέση. Όχι, όχι.
0: Μια γνώμη.
1: Θα κρατήσω για μένα και την παρέα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Για τον μπάσκετ όμως ξέρεις πολύ καλά που NBA.
2: Τώρα μπήκαμε ως εκπομπή στη διαδικασία, γιατί είναι παραμονές του μεγάλου ντέρμπι εδώ της Θεσσαλονίκης, μιας που το συζητούσαμε, και ρωτάμε κάθε καλεσμένο της της εκπομπής.
0: Απασχολεί την πόλη.
2: Ναι, απασχολεί την πόλη, απασχολεί την εκπομπή, προς τα που, ας πούμε, έτσι έχει το συνέστημα και το τι βλέπει. Γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, εγώ τώρα θα σας πω το εξής, επειδή είμαι και από τη Θεσσαλονίκη και αγαπώ πολύ την πόλη μας.
2: Άρα ξέρεις, ναι.
1: Ναι. Δεν θα πάρω θέση για αυτό το ντέρμπι που καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι, αλλά θα πω μόνο ότι ας νικήσει ο καλύτερος φυσικά και ότι εύχομαι όλα να μείνουν μέσα στο πνεύμα του υγιούς, του υγιούς ανταγωνισμού και της ευγενούς άμυλας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
2: Okay.
0: Θες να μας πεις σε καλλιτεχνικά όμως και το επόμενο σου βήμα?
1: Ναι, βεβαίως. Θα έχω τη χαρά από αρχές Οκτωβρίου να ξεκινήσω πρόβες υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη για ένα μεγάλο έργο από τα αγαπημένα μου, Έγκλημα στον Ήλο, της Αγκάθα Κρίστη, με έναν πολυμελή, ωραίο, πολύ ωραίο θίασο, Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Ελισάβετ Μουτάφη, Αντώνη Καφετζόπουλο, Μάξιμο Μουμούρη, Αναστασία Παντού, Σιρένο Ρώτα, αναφέρω έτσι ενδεικτικά κάποια ονόματα. Ανεβαίνουμε με το καλό το Δεκέμβρη, μεγάλη παραγωγή με ζωντανή μουσική σε ένα καινούριο θέατρο που ανοίγουν οι επιχειρήσεις, ο παραγωγός ο κύριος Τάγαρης, ένα ιστορικό σινεμά της Αθήνας, το οποίο θα μεταμορφωθεί σε θέατρο, και αυτό μου δίνει χαρά, το αναμένω πώς και πώς. Και παράλληλα θα βρίσκομαι και σε ένα serial, mini series εποχής, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.
0: Ωραία, ωραίο και το έργο έτσι επισκηνής, για να παρακολουθείς κάποιος.
1: Πολύ. Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Αθήνα βέβαια. Ελπίζω να έρθετε και για Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή.
1: Ευελπιστώ, ευελπιστώ πραγματικά.
2: Να δούμε τον Ηρακλή Πουαρό και στα μέρη μας, γιατί όχι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ηρακλή Πουαρό, αγαπημένος.
0: Ωραία, σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
2: Ηρακλή ο Ιεροκλή.
1: Ναι, κολλάει με το.
0: Α, είναι ο Ηρακλή Μιχαηλίδη το ρόλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ηρακλή θα είναι ο Ηρακλή.
2: Ηρακλή Πουαρό, λοιπόν.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το
1: χρόνο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή
1: συνέχεια.

0: Προτείνω να σταθούμε με πάρα πολύ μεγάλη επιφύλαξη και ως εκπομπή και ως ατομικά σε όλες τις εξελίξεις και σε όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε το προσεχές διάστημα σχετικά με το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη και να προσπαθούμε γενικότερα είτε ως δημοσιογράφοι, είτε ως απλοί πολίτες, είτε ως ακροατές, είτε ως τηλεθεατές, είτε ως τηλεθεάτριες, είτε ως ακροάτριες να μένουμε στα γεγονότα, γιατί πάρα πολύ εύκολα αυτή η υπόθεση μπορεί να ξεφύγει και όχι μόνο να αγγίξει, να μπει μέσα στα... στα πεδία του βαθύ κίτρινου, όχι απλά στο κίτρινο. Τα δεδομένα λοιπόν, επειδή πρέπει να δίνουμε μια εξέλιξη, τα δικαστικά είναι ότι έχει ασκηθεί δίωξη για κακούργημα εις βάρος των γιατρών, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι ότι η οικογένεια θα ζητήσει μια αναβάθμιση κατηγορητηρίου ώστε η κατηγορία να γίνει σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει η οικογένεια, ούτε ο δικηγόρος της οικογένειας. Είναι κάτι που θα αποφασίσει ο εισαγγελέας, μεταξύ άλλων, που χειρίζεται την συγκεκριμένη υπόθεση. Και από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά θα βάλω μια τελεία. Θα διαβάζω προφανώς όλο τι γίνεται και τα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες των αστυνομικών, αλλά πάρα πολύ δύσκολα θα επικαλεστώ κάτι ως δεδομένο. Γιατί πολύ απλά είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες που θα βγουν και μιλάμε και για μια ιατρική πράξη στην οποία ούτε γιατροί είμαστε, ούτε ειδικοί είμαστε, ούτε ξέρουμε πώς γίνεται, ούτε ξέρουμε αν θα πρέπει να γίνεται γενικότερα. Οπότε... Μεγάλη επιφύλαξη και ψυχραιμία. Και το λέω αυτό γιατί να βλέπω, ας πούμε, τώρα μεγάλα ελληνικά site τα οποία φιλοξενούν 5-6 σελίδες, 5-6 ειδήσεις, με συγχωρείτε, στη δική τους κεντρική σελίδα, σαν ανεφημερίδες. Και τα 4 σχετίζονται με αυτή την υπόθεση.
1: Εντάξει, είναι υπόθεση που θα απασχολήσει για καιρό. Θα πάρει μέχρι να γίνει και η κηδεία του καλλιτέχνη. Να πούμε ότι οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι πια οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή. Έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Για την ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα. Και αυτό αφήνει έτσι θολό το τοπίο. Και αυτό αφήνει και χώρο για να γίνονται διάφορα ακόμα σχόλια. Ίσως αν είχαμε μια σαφή απάντηση από την ιατροδικαστική εξέταση, να έβαζε και ένα τέλος αυτά.
0: Ναι. Και αυτό επίσης, από τη στιγμή που το είπες, να το επικαλεστώ και εγώ, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι οι ιατροδικαστές προφανώς κάνουν καλά τη δουλειά τους, έτσι. Δεν έχουν καταλήξει σε ένα σαφέστατο συμπέρασμα για το τι ακριβώς έφταιξε. Να θυμίσω εγώ ότι οι ιατροδικαστές έχω την αίσθηση ότι κατέχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς λειτουργεί ή στο πώς θα έπρεπε να λειτουργεί εύρυθμα μια κοινωνία, γιατί έχουν μια πολύ διπλή ιδιότητα. Μια πολύ διπλή ιδιότητα του ιατρού από τη μία πλευρά και του δικαστή από την άλλη πλευρά, δηλαδή της δικαιοσύνης και της ιατρικής, που νομίζω ότι αν βάλεις αυτά τα δύο είναι το... πάνω από το 90% των πραγμάτων που πιστεύει ο καθένας ότι είναι η θεμέλη λύθη μιας σύγχρονης κοινωνίας. Έτσι, η υγεία, το να είμαστε υγιείς και το να έχουμε δικαιοσύνη. Είναι δύο πολύ βασικά πράγματα. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι οι ιατροδικαστές που έχουν τόσο σημαντικό ρόλο δεν κατάφεραν να δώσουν μια απάντηση. Θα βοηθούσε πάρα πολύ.
1: Θα έχει και ιδιαίτερη σημασία, βαρύνουσα σημασία.
0: Λοιπόν, τίτλοι. Είδα το Φάνη με τα χέρια ψηλά. Δεν παραδίνεται ο άνθρωπος. Προφανώς, έτσι, σε κάποιον είναι ο δικός του τρόπος να μας βάλει μια τελεία κανονική, όχι άνω, και να μας πει φύγετε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Έλαβαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένια Λιβερίου στην Εύβοια. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η ΔΕΘ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαν Αλ Μαμπέν στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δολάρια το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου που στήχησαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε, στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους, οι ομάδες συνεχίζουν και την φιλικά παιχνίδια. Μιλάω για τον μπάσκετ, έτσι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ο Άρης έδωσε ήδη δύο φιλικά και κλεισμένων των θυρών, με Ηρακλή και Βίκο Ιωαννίνων. Και σήμερα θα συμμετάσχει και σε ένα τουρνουά στην Κύπρο. Θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αναμέτρηση η οποία θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά στις 6. Ανάλογη αναμέτρηση έτσι σε φιλικό επίπεδο, θα δώσει και ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΚ σε τουρνουά στη Ρόδο.
1: Άρα είναι ο Άρης στην Κύπρο, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι
0: στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο. Ο ΠΑΟΚ είναι στην Ιταλία, κάπου πρέπει να είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός που είναι, εδώ, εντός.
0: Εντός πρέπει να είναι. Βασίλη, μας ακούς για να μας διαφωτίσεις.
1: Ξέρει, ξέρει.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Ολυμπιακός παίζει σε 9 στην Κύπρο με τον Ερυθρό Αστέρα, είναι το τουρνουά. 6 ώρα είναι Άρης Μακάμπι και στις 9 η ώρα Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Θα ξαναπαίξουν δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας, γιατί παίξανε και στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες. Και μετά την Κυριακή παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπι και ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος Άρης θα ξαναπαίξει με τον Ερυθρό Αστέρα 18 του μήνα στο Βελιγράδι, σε φιλικό αγώνα.
1: Ολυμπιακός Άρης στη Ρόδο, στην Κύπρο δεν θα...
2: Όχι.
1: Γιατί, το καλύτερο δηλαδή δεν θα υπάρχει.
2: Όχι. Δεν θα παίξουν κόντρα, θα παίξουν Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα.
1: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρον θα έχουμε.
1: Καλά, ναι, εννοείται, γιατί δεν μιλάμε για
2: τον Ολυμπιακό. Του περισσότερο για τον Ολυμπιακό τον έχουμε δει. Τον είδαμε τον Ολυμπιακό στο τουρνουά της Κρήτης. Τον Άρη δεν τον έχουμε δει. Γιατί και οι δύο αγώνες που είπε και Σμαρό νωρίτερα με τον Ηρακλή και τους Βίλκος Φάλκονς έγιναν και κλεισμένο των θυρών. Δεν έχουμε εικόνα δηλαδή. Ο Άρης, ο οποίος θα παίξει με απουσίες, δεν παίζει ο Γιώβιτς, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Δεν παίζει ο Μοκόκα, ο οποίος είναι στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας μετά το κάταγμα που έπαθε σε ένα κουκαλάκι κάτω από το μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού. Δεν παίζει ο Πουγιανίτσος, ο Στέγιος, ο οποίος έχει θλάσει πρώτου βαθμού, και ο Γιώργος Σουτανούλης, ο οποίος χάνει όλο το διάστημα της προετοιμασίας λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο.
1: Αναλυτικότατος, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάντα. Ειδικά στους τραυματισμούς είναι
0: μανούλα.
1: Ναι. Καλά,
2: αυτά τα λέμε κάθε μέρα ούτως ή άλλως. Δηλαδή, κάθε μέρα που γράφουμε κάτι ή συζητάμε το ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει, που λέμε όχι μόνο μαζί, γενικά αυτά τα έχουμε μάθει απ' έξω. Ποιηματάκι έχει γίνει πλέον. Γιατί δεν είναι και τραυματισμοί της μιας ημέρας, δύο ημερών. Ας πούμε και το Αντετοκούνμπο. Κώστας τώρα θα μπήκε στην προετοιμασία, γιατί μετά την εθνική έκανε θεραπείες στο γόνατο. Έχει γενικά ευπάθεια στο γόνατο Κώστας. Και θα παίξει κανονικά σήμερα με τη Μακάμπι. Η οποία Μακάμπι θα παίξει χωρίς τον Τζίμι Κλάρκ, ο οποίος κάνει ένα γκάρ Αμερικανός, ο οποίος κάνει την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα. Δεν έχει άλλη απουσία.
1: Καλός ο Τζίμι Κλάρκ.
2: Ναι, καλούτσικος παίκτης. Εμένα δεν με ενθουσίασε η Μακάμπι με τις μεταγραφές που έκανε. Δεν ξέρω τώρα τι θα. Θέλω να δω αυτό τον κοντό. Τον κοντό 91 είναι. Κοντό για τον μπάσκετ, ψηλό για μα. Αυτό τον Γουάλας θέλω να δω, ένα παιδί με ράστα μαγιά, ο οποίος ήταν δύο χρόνια στους Ατλάντα Hawks. Είναι παίκτης που είναι αριστερόχειρας, φτιάχνει φάση για τον εαυτό του, και επειδή παρακολούθησε ένα φιλικό παιχνίδι της Μακάμπι και μου άρεσε, θέλω να το δω και σήμερα. Πάντως και θεματάκια η Μακάμπι, επειδή πολλές φορές μιλάμε για τους παίκτες για τα λεφτά. Η Μακάμπι πήγε και υπέγραψε τον Γιάν Μάνταρ, τον διεθνή Ισραηλινό playmaker, δίνοντάς του 2 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη, 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Και γενικώς έδωσε και στον Wallace, έδωσε και τα λεφτά, γύρω στο 1,5. Και τσατίστηκε ο βασικός διεθνής της Μακάμπι, ο Σόρκιν, ο οποίος ζήτησε διπλασιασμό απολαβών. Δηλαδή, θέλω να πω ότι συμβαίνει και σε άλλες οικογένειες. Συμβαίνουν μάλλον τέτοια περιστατικά, όχι μόνο στις δικές μας.
0: Το οικονομικό πάντα είναι ένα θέμα.
2: Γιατί και με το Γόκα το ίδιο έγινε, εντάξει, στον Ολυμπιακό. Όταν έμαθε τα λεφτά που θα πάρουν ο Μακιντάιρ με το Μοντέρο, σου λέει ο Γόκα, κάτσε, φίλε, μαζί μου πήρες πρωτάθλημα. Πήραμε την Ευρωλίγκα.
1: Και με συγκλονιστικές
2: και άλλοι 2,5.
1: Ναι, και με συγκλονιστικές εμφανίσεις κιόλας του ιδίου. Δηλαδή, είχε και πάτημα κιόλας να το ζητήσει. Δεν ήταν ούτε ο έκτος, ούτε ο έβδομος παίκτης του Ολυμπιακού στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
2: Ναι, παιδιά, τα λεφτά παίζουν ρόλο τώρα. Στον Ολυμπιακό είχε την πρόθεση και του πρότεινε αύξηση απολαβών και ανέβηκε στο 1,5 εκατομμύριο. Όταν λοιπόν είσαι 34 και ξαφνικά εμφανίζεται μια ομάδα και σου δίνει 9 εκατομμύρια κλειστό τριετέ συμβόλαιο, το βλέπεις και ως εφάπαξ τώρα, κακά τα ψέματα.
0: Ναι,
2: και από τη στιγμή που η βογιά του είναι ακόμα λαμπερή, πήγε και τα πήρε τα χρήματα. Εγώ βγάζω το καπέλο στον Μπαρτζόκα, ο οποίος δεν έκανε αυτό το οποίο συνηθίζουν οι ομάδες, να απομυθοποιήσει το World Cup. Είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Eurohoops ότι είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκα. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ούτε η οικογένεια του Γόκαπ δεν θα έλεγε τα καλά λόγια που Μπαρτζόκας για τον Γόκαπ. Mm-hmm. Και το έκανε αυτό το πράγμα, ούτως ώστε, γιατί πρώτον το πίστευε, και δεύτερον τα είπε δημόσια για να μην του εκτιμώ να το επιρρύψουν κάποια ευθύνη για την αποχώρηση. Γιατί για το Σλούκα το ρίξαν ολοκληρωτικά στον Μπαρτζόκα, εντάξει, όταν πήγε στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Άλλο.
1: Τι άλλο, να, κάτσε με μισό λεπτό να ανοίξει η Σμαρώτα και τάπια της εδώ πέρα, έρχεται με τις σημειώσεις της. Τι άλλο συζητάμε. Συζητούσαμε για το πώς μας λείπει ο συνεργάτης της εκπομπής.
2: Ο συνεργάτης της εκπομπής, ναι. Έχει δουλειά τώρα αυτή την εποχή, δουλεύει αρκετά. Τρέχει. Ασχολείται και με το πάω κάρης Κυριακής.
1: Ασχολείται και με τα... Τι πληροφορίες δίνει.
2: Για πιο βουβό ντέρμι δεν έχω ξαναδεί.
1: Ποιο βουβό. Βουβό. Βέβαια, αφού περιμένουν όλοι πώς και πώς να περάσουν οι δύο αγωνιστικές τώρα να πάνε στη διακοπή, μπας και στήσουν ομάδες
0: υποχρεωτικές. Πώς να είναι το αντίθετο, αφού δεν είχαν και κάποια να πάρουν κάποια αφορμή για να κάνουν το αντίθετο οι δύο ομάδες.
2: Φτάσαμε Παρασκευή και δεν υπάρχει νταβαντούρι στα social media. Το θέλω να πω πιο βουβό ντέρμπι.
0: Νομίζω ότι αν πάει να κάνει κάποιο νταβαντούρι, ίσως να εκτεθεί. Οπότε περιμένουν όλοι να βγουν και μετά.
2: Αυτό δεν πειράζει. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Εδώ τα βαντούρι πείραγμα δεν υπάρχει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μεν Παοξής είναι απογοητευμένος από τα όσα βλέπει στην ομάδα του με ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς, με μεταγραφές, με πώληση Κωνσταντέλια, με. Ο Δε Αριανός είναι απογοητευμένος γιατί θέλει διοικητική και ιδιοκτησιακή αλλαγή. Είδε και την ομάδα του να παρουσιάζει μια κακή εικόνα εχθές το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο και γενικά βλέπω πολύ ξενερωμένο κόσμο για να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Αυτό τουλάχιστον βλέπω εγώ εν όψη του Πάο Κάρης. Προφανώς αν έχουμε νικητή, ο νικητής θα κάνει καζούρα, εντάξει, στα social media, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μιλάει κανείς. Τουλάχιστον και στα προφίλ που και στις αναρτήσεις που σου φέρνει ο αλγόριθμος, mm-hmm, των social media, δεν έχω δει κάτι, οτιδήποτε. Οτιδήποτε, τίποτα απολύτως.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν έχει αρχίσει η απογοήτευση, ναι, από τις δύο,
1: ναι,
0: προηγούμενες ήττες.
1: Είναι απογοητευμένοι.
2: Όλοι ασχολούνται με το Ρέμο, με την συναυλία του Ρέμου.
1: Ναι. Και εμείς εδώ ασχοληθήκαμε με τη συναυλία του Ρέμου και σε σχέση, ναι, με το άγαλμα και σε σχέση με το πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα με αφορμή το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, που άλλαξε κάπως και τη δική μου άποψη σε σχέση με τη συναυλία. Θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ το επαναλαμβάνω, η πόλη έπρεπε να πάρει μια πιο σαφέστατη θέση πολύ πιο νωρίς. Αφέθηκε αυτό το πράγμα να σέρνεται και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Να μην ξέρει κανείς δηλαδή τι ακριβώς θα γίνει το Σάββατο και ποιες είναι οι αντιδράσεις ολοκληρωμένες. Είχαμε κάποιες απαντήσεις μόνο από την εταιρεία παραγωγής, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά κατά τα άλλα, ρε Βασίλη, εντάξει, γίνεται τόσο πολύ να συζητάμε για μια συναυλία κιόλας. Δεν ξέρω δηλαδή. Μήπως το ξεχυλώσαμε κάπως στις κουβέντες που κάναμε.
2: Μα τα πάντα ξεχυλώνουμε. Απλά ψάχνουμε την αφορμή κάθε φορά, ούτως ώστε να διαφωνήσουμε, να περάσουμε την ιδεολογία μας, να περάσουμε την κουλτούρα μας. Όχι να περάσουμε. Το να περάσουμε, άντε πάει και να καταθέσουμε την κουλτούρα μας, είναι κάτι το οποίο
1: είναι
2: δημοκρατικό.
1: Ναι, ναι.
2: Να προσπαθείς να επιβάλλεις τη δική σου κουλτούρα, αυτό είναι ενοχλητικό. Δηλαδή, εγώ σέβομαι αυτόν ο οποίος λέει ότι δεν γίνεται να βάζει στη φυλακή το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το σέβομαι ως άποψη. Σέβομαι και αυτούς οι οποίοι λένε ακριβώς το αντίθετο. Όχι, δηλαδή δεν θεωρούν ότι είναι, ξέρω εγώ, εξευτελιστικό, ντροπιαστικό, ό,τι θέλεις πες. Αλλά είναι φοβερό ότι πάντα ψάχνουμε το κάτι για το οποίο θα διαφωνήσουμε. Από το μετρό, από το αν θα χαλάσει κάτι στο μετρό για λίγες ώρες, ούτως ώστε να κάνουμε τα βαντούρι, από μια συναυλία, από οτιδήποτε.
0: Εντάξει, και
2: γενικά
0: ο κόσμος
2: έχει μια τάση της αντιπαράθεσης.
0: Ναι, και από τα social media έχουν δώσει πάτημα για να πει ο καθένας τη γνώμη του, το οποίο επίσης έχει ξεχυλώσει. Έχει φτάσει σε σημείο να λέγονται και να γράφονται πράγματα πάρα πολύ άσχημα. Ναι.
1: Λοιπόν, έπεσε το μάτι μου κάτι όταν ήταν ο Βασίλης εδώ και κάναμε εκπομπή. Εγώ είχα ένα αγαπημένο θέμα το οποίο άλλες φορές με συγκοντάριζε λίγο, άλλες φορές βρισκόταν απέναντι.
0: Ναι.
1: Και ήταν οι αντιδράσεις του μεγαλομετόχου της ΠΑΕΑΕΚ, του κυρίου Ηλιόπουλου, ο οποίος σήμερα βρέθηκε σε αγιασμό.
0: Ναι, να κάνει τι.
1: Να μιλήσει στα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σου φαίνεται κάπως αυτό?
0: Λίγο μου ακούγεται, ναι.
1: Λίγο, άναγια σου, okay. Τουλάχιστον σε αυτό συμφωνούμε. Και εμένα κάπως μου ακούγεται. Μπορώ να συμφωνήσω μέχρι κεραίας στην ομιλία του, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω με ποια ιδιότητα πήγε και μίλησε στα παιδιά ένας ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, ας πούμε. Και πολύ φαντάζομαι τι θα γινότανε, ο κακός χαμός, αυτό που θέλουμε και εγώ και ο Βασίλης και εσύ μερικές φορές στα social media, αν πήγαινε, ας πούμε, και ο Ιβάν Σαββίδης να μιλήσει σε έναν αγιασμό. Και ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Αλαφούζος να μιλήσει.
0: Και
1: ο κύριος Καρυπίδης να πάνε όλοι να μιλήσουν οι ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων σε έναν αγιασμό, λέω εγώ. Παρόλο που λέω, εδώ ανοίγω μια παρένθεση και του το δίνω επειδή τα διάβασα. Δεν διαφωνώ σε κάτι από αυτά που είπε. Ναι. Γιατί τα είπε, δεν μπορώ να καταλάβω. Και ποιος τον κάλεσε στην τελική, έτσι για να γίνω και λίγο πιο συγκεκριμένο στην αντίδρασή μου. Και δεν ξέρω ο Βασίλης τι θα πει, γιατί το λέω επειδή τον είχαμε συζητήσει αρκετά τον κύριο.
2: Όχι, απλά διάβασα την είδηση. Δεν διάβασα το τι είπε. Δεν το κάνουν οι άλλοι και δεν το σκέφτηκαν.
1: Α, ναι, μάλιστα. Δημόσιο.
2: Εντάξει.
1: Νομίζω.
2: Επίτρεψέ μου να μην πω όνομα. Υπάρχει πολιτικός στη Θεσσαλονίκη.
1: Άλλο πολιτικός.
2: Υπάρχει πολιτικός στη Θεσσαλονίκη, ναι, ο οποίος πήγαινε σε σχολεία και διαφήμιζε την οπαδική του ταυτότητα. Και κορόιδευε τα παιδιά, τα οποία λέγανε ότι ήταν υποστήριζαν άλλη ομάδα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τόσο μεμπτό ή όχι.
1: Ναι, κοίτα, το να πηγαίνει σε ένα ιδιωτικό σχολείο γιατί τον κάλεσαν δεν είναι καθόλου μεμπτό και καλά,
2: ναι,
1: να πάει. Το να πάει σε ένα γυμνάσιο της Νέας Χαλκιδόνας, ας πούμε, εμένα μου ακούγεται κάπως.
2: Το θέμα είναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ότι για ποιο λόγο να μπει ένα σχολείο σε αυτή τη διαδικασία.
1: Έλαντε.
2: Καταλαβες. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Επειδή ως Έλληνες έχουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι ιερά, γιατί ο Έλληνας την ομάδα την έχει ως κάτι ιερό.
1: Εσύ, Βασίλη, δεν το βλέπω εγώ έτσι. Εγώ το βλέπω καθαρά ότι δεν προβλέπεται, δηλαδή. Και το ίδιο θα έλεγα αν και από τη δική μου ομάδα η διοίκησή της έκανε κάτι αντίστοιχο, ας πούμε. Ποια είναι η δουλειά τώρα
2: να
1: πάει ο κύριος Μιστακίδης σε έναν αγιασμό σχολείου? Εκτός αν έχει χτιστεί αυτό το σχολείο με τα λεφτά του. Okay,
2: ναι.
1: Αν το έχει κάνει δωρεά, να το καταλάβω να είναι εκεί στον αγιασμό.
2: Όπως συνέβη σε ιδιωτικά σχολεία.
1: Okay,
2: ναι, δωρεές, ναι,
1: εντάξει.
2: Ναι.
1: Μέχρι εκεί όμως.
2: Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω, είμαι λίγο μπερδεμένο σε αυτό το θέμα. Αν θες την άποψή μου, ξέρω ότι δεν είσαι σε αυτό το επίπεδο, αλλά επειδή για κάποιους είναι ιερό πράγμα η ομάδα τους, το βλέπουν καθαρά οπαδικά και δεν βλέπουν, ας πούμε, ότι γιατί ότι πήγε ένας, ο οποίος είναι πετυχημένος επιχειρηματίας, ξέρω εγώ, με κάποιες σπουδές και τέτοια, το βλέπουν ότι πήγε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. Αν είναι Ολυμπιακός δεν θα είχαν πρόβλημα αν πήγαινε ο Μαρινάκης, αλλά έχουν πρόβλημα με τον,
1: ναι,
2: με τον, πώς το λένε, με τον Ηλιόπουλο. Το ίδιο ισχύει στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές αυτό το θέμα γίνεται πρώτο θέμα με βάση τα οπαδικά κριτήρια.
0: Ναι.
2: Γιατί δυστυχώς αυτά κυριαρχούν. Τα οπαδικά κριτήρια. Όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος εμπλέκεται με μια ομάδα. Δηλαδή θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα, εντάξει. Ας υποθέσουμε ότι ένας πολύ πετυχημένος επιστήμονας, αναγνωρισμένης αξίας, εμπλέκεται με την Ελλάς Σύρου. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Παίρνει την Ελλάς Σύρου.
1: Okay.
2: Και πάει και μιλάει σε ένα δημοτικό σχολείο της Σύρου. Θα έχουμε πρόβλημα?
0: Να,
2: όχι,
0: ναι,
2: γιατί είναι της Ελλάς Σύρου. Δεν ασχολείται άνθρωπος.
1: Ναι, okay.
2: Δηλαδή, αν ήταν κάποιος άλλος που δεν είναι σε μία από τις μεγάλες εμπορικές ομάδες, προβλημένες ομάδες, ενδεχομένως, δεν θα το συζητούσαμε καν. Αλλά επειδή τώρα τα κίνητρα, ακόμα και στην αξιολόγηση κάποιων θεμάτων, δυστυχώς είναι οπαδικά, δεν λέω για εμάς, ας πούμε, αλλά προσπαθώ να μπω και στο μυαλό του κόσμου. Γιατί το διάβασα ως είδηση αυτό το πράγμα, διάβασα κάποιες αντιδράσεις στα social media.
1: Το οπαδικό σε μένα δεν έχει να κάνει με το γιατί δεν κάνει και η ομάδα που υποστηρίζω εγώ την ανάλογη κίνηση. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι δεν προβλέπεται αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, αν ήταν με την ιδιότητα, διάβαζε την ίδια είδηση και σου έλεγε ο επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος πήγε στο σχολείο, πάλι θα σε ενοχλούσε, ας πούμε, θα τα βλέπεις ως περίεργο.
1: Ναι,
2: να σας πω,
1: μισό λεπτό, εγώ θα έβλεπα ως περίεργο ότι και ότι ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιλιναίος, που δεν ασχολείται με καμία ομάδα, θα μου ήταν περίεργο. Οστή, ας πούμε.
0: Λέει ότι μοίρασε μπάλες, έδωσε ένα μήνυμα ενότητας κτλ.
1: Στους αγιασμούς πηγαίνουν μόνο οι ιερείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία ενδεχομένως πηγαίνει γιατί πληρώνει για αυτά τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Έτσι, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και κάποιοι πολιτικοί, όπου και αυτό το τελευταίο κομμάτι είναι OK προς διάλογο για μένα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εκεί πρέπει να σταματάει το πράγμα. Τι δουλειά έχει ο επιχειρηματίας, όποιος επιχειρηματίας.
2: Στον αγιασμό. Γιατί αν πούμε σε αυτή τη διαδικασία, εγώ δεν διαφωνώ με τον Δημήτρη σε αυτό που λέει. Απλά λέω ότι το κριτήριο συνήθως ποιο είναι. Αν πούμε σε μια τέτοια διαδικασία, θα πρέπει όλοι οι επιχειρηματίες να πηγαίνουν στους αγιασμούς και να μιλάνε στα παιδιά.
0: Κάποιοι το κάνουν με έμεσο τρόπο. Δηλαδή δεν παρευρίσκονται. Ή στέλνουν πράγματα να μοιραστούν στα παιδιά.
1: Ναι, ο κύριος Ηλιόπουλος.
2: Αυτό βέβαια.
1: Ο κύριος Ηλιόπουλος πήγε και μοίρασε και μπάλες.
0: Και μοίρασε μπάλες, ακριβώς.
1: Στην προκειμένη περίπτωση.
2: Ναι.
1: Αλλά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή αυτή είναι η εικόνα του ελληνικού σχολείου. Δηλαδή έχει ανάγκη τις μπάλες από κάποιον ιδιώτη επιχειρηματία. Εμένα δεν μου αρέσει και ως εικόνα.
2: Ναι, αλλά οι μπάλες στέλνουν εδώ και χρόνια.
1: Μπάλες.
2: Και από άλλους.
1: Α, καλά,
2: και
1: ναι,
2: υπόλοιπους
1: ναι,
2: ιδιωτικών
0: ναι,
2: ομάδων.
0: Ναι, ναι. Ναι. Και από άλλους φορείς, φαντάζομαι. Ναι.
1: Σε κάθε δωρεά πρέπει να αντιμετωπίζεται με χίλια ευχαριστώ, που λέει και ο ελληνικός λαός. Προφανώς και πρέπει να τιμάται ο δωρητής από όπου και αν προέρχεται, είτε από την ιδιωτικό, είτε από το δημόσιο, από όπου και αν προέρχεται. Εκεί δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Αλλά τέλος πάντων, εγώ είμαι περίεργος. Ναι. Υπάρχουν. Λέω, ωραία, ωραία. Ο συνεργάτης της εκπομπής, σε παρακαλώ, Βασίλη, να σταματήσει αυτό που κάνει και να μας δώσει και λίγο παρασκήνιο για το τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Μας έλειψε. Εδώ ο πληθυντικός είναι ευγενής.
2: Ναι.
1: Να του τα μεταφέρεις τα χαιρετίσματά μας, τους χαιρετισμούς μας. Εντάξει, ευχαριστούμε θερμά.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα, ξέρεις, έτσι, περιμένουμε το σχόλιο σου. Για το βουβό
2: ντέρμπι.
1: Για το βουβό ντέρμπι της
2: πόλης. Μέχρι στιγμής είναι βουβό. Από την Κυριακή το βράδυ, άμα είναι ισοπαλία, βουβό θα είναι πάλι, να ξέρετε.
1: Ναι.
2: Αν δεν έχει διαιτική απόφαση η οποία να είναι κραυγαλαία, πάλι βουβό θα είναι.
0: Δεν μας έκανες όμως εσύ μια πρόβλεψη.
2: Για ποιον,
0: για το ντέρμπι. Για το βουβό ντέρμπι.
1: Για το βουβό
2: ντέρμπι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, ο Πάοκ είναι φαβορί. Με βάση το τι μας παρουσιάζει ο Άρης τα τελευταία δύο παιχνίδια, και πόσο πάω κάνει κάποια τρομερά παιχνίδια, αλλά είναι παρά τις απουσίες που έχει, είναι σε καλύτερη κατάσταση.
0: Να το ρωτήσω διαφορετικά.
2: Ο Άρης εχθές ήταν αποκαρδιωτικός για μένα στην Τρίπολη. Και έβαλε το Μωρόν, τον έσωσε ο Μωρόν και απέδειξε ο Μωρόν για πολλωστή φορά ότι είναι ο μοναδικός από τους σπορ του Άρη που τον γκολ το έχει εύκολο. Το πρόβλημα βέβαια με τον Λορέν είναι ότι εξαρτάται η ομάδα από το πότε θα έχει διάθεση να παίξει.
0: Θα έβλεπες ένα παιχνίδι με πολλά γκολ. Άσχετα τώρα ποιος θα είναι νικητής.
2: Τι να βλέπω, πολλά γκολ αύριο.
0: Ναι, μεθαύριο. Μεθαύριο.
2: Πρόσεξε, οι άμυνες των δύο ομάδων δεν είναι σοβαρές. Μάλλον δεν είναι στιβαρές, όχι σοβαρές.
1: Εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν είναι άμυνες. Οι άμυνες των δύο ομάδων δεν είναι άμυνες. Είναι κάτι άλλο, αλλά τέλος
2: ναι,
1: πάντων.
2: Ναι. Δεν είναι στιβαρές άμυνες. Αλλά δεν ξέρω και πώς θα ρισκάρουν οι ομάδες. Ο Πάκου πιστεύω ότι θα ρισκάρει περισσότερο. Γιατί παίζει στην έδρα του, έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Ο Άρης πάει για δύο αποτελέσματα. Για τον Πάκου υπάρχει το αποτέλεσμα της νίκης. Γιατί ξέρει ότι στην πολύ έντονη ισοστρέφεια που υπάρχει και η οποία επιβεβαιώνεται σε καθημερινή βάση. Αν δεν κερδίσει το παιχνίδι το ντέρμπι της Κυριακής και έχοντας ήδη μια ήττα από τον Παναθηναϊκό στην πλάτη του και τον Ευρωπαϊκό αποκλεισμό, η κατάσταση θα γίνει χειρότερη.
1: Ναι, άρα από ό,τι καταλαβαίνω, ο Βασίλης το Χ το αγόραζε άνετα. Ο Λύση το Χ ούτε που να το σκέφτεται.
0: Κανείς δεν θέλει να το σκέφτεται από τους δύο προπονητές.
1: Μην το λες. Μην το λες.
2: Το Χ.
1: Το Χ, ναι, το Χ.
2: Ναι, για τον ΠΑΟΚ θα είναι κακό αποτέλεσμα. Για τον Άρη δεν νομίζω να είναι κακό αποτέλεσμα. Ξέρεις κάτι, και δεν το λέω. Λέω με βάση το τι πιστεύω ότι μπορούν να κυνηγήσουν οι ομάδες. Προφανώς κάθε ντέρμπι έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν το συζητάμε. Για τον Άρη, αν ο Άρης δεν χάσει την Τούμπα την Κυριακή και πάρει τα αποτελέσματα που θέλει στους επόμενους 4 αγώνες, γιατί έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ευνοϊκό. Ηρακλής μέσα, Βόλος μέσα, Κηφισιά έξω, Ατρόμητος μέσα.
1: Ναι.
2: Για τον Άρη έχει πολύ μεγάλη αξία να μπορέσει να αξιοποιήσει την έδρα του σε 3 παιχνίδια. Να πάρει 9 βαθμούς και η Κηφισιά είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να σε φοβήσει, άσχετα που με την ΑΕΚ άκησε να κερδίσει κιόλας. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα παιχνίδια για μένα έχουν εξίσου την ίδια σημασία με τον ντέρμπι της Κυριακής. Ακριβώς την ίδια σημασία. Γιατί αν ο Άρης, ας πούμε, λέω τώρα ένα παράδειγμα, πάρει μια ισοπαλία στην Τούμπα και δεν κερδίσει και τον Ηρακλή και το Βόλο στο Χαριλάου, χαμένος θα είναι.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Σημασία έχουν οι βαθμοί.
0: Ναι, αυτό λέγαμε και νωρίτερα. Σημασία έχουν οι βαθμοί.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Έγινε. Για χαρά.
0: Να πούμε λιγάκι και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. Αύριο ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στις 7, Ηρακλής Ατρόμητος στις 9 στο Πανθεσσαλικό. Την Κυριακή έχουμε τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της τέταρτης αγωνιστικής. Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας ΑΕΚ στις 7, Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9, το μεγάλο ντέρμπι εδώ της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Άρης στις 9 και 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός.

0: κάτι τελευταίο.
1: Ναι,
0: το βλέπω, το διαβάζω.
1: Να πούμε για μια ωραία δράση για όσους βρεθούν σήμερα στην ΔΕΘ από τις 7 έως τις 10 στο περίπτερο της ΕΡΤ3 στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για 3 ώρες οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν στην πράξη βασικές δεξιότητες που θα είναι και σωτήρες στην ζωή μας. Εκπαιδευτές και στελέχοι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα παρουσιάσουν κάρπα, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, βασικές πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση επιγόντων περιστατικών και πρώτες βοήθειες για σκύλους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος της.
1: Και
0: τη εβδομάδα. Ανανεωμένη εκπομπή 352, Σμαρό Παυλού, Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο στα μικρόφωνα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Και εσείς παραμένετε σε κάθε περίπτωση συντονισμένοι και ψύχρεμοι. Και εδώ θα είμαστε την Δευτέρα να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρώτη μου εβδομάδα.
0: Το πρώτο ημίχρονο. Θα ακολουθήσουμε κι άλλα. Λοιπόν, γεια και χαρά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται οι δύο γιατροί, στο γιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και έχασε τελικά τη ζωή του. Προηγήθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα, ενώπιον του οποίου εμφανίστηκαν το μεσημέρι. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα το μεσημέρι. Απροσδιόριστη μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου του καλλιτέχνη μετά την ολοκλήρωση της νεκροσίας στη Σωρότου. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στα ύψη, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,6 δολάρια. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,07 ευρώ το λίτρο του ντίζελ, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά, εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Bab al-Mandeb στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη των νησιού που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να πλήξει περαιτέρω τη Χεσμπολά σε νέες τοποθεσίες, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς μετά τη χθεσινοβραδινή μαζική καταστροφή σειράγγων. Οι σύραγγες είχαν κατασκευαστεί από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση στην κορυφογραμμή Αλίτα Χέρ στο Νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδος, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανί. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδος στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Με τον καθιερωμένο αγιασμό χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας. Μια καλή σχολική χρονιά ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Ιωσίων. Για ένα καλύτερο μέλλον πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 34ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης. Την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προαναγγέλει μέσω της συνηγόρου του ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται την ερχόμενη Τρίτη, έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Περίπου 70.000 οι επιτυχείς ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 20,56 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Οι ρυθμοί συνέχισαν να είναι υψηλοί και τον Αύγουστο, καθώς οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφτασαν τις 1.364. Δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων αποκαλύφθηκαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, με τη συνολική ποσότητα των κατασχεθέντων τσιγάρων να ξεπερνά τα 470.000 πακέτα. Σε 14 σύλληψεις προχώρησαν αστυνομικοί σε οικισμούς της Φυλής. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αφαιρέθηκαν 4 άδειες ικανότητας οδήγησης. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για ρευματοκλοπές. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γενικά καλός θα είναι αύριο καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις ιδιαίτερα το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: You're coming along.
1: Supertramp και School από το 1974, διότι χτύπησε το πρώτο κουδούνι σήμερα Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, και όσα χρόνια και να περάσουν, τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Άσε που ακόμα μέχρι και σήμερα βλέπω όνειρα ότι πάω σχολείο και ξέρετε αυτά όλα τα αγχωτικά που έχουν περάσει, πιστέψτε με, πολλά χρόνια. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη, τα κορίτσια μου είναι ήδη συντονισμένα, ορίστε λέει, εδώ είμαστε λέει, περιμένουμε, άκου να δεις, Στέλλα και Νατάσα, η φαν καθημερινά, και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκου να δεις τον 102.3, Παρασκευούλα Ζάχαρη και Μέλη, 11 του Σεπτέμβρη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ό,τι μπορέσουμε θα χωρέσουμε σε μία ώρα εκπομπής, διότι κανονικά είμαστε 2 ώρες, 5 με 7 το απόγευμα, αλλά σήμερα μία, ακόμα και σήμερα, μία ώρα μέχρι τις 6, 11 φυσικά της 90ης ΔΕΘ, διότι μετά τις 6 συνδεόμαστε με το περίπτερο της ΕΡΤ στη ΔΕΘ, και εκεί φυσικά θα ακούσετε την εκπομπή που είναι αποκλειστικά για την ΔΕΘ από τις 6 έως τις 8. Λοιπόν, 11 του Σεπτέμβρη, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, έχει λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο, συγκεκριμένα στην 26η Οκτωβρίου και στη Λαγκαδά, αλλά και εντός του κέντρου στην Ίωνος Δραγούμη. Σήμερα λέει 11 του Σεπτέμβρη, εκτός το ότι ξεκίνησαν τα σχολεία, γιορτάζει ο Ευάνθιος, η Ευανθία και ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Φυσικά σαν σήμερα το 2001 η ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος, αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ, σε τρία δηλαδή σημεία. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής, και επειδή έχει τύχει να βρεθώ στο σημείο, είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Και στη Νέα Υόρκη αλλά και στο Πεντάγωνο έχω πάει και είναι πραγματικά τρομακτικό. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1965 ο Μόμπι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Μέλβιλ Χολ, ο πρίγκιπας της ηλεκτρονικής μουσικής. Εννοείται ότι θα ακούσουμε και Μόμπι κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σας θέλουμε στην παρέα μας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά στο Viber τις παραγγελιές σας, τα μηνύματά σας, οτιδήποτε γουστάρετε, αγαπάτε, μας στέλνετε εδώ στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Θα συνεχίσω με τι άλλο. What did you learn in school today? Τραγούδι του Pete Seeger. Το 228. Θα συνεχίσω με τι άλλο. What did you learn in school today? Τραγούδι του Pete Seeger.

0: I might get my chance. That's what I learned in school today. That's what I learned in school.
1: 11 του Σεπτέμβρη, είπαμε, σήμερα χτύπησε και το πρώτο κουδούνι. Έχω προλάβει, λέει, την έδρα του δασκάλου υπερυψωμένη σε ξύλινη βάση. Θα στέβεστε. Τώρα δεν είναι υπερυψωμένη, εγώ έτσι ρωτάω. Όχι, καμία σχέση. Καλύτερα, εννοείται. Είναι και ο δάσκαλος ένα με τα παιδιά. Σοκ, λέει, στην τοπική κοινωνία μετά την αποκάλυψη γονιού που πήγε το παιδί του πρώτη μέρα στο σχολείο και δεν έχει ενημερώσει τα social media. Καλή αρχή να ευχηθούμε και στα παιδιά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο. Τα έχουμε περάσει, τα έχουμε ζήσει. Να πω την αλήθεια, ζωή μου, χαίρομαι που τα έχουμε περάσει και τώρα δεν τα ξαναζούμε αυτά, τουλάχιστον. Τώρα θα μου πεις, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, μεγαλώνουν και τα προβλήματα. Αλλά τέλος πάντων, χαίρομαι που έχουμε φύγει λίγο από αυτή τη φάση. Όπως και να έχει όμως, κουράγιο, ψυχραιμία, καλή σεζόν, να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά, στους καθηγητές, στους γονείς που ξεκινάνε από σήμερα σιγά σιγά τα μαθήματα. Και είναι ωραίο που έπεσε η αρχή, ο αγιασμός, δηλαδή 11 του Σεπτέμβρη, διότι έχεις και το Σαββατοκύριακο λίγο να το χωνέψεις, οπότε ξεκινά σιγά σιγά από Δευτέρα. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχει την κινησούλα του. Εξάλλου συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90 δεθ, οπότε έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα, προς το παρόν περιφερειακά βαίνουμε καλώς. Αφού είπαμε για την κίνηση, πάμε να δούμε λίγο και τα του καιρού. Με γενικά αίθριες συνθήκες κυλάει η σημερινή ημέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον καιρό να διατηρεί το καλοκαιρινό του σκηνικό. Οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζουν και τους 35 βαθμούς κατά τόπους, ενώ στο νομό Θεσσαλονίκη σήμερα έχουμε κάποιες έτσι νεφώσεις αραιές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, έρχεται κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Και μεταξύ μας θέλω να πάω στη Χαλκιδική και για να κλείσω εκεί το σπίτι, αλλά και για να ρίξω μια βουτιά. Εγώ θα πάω και να χαλάσει ο καιρός, εγώ θα πάω στη Χαλκιδική. Απλά σας το λέω τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις, αναμένεται αλλαγή του σκηνικού του καιρού τα επόμενα 2-24 ώρα, καθώς η κακοκαιρία θα φέρει έντονες βροχές, καταιγίδες, οι οποίες θα σημειωθούν κεντρική, δυτική Μακεδονία, αλλά και στη βόρειο-ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα. Μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι η χώρα μας ουσιαστικά βρίσκεται σε μία και αυτή, σε μία μεταβατική περίοδο, καθώς το φθινόπωρο επιχειρεί σιγά σιγά σταδιακά να επικρατήσει, ενώ οι θερμές αέριες μάζες του καλοκαιριού εξακολουθούν να δίνουν το παρόν. Εγώ στη δική μου εδώ κρυστάλλινη σφαίρα βλέπω ότι για αύριο Σάββατο η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω και μία ψυχάλα, ενώ την Κυριακή θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία και ενδεχομένως να έχουμε κάποιες τοπικές βροχούλες. Επίσης, να φανούμε και άλλο χρήσιμη, να σας πούμε ότι σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσει σήμερα Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη και αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, το Μετρό θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πήγα και εγώ ξανά μανά χθες στη ΔΕΘ. Πολύς κόσμος. Πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος. Είδα και την Λεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία ήταν έτσι, πάντα είναι καταπληκτική, ταλαντούχα, υπέροχη. Αυτή είναι η Ramones, rock, rock, rock, rock and roll, high school.

Άκου να δεις τον 102.3. Φυσικά σήμερα είπαμε χτύπησε το πρώτο κουδουνάκι. 11 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, θα πάω και στο viral βίντεο της ημέρας. Ποντιακή λύρα δίνει ρυθμό και οι Ιάπωνες χορεύουν εκεί στο μετρό Καλαμαριάς και πλήθος κόσμου, διότι το είδα το βιντεάκι, βρέθηκε στο σημείο να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο χορευτικό. Παρουσία των Υφυπουργών Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου και Ανάπτυξης για την έρευνα Σταύρου Καλαφάτη. Τελέστηκε ο αγιασμός σήμερα στο 4ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς. Εκεί βρέθηκε ο Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος Καλαμαριάς, η Μύθρη, ένα σύλλογος της περιοχής που εδώ και χρόνια έχει δημιουργήσει έναν ξεχωριστό διάβλο πολιτιστικής επικοινωνίας με την Ιαπωνία, τιμόμενη χώρα στην 90η ΔΕΘ. Και στις 12 η ώρα, έξω από το σταθμό του μετρό Καλαμαριά, βρέθηκαν οι Ιάπωνες. Όπως σας είχαμε πει και άλλη φορά, βρέθηκαν εδώ μπροστά στο Λευκό Πύργο και χόρεψαν ποντιακούς χορούς, υπό τους ήχους φυσικά της ποντιακής λύρας. Μάλιστα, αυτό το βράδυ της Κυριακής, στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου του 4ου Γυμνασίου Καλαμαριάς, θα διεξαχθεί ένα μοναδικό γλέντι αποχαιρετισμού στους Ιάπωνες. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, ένεκα του γεγονότος ότι γεννήθηκε σαν σήμερα ο Τόμι Σο, αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Στίξ, ο Τόμι Ρόλαντ Σο, Τόμι Σο κατά κόσμο, γεννήθηκε στις 11 του Σεπτέμβρη του 1953, σβήνει τα 73 κεράκια, υπήρξε μέλος του ροκ συγκροτήματος των Στίξ από το 1976 έως και το 1983, ακολούθησε και σόλο καριέρα, το όνομά του γράφτηκε στο Alabama Music Hall of Fame το 2008 και γι' αυτό θα ακούσουμε Sticks για τη συνέχεια και Boat on the River, αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής. Εσείς συνεχίζετε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 2313-338-420 και για τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, να μας πείτε και μία καλησπέρα, να μας πείτε οτιδήποτε θελήσετε, φυσικά στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Η αλήθεια είναι ότι μεταξύ άλλων αυτό το Σαββατοκύριακο γενικότερα, ιδιαίτερα και το Σάββατο που είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα το Σαββατοκύριακο προβλέπεται, επειδή είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, προβλέπεται να είναι έτσι δυναμικό, να το πω διαφορετικά. Θα έχουμε την κίνησή μας, θα έχουμε και Στίξ. Έχουμε και Στίξ. Γενικά η Ιαπωνία, Ρέμος και τα λοιπά απογειώνουν αυτό το Σάββατο την Θεσσαλονίκη, διότι χιλιάδες επισκέπτες αναμένονται και στην έκθεση, αλλά και φυσικά και στη δωρεάν συναυλία στη Νέα Παραλία, που έχει πει ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος ότι είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Μεταξύ μας και χθες η Ελεονόρα Ζουγανέλη τραγούδησε το Ανήκω σε μένα και το αφιέρωσε, και όχι μόνο η Ελεονόρα Ζουγανέλη, όλοι οι καλλιτέχνες, στον Γιώργο Μαζονάκη, που ακόμα σήμερα εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα ύψη, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σε νέα εστία ένταση εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μπαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν. Σε εξέλιξη στο Grand Zero της Νέας Υόρκης, παρουσία πρώην Προέδρων, η τελετή μνήμης για τα 25 χρόνια από τη συγκλονιστική ημέρα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους. Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται οι δύο γιατροί στο ιατρείο, των οποίων ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τη ζωή του. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η ΔΕΘ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Επειδή σαν σήμερα, 11 του Σεπτέμβρη του 1965, οι Rolling Stones βρίσκονται στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts με το τραγούδι I Can't Get No Satisfaction, φυσικά μια δημιουργία του Mick Jagger και του Keith Richards, εμείς το ακούσαμε κάτι της πειραγμένα. Κάτι έχω πάθει με τα πειραγμένα το τελευταίο καιρό και τα ακούμε πολλά τραγούδια πειραγμένα, αλλά μ' άρεσε αυτή η lounge έτσι, εκδοχή. Εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102 της ΕΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευή, 11 του Σεπτέμβρη. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούγει εκεί στην Καβάλα. Τι να κάνω, θα κάνω και το σαρδαμάκι μου, ρε εσύ Βασίλη. Συγχώρεσέ με, συγχωρέστε μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και βλέπω εκεί και στο φανάρι στη Διαγόρα και στη Γρηγορίου Λαμπράκη έχουμε κίνηση. Περιφερειακά βαίνουμε καλώς. Είπαμε σήμερα χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Υπομονή, ψυχραιμία, κουράγιο σε όλους εκεί τους εμπλεκόμενους, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά, τα πάντα όλα. Και φυσικά λέγαμε 25 χρόνια μετά και έβλεπα τώρα παρέα με τη ζωή του Κουτουελοπούλου εκεί στη Νέα Υόρκη για ένα drone show που αναπαριστά τους δίδυμους πύργους και συγκεκριμένα τα drones είναι 2.977 και εμένα η αλήθεια είναι ότι πάει το μυαλό μου το ότι είναι όσα περίπου ήταν τα θύματα τότε, περίπου στις 3.000. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό το drone show εκεί στη Νέα Υόρκη, γιατί πραγματικά αναβιώνονται οι δίδυμοι πύργοι εκεί, οι πύργοι του εμπορίου. Λοιπόν, θα συνεχίσω μουσικά, γιατί σας είπαμε, είναι και η εκπομπή σήμερα πάλι Σφινάκι, μέχρι τις 6 θα είμαστε κοντά σας με το Μόμπι, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Αμερικανός DJ, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός. Το πραγματικό του όνομα είναι το Richard Melville Hall. Το ψευδώνυμο Μόμπι οφείλεται στον Herman Melville, το συγγραφέα του Moby Dick. Ο Μόμπι φυσικά τραγουδάει, παίζει, κάνει τα πάντα όλα. Ήρθε και στην Ελλάδα φέτος, την 1η του Ιούλη 2026, και από ό,τι είδα στα βιντεάκια ήταν φαντασμαγορικός. Οπότε για να του πούμε το happy birthday, πάμε να συνεχίσουμε με Μόμπι, ο οποίος σήμερα σβήνει τα 61 κεράκια.

Μα πού τα βρίσκεις ρε εσύ, φίλε Βασίλη, υπέροχο δίσκο τραγούδι. Εδώ όποτε ακούμε δίσκο ξέρουμε ποιος ευθύνεται, ο Δισκόβιος ο Βασιλάκης. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, τον 102.3 απόγευμα Παρασκευής 11 του Σεπτέμβρη. Εντάξει, είναι αστείο αυτό που θα πω τώρα, αλλά δεν γινόταν να μην το μεταφέρω. Έντομα λέει που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και ανήκουν στην οικογένεια των μαλακόσωμων κοριών. Πήραν το όνομα της Taylor Swift, το όνομα της Αμερικανίδας Superstar, έδωσαν επιστήμονες σε 4 είδη εντόμων που ανακάλυψαν πρόσφατα, τα οποία πλέον ανήκουν στο νέο γένος, το Swiftifilus, όπως ανακοίνωσε χθες το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Riverside. Εντός λοιπόν αυτού του γένους, οι ειδικοί αναγνώρισαν, σου λέει, 4 είδη, τα οποία βάφτισαν με το όνομα της διάσημης τραγουδίστριας και τον άλμπουμ της, το Swiftifilus Taylor, το Swiftifilus Amator, το Swiftifilus Intrepidus και το Swiftifilus Poetorum. Όλα αυτά, λέει, τα ονόματα προκύπτουν από τις λατινικές εκδοχές της Taylor και τον άλμπουμ της, από το Lover, Fearless και Poets, το οποίο αναφέρεται στο άλμπουμ The Tortured Poets Department. Ως φανατική, σου λέει, θαυμάστρια της Swift όλη μου τη ζωή, μου φάνηκε απόλυτα αυθεντικό να τιμήσω την Taylor με αυτό τον τρόπο, αλλά και να αναδείξω, λέει, και την ποικιλομορφία των εντόμων που δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί, δήλωσε η Shredder σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο τώρα, ασχολείται με την Taylor Swift και δίνει στα έντομα και το όνομά της. Η χαρακτηριστική δε, σου λέει, εμφάνιση της Taylor Swift με τα ξανθά μαλλιά και τα πολύ έντονα κόκκινα χείλη, την επηρέασε στο να πάρουν αυτήν την απόφαση, διότι αυτά τα έντομα, σου λέει, είναι ανοιχτοκίτρινα με κόκκινες πινελιές σε όλο τους το σώμα, δήλωσε η Shredder. Οπότε, σου λέει, στην επιστημονική δημοσίευση αναφέρεται σε αυτά ως ξανθά, εφόσον αφού είναι ξανθά, σου λέει, ποια είναι ξανθιά αγαπημένη μου εμένα τραγουδίστρια, η Taylor Swift. Ό,τι να είναι. Δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη χάρηκε με αυτή την είδηση ή δεν χάρηκε, αλλά και εγώ ξανθιά είμαι και κόκκινα χείλη έχω, δεν ξέρω. Σκεφτείτε το.

Και η Taylor Swift εδώ, μιας και είπαμε δόθηκε και το όνομά της και σε έντομα, το ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και φεύγοντας να σας πούμε τι μπορούμε να απολαύσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Φυσικά τώρα βλέπω και στην στάση R3 από την τηλεόραση της R3. Αύριο η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, αύριο Σάββατο 12 του μήνα εδώ στη Θεσσαλονίκη δωρεάν για τα 30 χρόνια πορείας του Αντώνη Ρέμου. Τα έχουμε πει και για τη συγκεκριμένη συναυλία που ξεσήκωσε έτσι μεταξύ άλλων θύελλα αντιδράσεων και για την τοποθεσία και για το τοπόσιμο και κουλουπού. Λοιπόν, επίσης βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90's death ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά πάμε και σε κάτι θεατρικό που ξέρουμε ότι σας αρέσει το θέατρο. Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη στο θέατρο Δάσου, σε αριστοφανική κομμωδία γραμμένη σε μια εποχή εξάντλησης από τον πόλεμο, συναντά στη σκηνή έναν κόσμο που εξακολουθεί να ταλανίζεται από τη βία, τις συγκρούσεις, την ανασφάλεια, σήμερα και αύριο στο θέατρο Δάσου, σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινούν από 23 ευρώ. Επίσης θα μείνω στο θέατρο Δάσου, όπου μπορείτε να δείτε Πέρσες, 22 άνθρωποι περιμένουν τα νέα μιας συντελεσμένης καταστροφής. Αυτή την παράσταση μπορείτε να τη δείτε την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Στις 9.30 σήμερα, στη σκηνή εκεί στο τόξο της Χάνθ, ανήκει η σκηνή και κορυφώνεται σήμερα με τον πιο δυναμικό τρόπο η μέρα, καθώς ο Ακύλας καταλαμβάνει τη σκηνή των Music Events Live. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στη σκηνή στο τόξο της Χάνθ, ο αγαπημένος καλλιτέχνης προσκαλεί το κοινό σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με ασταμάτητο ρυθμό, με τολμηρή pop αισθητική, ανατρεπτική σκηνική ενέργεια. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για τον Ακύλα, τον ξέρετε, τον γνωρίζετε. Χθες η Ελεονόρα Ζουγανέλη, διότι εκεί ήμουνα, ξεσήκωσε όντως τους θαυμαστές, πάρα πολύ κόσμο, σε μια συναυλία γεμάτη συνέστημα, υπέροχες μελωδίες και σας προανέφερα κιόλας ότι αφιέρωσε και το Ανήκω σε μένα, ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ, στο Γιώργο τον Μαζονάκη. Το κοινό παρακολουθεί τις συναυλίες δωρεάν με το εισιτήριο της ΔΕΘ. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα κλείσουμε με Ακύλα σήμερα την εκπομπή, μιας και σήμερα θα τον απολαύσουμε στις 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας σε θυμοτυπικά 5 με 7. Αυτή την εβδομάδα ήμασταν 5 με 6 σε μια έτσι εκπομπή σφινάκι, διότι μετά τις 6 συνδεόμαστε με το περίπτερο της ΕΡΤ στη ΔΕΘ, αλλά από Δευτέρα είπαμε επανερχόμεθα στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Πριν φύγουμε να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον εδώ στην ιστοσελίδα για την κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δεν έχουμε πολλή κίνηση, λίγο εκεί γύρω από τα δικαστήρια και λίγο στο κέντρο της πόλης, τη λεωφόρο 3ης Σεπτεμβρίου. Κατά τα άλλα 29 βαθμοί Κελσίου και σας είπαμε ότι το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι λίγο βροχερός και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και από τη Δευτέρα ξανά προς τη ξαντραβά. Ακύλας, σήμερα να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και ανταμώνουμε ξανά τη Δευτέρα. Να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,6 δολάρια. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικώς ξεπέρασε πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,07 ευρώ το λίτρο το δίζελ, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαλάν Μαμπρέντ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη των νησιού που βρίσκεται κοντά στις ακτές της Ιεμένης ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και πολλά χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές αλλά και για τις εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να πλήξει περαιτέρω τη Χεσμπολά σε νέες τοποθεσίες, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς μετά τη χθεσινοβραδινή μαζική καταστροφή σιράγκων. Οι σύραγγες είχαν κατασκευαστεί από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση στην κορυφογραμμή Αλίτα Χέρ στο νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, βρίσκονται οι δύο ιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του. Προηγήθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα, ενώπιον του οποίου εμφανίστηκαν το μεσημέρι. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα το μεσημέρι. Απροσδιορίστη η αιτία θανάτου του καλλιτέχνη μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας της ορώτου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα πάει για προτεραιότητα της Ελλάδος, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδος στους θεσμούς της. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Για την ευκαιρία του Πασόκ να παρουσιάσει την 90η το όραμά του για το πού θέλει να πάει η Ελλάδα, για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σημασία που δίνει στην καινοτομία, μίλησε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Επισήμανε ότι το Πασόκ έχει το σχέδιο που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η γενιά της καινοτομίας να προοδεύσει. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα είναι ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δύο ανταγωνιστικά κόμματα, αφήνοντας εχμές εναντίον του Σοκράτη Φάμελου, γιατί όσο ήταν αρχηγός έστελνε μήνυμα στην κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει ένα άλλο κόμμα, εννοώντας την Ελλάς. Την έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημοσκοπήσεις εξέφρασε η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Η Μαρία Καριστιανού, αναφερόμενη στα πρόσφατα δημοσκοπικά αποτελέσματα εταιρείας, αναρωτήθηκε για τον τρόπο λειτουργίας της και το δείγμα της τελευταίας δημοσκόπησης που το χαρακτήρισε μικρό για ασφαλή αποτελέσματα. Την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προανήγγειλε μέσω της συνηγόρου του ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται την ερχόμενη Τρίτη, έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη στο Αλιβέρι Ευβοίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2 το μεσημέρι και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έθριος θα είναι γενικά αύριο καιρός με κατά τόπους νεφώσεις σε Μακεδονία και Θράκη με τις θερμοκρασίες από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά αίθριος, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις κατά το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
4: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, στο περίπτερο της R3, εδώ Θεσσαλονίκη, εδώ Χελέξ Ποδεθ.
1: Στο booth του ραδιοφώνου του 102 Αλέξανδρε
0: Τριανταφυλλίδη. Εδώ είναι η 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού.
1: Και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Ωραία.
1: Μπορείτε να περάσετε, να μας δείτε, να μας πείτε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι σας προβληματίζει. Εγώ να σας πω, για να σας μεταφέρω λίγο κλίμα από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ναι, ότι έχουμε πολλές ερυθροσταυρίτισες και ερυθροσταυρίτες, οι οποίοι περιμένουν, ναι, να κάνουν έτσι επίδειξη κάρπα στις 7. Θα έχουμε μία πολυθεματική δράση. Κάρπα, απετύχθη η σωτήρια τις προηγούμενες ημέρες μέσα στο μετρό, όταν ένας 53χρονος έχασε τις αισθήσεις του.
0: Ελένη.
1: Εκεί πολίτης του έδωσε τις πρώτες βοήθειες με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Έτσι. Μέσα τα μαθήματα και έξω από το περίπτερο της ΕΡΤ αφορούν, άκουσα Αλέξανδρε, ενήλικες, εφήβους, μωρά, εντελώς μωρά, αλλά ακόμη και ζωάκια. Μέσα έχουμε ένα, μάλιστα, σκυλάκι λοιπόν. Εκεί θα πάρουμε τα πρώτα μαθήματα.
0: 10 λεπτά, 8 λεπτά, 9 λεπτά μετά τις 6.
1: Και πρέπει να πούμε ότι μετά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν αφιερωμένο στον Πρωθυπουργό, χθες είδαμε άλλους αρχηγούς πολιτικών κομμάτων να περνάνε από την έκθεση. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Στους άλλους, περιμένουμε τους υπόλοιπους αρχηγούς. Αλλά και πάμε τώρα στον αρχηγό της Χρηματικής Αντιπολίτευσης.
1: Στις 11 Αύριο το πρωί, λοιπόν, θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Χελέξπο, θα περιηγηθεί στα περίπτερα
0: της
1: ΔΕΦ. Εννοείται, έχει κάνει και τις πρώτες δηλώσεις. Παρέστηκε σε αγιασμό γιατί χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Στις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί αύριο Σάββατο η προσέλευση του Νίκου Ανδρουλάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, όπου στις 8 θα ανεβεί στο βήμα για να απευθύνει την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς. Και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τι έχουμε λοιπόν?
0: Άννα Διαμαντοπούλου έχουμε.
1: Άννα Διαμαντοπούλου από την Κοζάνη. Δεν ξέρω, η κυρία Διαμαντοπούλου μπορεί να είναι και Θεσσαλονίκη. Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, αλλά και πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει αφήσει και το αποτύπωμά της στον χώρο της παιδείας. Και το λέω γιατί χτύπησε το πρώτο κουδούνι σήμερα. Καλησπέρα, κυρία Διαμαντοπούλου. Πού σας βρίσκουμε?
2: Καλησπέρα, κυρία Τρού. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ξαναβλέπω, που ξαναμιλάμε στα.
0: Κι εγώ.
2: Τα μικρόφωνα.
0: Είπε, τι δεν είπε. Που και αυτό είναι στο σημαντικό παλμαρέ των επιτυχιών. Κυρία Διαμαντοπούλου, Γενική Γραμματέα Νέα Γενιά, υπέγραψε το πρώτο πρόγραμμα οικολογικής, βιολογικής, οργανικής γεωργίας. Πώς γίνεται να καλλιεργώ τη γη χωρίς να χρησιμοποιώ χημικά λοιπάσματα και φυτοφάρμακα, τελεία.
1: Όλο το Βόλιο έτσι είναι καλλιεργημένο, το Βόλιο με τα 30 φυλλά του και όχι μόνο, αλλά και πολλά σημεία της χώρας.
0: 1983-87, πάμε.
2: 87, ναι. Είμαι στην Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς μας ήρθατε λοιπόν.
2: Ναι, για να πούμε τώρα, κυρία Ιατρού, σας ευχαριστώ και σας πολύ. Είμαι στη Θεσσαλονίκη, χθες ήμουν στην Μπέλα, όπως ξέρετε από τη Δευτέρα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ ξαρώνουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι τη Φλόρνα, την Καστοριά, την Κοζάνη. Εγώ χθες ήμουνα όλη την ημέρα στην Μπέλα, με μια αλλαγή του προγράμματος λόγω των δυσάρεστων γεγονότων που, όπως ξέρετε, είχε η Μπέλα με δύο θανάτους πολύ νέων παιδιών. Και θα ήθελα να πω έτσι, μέσα σε δύο γραμμές, ότι η Πέλα είναι ένας νομός που σε όλη την Ελλάδα και ειδικά εμείς οι Βορειοελλαδίτες την ξέρουμε ως τη γη της επαγγελίας, γιατί εκεί βγαίνουν όλα τα φρούτα.
0: Μαζί με την Ημαθία.
2: Μαζί με την Ημαθία, ακριβώς. Είναι ένας νομός που έχει χιονοδρομικό κέντρο και ένα από τα καλύτερα μουσεία του κόσμου, το Μουσείο της Πέλας. Και τα λέω αυτά γιατί ξαναείδαμε χθες πόσο απομονωμένος είναι αυτός ο νομός συγκοινωνιακά. Ίσως είναι από τους ελάχιστους νομούς στη Βόρεια Ελλάδα που δεν έχουν σύνδεση πια με τη Θεσσαλονίκη.
0: Προσυπογράφω.
2: Δεν υπάρχουν ο κάθετος άξονας, δηλαδή από το 2004 έργο μεγάλο συγκοινωνιακό δεν έχει γίνει στην Μπέλα. Και βεβαίως έγινε συζήτηση με αγροτικούς συνεταιρισμούς, γιατί πρέπει να πούμε, γιατί εμείς που είμαστε κάτοικοι των αστικών κέντρων, ας θυμόμαστε συνεχώς ότι χωρίς τους αγρότες δεν μπορούμε να ζήσουμε.
0: Έτσι.
2: Και ότι εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή τεράστιο πρόβλημα με τα ροδάκινα, τα βερικοκατά, δαμάσκινα.
0: Έτσι.
2: Και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλους τους αγρότες με το ότι δεν έχουν υποβάλει ακόμη τις ΣΟΣ, δηλαδή τις δηλώσεις για να πάρουν τις ενισχύσεις, ενώ σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν δοθεί το σύνολο των προκαταβολών.
0: Σε αυτό που είπατε, κυρία Διαμαντοπούλου, σε αυτό που είπατε στο ζήτημα δηλαδή της συγκοινωνιακής σύνδεσης, θα ήταν καλό να δείτε συνολικά, γιατί είναι περιφερειακής σημασίας έργο διανομαρχιακό την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου. Δηλαδή, επειδή πλέον είναι, δεν υπάρχουν ούτε κυλαδογεύρι, ούτε τίποτα. Πεδιάδα είναι. Λοιπόν, φτιάχνεις τις ράγες και το πας για να συνδεθεί μέχρι τη Σκίδρα, όπου υπάρχουν σιδηροδρομικό δίκτυο.
2: Οπότε αυτό έβαλαν όλοι οι φορείς, γιατί μην ξεχνάμε ότι είπαμε για αγροτικό νομό, αλλά να θυμηθούμε ότι στη Σκίδρα είναι μια περιοχή μεγάλες βιομηχανίες, με πάρα πολλά
0: μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων,
2: με εργατικό δυναμικό που θα μπορούσε να εύκολα να κινείται με προαστικό σιδηρόδρομο. Είναι από τα ζητήματα που βάζουν οι άνθρωποι εδώ και πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι εσείς στα μικρόφωνα της προαστικού σιδηρόδρομου

0: γεγονός ότι δεν το βλέπετε τοποθετικά και ότι κάποιος άλλος παίρνει περισσότερο την εμπιστοσύνη του, την εμπιστοσύνη του κόσμου, των ψηφοφόρων.
1: Κύριε Ιατρού, εσάς ως δημοσιογράφος σας προβληματίζει το γεγονός ότι βγαίνει μια δημοσκόπηση πριν μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει καρτέλα με την οποία κρίνει πόσο κόσμος προσέλαβε την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία δεν έχει γίνει ακόμα?
2: Το είπαμε, το επισημάναμε χθες, ότι πριν ακόμη γίνει το γλέντι, στρώνουν τραπέζι. Αλλά αυτό δεν είναι. Είναι παράτερο, αντιδιοντολογικό και ενδεχομένως να αφορά και εταιρείες που δεν είναι μέλη της Ένωσης των Δημοσκοπικών Εταιριών. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτή είναι η επισήμανση. Το είπαμε και χθες, ότι θα είναι καλύτερο να απλώσουν όλα τα κόμματα των τραγανά τους, να πούν τις προγραμματικές τους θέσεις και μετά να γίνει το άθροισμα και το αποτύπωμα κλπ. Εγώ τουλάχιστον συμφωνώ μαζί σας.
1: Γιατί χθες έγιναν δύο πράγματα. Mm-hmm. Το ένα ήταν ότι υπήρχε καρτέλα η οποία ζητούσε από τους πολίτες
2: να
1: αξιολογήσουν την ομιλία και το πρόγραμμα του κυρίου Αμπουλάκη.
2: Χωρίς να έχει γίνει.
1: Χωρίς να έχει γίνει. Και το δεύτερο, και το δεύτερο ήταν ότι ενώ σε αυτή τη δημοσκόπηση που παρουσίαζαν το ΠΑΣΟΚ ήταν δύο μονάδες επάνω, το συνέδεαν με την δημοσκόπηση, όχι την τελευταία, αλλά με μια του Ιουνίου που είχαν επιλέξει.
2: Το ΠΑΣΟΚ ήταν...
0: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αντίπαλος που φοβάστε ως ΠΑΣΟΚ, κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Μισό λεπτό, να το διευκρινίσει αυτό που είπε. Είναι δύο μονάδες ήταν πάνω το ΠΑΣΟΚ. Από πού ήταν πάνω? Από αυτό που προηγούμενο.
1: Από την αρχή δημοσκόπηση της εταιρείας του Ιουλίου.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτοί το συνέκριναν με δημοσκόπηση του Ιουνίου.
2: Μάλιστα. Κατανοητό.
1: Άρα, συγγνώμη, Ελένη, που σε διέκοψα. Δεν είναι αστείο.
2: Ναι.
0: Με όλα τα αυτά, κυρία Διαμαντοπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας είναι αντίπαλος που φοβάστε ως κόμμα, ως ΠΑΣΟΚ, ότι μπορεί
1: όχι. Είναι ένα κόμμα
0: να βγει πιο μπροστά,
1: το οποίο υπάρχει ανταγωνιστική διάθεση και το έχει δείξει με πολλούς τρόπους. Αλλά επαναλαμβάνω ότι εμάς ο στόχος μας, όπως και ο στόχος όλων των κομμάτων, είναι μέσα στις εκλογές να αναδείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Δηλαδή, το πρόγραμμά μας, που είναι μια πολύ βαθιά πολιτική αλλαγή και δεν είναι επιδόματα από εδώ και από εκεί, όπως ανακοίνωσαν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης, και το στελεχειακό μας δυναμικό. Δηλαδή, θέλω να υπογραμμίσω το ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με πολύ βαθιές ρίζες. Τα στελέχη του είναι στελέχη τα οποία είναι μέσα από αγώνες, είτε είναι νέοι είτε είναι παλιοί, οι οποίοι έχουν εμπειρίες. Και το κ. Τσίπρας, στον οποίο αναφερθήκατε, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι Τσίπρας και φίλοι. Επέλεξε 300 ανθρώπους μόνος του και αυτοί αποτελούν ένα κόμμα.
2: Αυτό μου άρεσε. And friends. Τσίπρας and friends.
1: Λοιπόν, δηλαδή, τι να συγκρίνουμε τώρα? Και νομίζω ότι αυτό θα φανεί στα ψηφοδέλτια. Φαίνεται ήδη καθημερινά στο δημόσιο διάλογο. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετό περιθώριο μπροστά μας για να αναδείξουμε τα προβλήματα.
2: Ωραία. Τι άλλο να ρωτήσουμε? Θέλετε, έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαγιάννου. Θέλετε, κύριε Παπαγιάννου, να κάνετε μια ερώτηση στην κυρία Διαμαντοπούλου? Έτσι να το κάνουμε λίγο στο debate.
0: Μας ευνηδιάζει ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
2: Μισό λεπτό. Η Άννα Διαμαντοπούλου, ως Υπουργός Παιδείας, κατέβασε ένα νομοσχέδιο που από τους 300 βουλευτές το ψήφισαν 267 τότε.
1: 255.
2: Δηλαδή τα 3,5 τέταρτα της Ελληνικής Βουλής. Λοιπόν, επομένως έχει λόγο.
3: Μέρος του νομοσχεδίου, του νόμου που είχε ψηφίσει η κυρία Διαμαντοπούλου, στην πορεία μετά, πριν βγει ο 49-52, τον εφάρμοσα και εγώ ως πρίτανη στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2: Αυτό είναι.
3: Καλησπέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Καλησπέρα, κύριε Παπαγιάννου.
2: Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο, κύριε Παπαγιάννου, με έχετε ακούσει να το λέω, προτιμούμε το συναγωνισμό προσφοράς και όχι τον ανταγωνισμό φθοράς. Δηλαδή, πώς θα βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου. Να δώσει ο καθένας τον καλύτερο του εαυτό και να συμβάλλει στο κοινό, που το κοινό είναι το δημόσιο, η πατρίδα, η κοινωνία, η οικονομία κλπ.
3: Και όταν, κύριε Τριανταφυλλίδη, μιλάμε για θέματα παιδείας, ναι, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η παιδεία είναι εθνικό αγαθό, ναι, είναι το αύριο της πατρίδας. Άρα, λοιπόν, σε όλα αυτά τα θέματα, οποιαδήποτε άποψη η οποία συζητιέται, υπάρχει στο δημόσιο λόγο και είναι προς το και συμφωνεί η πλειοψηφία, δεν χωράν ούτε κόμματα ούτε...
2: Ωραία.
0: Τώρα σήμερα, εγώ, λοιπόν, είχαμε αγιασμό στα σχολεία και φέτος για πρώτη φορά σε 20 σχολεία πιλωτικά μπαίνει το ChatGPT. Διαρωτώ με, κύριε Παπαϊωάννου και κυρία Διαμαντοπούλου, συμφωνείτε και σε αυτό?
2: Για να ακούσουμε τι λέει η Άννα η Διαμαντοπούλου.
3: Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Ναι, βέβαια.

0: Θα σας πω. Δεν καταλαβαίνω τι θα πει πιλωτικό το ChatGPT, γιατί το σημαντικό πρόβλημα είναι πλέον να αλλάξουν σε βάθος τα προγράμματα σπουδών, τα οποία πρέπει να συνδυάσουν δύο πράγματα: τις ψηφιακές δεξιότητες με τις ανθρωπιστικές σπουδές, αυτό που λέμε Αριστοτέλης και τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι αδύνατον στη σημερινή εποχή και με την ταχύτητα που τρέχουν όλα να συνεχίσουμε με τα ίδια προγράμματα σπουδών ως να μην τίποτα. Δηλαδή, αν δεν δώσουμε στα νέα παιδιά από την πρώτη δημοτική μέχρι το πανεπιστήμιο τα εφόδια των ανθρωπιστικών σπουδών, γιατί αυτά θα επιβληθούν της τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί είναι που υπερέχει ο άνθρωπος. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι να μπει πιλωτικά, γιατί δεν μπορώ να το κρίνω ως παιδαγωγός, έτσι θα πρέπει να το δω και να το συζητήσω με παιδαγωγούς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξεκινήσαμε στη χώρα ακόμα τη συζήτηση μιας εκ θεμελίων αλλαγής των προγραμμάτων σπουδών και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Γιατί η εκπαιδευτική σήμερα σε πολλές τάξεις και σε πολλά ζητήματα είναι λιγότερο ψηφιακά ενημερωμένη από ό,τι μαθητές.
1: Ναι.
2: Άρα συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
0: Όχι, δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι μπαίνει πιλωτικά στο ChatGPT. Τι σημαίνει, ότι θα παίρνουν μέσα στην τάξη και θα πατάνε και κάνουν ερωτήσεις στο ChatGPT? Αυτό δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει.
2: Κύριε Παπαϊωάννου,
1: αν μου επιτρέπεις
2: να μας εξηγήσει ο κύριος Παπαϊωάννου.
1: Ναι, βεβαίως θα μας εξηγήσει.
0: Τι συμβαίνει, απαγορεύουν εντελώς σε χώρες μέχρι τα 16 η χρήση του ChatGPT στα σχολεία.
1: Ωραία.
0: Άρα έγινε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, έγινε κάποιο.
2: Το σήμα σας δεν είναι πολύ καλό. Αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε και να έχουμε καλό σήμα. Είστε εν κινήσει, κυρία Διαματοπούλου? Όχι, απλά μετακινηθείτε λίγο στο αρχικό σας σημείο για να σας ακούμε καλύτερα, γιατί το τελευταίο κομμάτι.
0: Ωραία,
1: ωραία, τώρα εντάξει, εκεί, μια χαρά, εκεί που είστε.
2: Αν θέλετε να επαναλάβετε την τελευταία.
0: Εγώ πρέπει να σας αφήσω τώρα, γιατί
1: πρέπει να σας αφήσω.
0: Ένα τέταρτο και λυπάμαι. Δεν ξέρω.
1: Ωραία, ωραία. Όχι, όχι. Κοινή ερώτηση.
2: Θέλετε να μας πείτε λίγο και τη θέση σας και να συνεχίσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου. Πρέπει να φύγει.
1: Το συνδυάζω με αυτό το κρίσιμο συμπέρασμα που έβγαλε η Πίζα. Ένα στα τέσσερα Ελληνόπουλα δεν ξέρει να διαβάζει και δεν ξέρει να προσθέτει, να κάνει απλές πράξεις. Αυτό αποτελεί μια de facto αξιολόγηση του πού βρίσκεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
0: Ας μην πούμε de facto, αλλά αποτελεί μια ισχυρή αξιολόγηση. Και δεν είναι εύκολη η ερμηνεία της.
1: Μάλιστα.
0: Ένα όμως στοιχείο της ερμηνείας της είναι ότι είμαστε μια χώρα που υπάρχουν συνεχείς αλλαγές. Δεν υπάρχει μια μεταρρύθμιση η οποία να συμφωνηθεί και να πάει 10 χρόνια να υλοποιηθεί, γιατί έτσι αποδίδουν οι μεταρρυθμίσεις σε 10 χρόνια, δεν αποδίδουν σε ένα χρόνο. Και το δεύτερο και σημαντικό είναι βεβαίως το θέμα της πληροφορικής, το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό που είπα πριν, η θεμελιώδης αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών. Αλλά για να γίνει αυτό, δεν είναι με πιλωτικά προγράμματα για τα οποία δεν υπάρχει παιδαγωγικό έργο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνει ουσιαστική παιδαγωγική συζήτηση με παιδαγωγούς και με μελέτες, γιατί ήδη σε αρκετές χώρες απαγορεύουν τελείως το ChatGPT μέχρι τα 16 τα σχολεία.
2: Να μας πείτε λίγο τη θέση σας και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τη χορήγηση νέων αδειών που έχει δημιουργηθεί και τόσο μεγάλος ντόρος και συζήτηση, τέλος πάντων, και πολιτικός.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εμφανές το τι έχει γίνει. Ο τρόπος με τον οποίο δόθηκαν οι άδειες δεν συμφωνεί ούτε με αυτά που αποφάσισε η κυβέρνηση. Δηλαδή έφερε μια νομοθεσία στη Βουλή, την έκρινε θετικά το Συμβούλιο Επικρατείας, okay, και από εκεί και πέρα ο τρόπος που δόθηκαν οι άδειες ήταν τόσο πρόχειρες που όλο έχει την αχθεί στον αέρα.
1: Ο κ. Παπαϊωάννου διαφωνεί και θα μας τα πει τώρα, μόλις ολοκληρώσει η κυρία Διαματοπούλου. Ωραία.
2: Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας.
1: Αγαπητή μου Άννα, σας ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία εδώ στον 102 FM στην R3. Ευχαριστούμε
2: θερμά. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
2: Κύριε Παπαϊωάννου, ο λόγος σε εσάς.
3: Να πιάσουμε το
1: νήμα από εκεί.
3: Όχι από τα μη κρατικά, από το προηγούμενο. Άποψή μου λοιπόν είναι.
2: Από τα πιλωτικά λοιπόν, ChatGPT στα σχολεία.
3: Λοιπόν, όταν μιλάμε για ChatGPT. Λέει η κυρία Διαματοπούλου για την ηλικία των παιδιών κτλ. Αυτό είναι σαφές και νομίζω έχει ήδη θεσμοθετηθεί. Η ουσία δεν είναι το αν το παιδί θα χρησιμοποιεί την ψηφιακή πλατφόρμα ή το οποιοδήποτε smart κινητό. Η ουσία είναι το εάν αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες και την τεχνητή νοημοσύνη την χρησιμοποιούμε στα σχολεία ή εκπαιδευτική για την καλύτερη μάθηση. Η άποψή μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται, δεν είναι κάτι που έρχεται, είναι κάτι που έχουμε, είναι κάτι που έχει έρθει. Είναι κάτι που πρέπει να εντάξουμε πραγματικά.
2: Πώς θα εφαρμοστεί για να γίνει σαφές, είναι και το ερώτημα της κυρίας Γιαμαντοπούλου και δικό μας.
3: Στην εκπαίδευσή μας. Το κυριότερο χρειάζεται πρώτα απ' όλα καλύτερος, και είναι μέσα στις προθέσεις της κυβέρνησης και το Υπουργείο, καλύτερη ενημέρωση, μάλλον όχι καλύτερη, ουσιαστική ενημέρωση και ουσιαστική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις νέες αυτές πλατφόρμες.
2: Μα εφαρμόζεται ήδη πιλωτικά. Δεύτερο,
3: πιλωτικά
2: πώς θα γίνει αυτή η εφαρμογή.
3: Θα σας το πω. Η ουσία λοιπόν είναι η εφαρμογή να μην απομακρύνει το μαθητή από την κριτική σκέψη. Δεν μπορεί να τα έχει ο μαθητής όλα έτοιμα. Δεν μπορεί να του δίνω μασημένη τροφή. Και αν αυτό το συνδυάσω με τα αποτελέσματα της PISA, πέρα από το στον νοητικό εγγραμματισμό που βρισκόμαστε στα μαθηματικά ή στη φυσική, πρέπει να τονίσουμε ότι είμαστε στην 47η θέση σε 91 χώρες που στην ικανότητα των παιδιών των 15χρονων να επιλύουν προβλήματα μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Την αποδέχεστε
3: αυτό,
2: αυτή την έρευνα.
3: Λέει πολλά. Η έρευνα αυτή είναι πάντα θετική στην λογική ότι ούτε εξετάσεις είναι, ούτε πανελλαδικές είναι. Είναι σύγκριση εκπαιδευτικών συστημάτων.
1: Στις 90 θέσεις είμαστε 45.
3: 47η που, είπα συγκεκριμένα, στην επίλυση προβλημάτων μέσω ψηφιακών τεχνικών.
1: Δεν σας ικανοποιεί, φαντάζομαι, αυτή η θέση.
3: Σε σχέση με το που είναι η κατανόηση κειμένου, μαθηματικά ή φυσική, σίγουρα είναι πολύ καλύτερη. Από εκεί και πέρα όμως, ένα 74,8-75% των μαθητών στην έρευνα της PISA, Ελλήνων μαθητών, λέει ότι είναι ανοιχτή στο να μάθουμε να βρούμε κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω. Συμπερασματικά, εκείνο που εγώ πάντα λέω είναι, και θα το πω με παράδειγμα, είπατε προηγουμένως, ξέρετε ότι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα νομικής, εδώ και 1,5 χρόνο λειτουργεί ο teacher assistant. Τι σημαίνει αυτό? Να το πω απλά. Το ποινικό δίκαιο στην Ελλάδα είναι διαφορετικό, η φιλοσοφία ή το συνταγματικό, από τη Γερμανία ή την Αγγλία. Την ώρα που διδάσκει ο καθηγητής ποινικό δίκαιο, ρωτάει τον teacher assistant το συγκεκριμένο πρόβλημα που με βάση την ελληνική ποινική οικονομία ακολουθούμε αυτή. Τι γίνεται στη Γερμανία, τι γίνεται στην Αγγλία, δίνεται η απάντηση και στη συνέχεια ο καθηγητής συζητάει με το φοιτητή τι, γιατί γίνεται έτσι εδώ, γιατί γίνεται έτσι εκεί, γιατί γίνεται. Αυτό σημαίνει χρήση των ψηφιακών πλατφορμών. Τώρα, όσον αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
2: Άντρεφο. Αυτό δεν σας ρώταγα.
3: Θα διαφωνούσα πλήρως με την κυρία Διαμαντοπούλου, την οποία σέβομαι και ως άποψη, ως πολιτικό. Δεν μας είπε τίποτα συγκεκριμένο. Είπε μία βερμπαλιστική λογική άποψη ότι δεν εφαρμόστηκε ο νόμος. Για πείτε μας, κυρία Διαμαντοπούλου, σε ποια σημεία δεν εφαρμόστηκε?
2: Δυστυχώς δεν μπορεί να μας απαντήσει.
3: Προφανώς.
2: Το καταλαβαίνετε.
3: Το λέω θεωρητικά και δεν το λέω γιατί σας είπα ότι σέβομαι την άποψή της. Όμως εκείνο που λέω είναι ότι όσοι μας κατηγορούν δεν βρίσκουν το σημείο εκείνο να μας κατηγορήσουν.
2: Πάντως ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι ο νόμος Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι συνταγματικός.
3: Ο νόμος Πιερακάκη είναι ισχυρός, είναι συνταγματικός, ήρθε για να μείνει, είναι η πλέον ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση.
2: Παραδέχθηκε όμως διοικητικές αστοχίες που διορθώνονται.
3: Διοικητική αστοχία δεν είναι θέμα του νόμου, είναι θέμα εφαρμογής. Και λέω εγώ, η εφαρμογή του νόμου δεν είναι από το Υπουργείο, είναι από την ΕΘΑΕ και από τον ΕΟΠΕΠ. Άρα λοιπόν, αν ή όποια από τους δύο φορείς, όποιος από τους δύο φορείς έκανε μία επιτροπή στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος πριν από 20 χρόνια είχε ένα conflict με αυτό και το οποίο αναδείχθηκε και το ανέδειξε το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας. Αυτό έχει να κάνει με τον νόμο, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, με τι έχει να κάνει? Άρα δεν έχει να κάνει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Από τη μία συζητάμε για την αναθεώρηση του άρθρου 16, απ' την άλλη δεν θέλουμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Όσον αφορά δε την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, βλέπουν θετικά, αφού ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, έτσι μας είπαν, να προχωρήσουμε, αλλά δεν συμφωνούν στην αναθεώρηση του άρθρου 16.
2: Υπουργέ, να γυρίσουμε σελίδα και να μας πείτε τελικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει woke agenda. Και μπερδεύτηκα, πήγα από Σαμαρά, γιατί εκ των έσω δέχθηκε επίθεση.
1: Φεύγουμε από τα θέματα παιδείας τώρα, κάτι ήθελα να ρωτήσω, αλλά εντάξει.
3: Προφανώς και δεν υπάρχει woke agenda. Προφανώς και δεν υπάρχει. Σε ποιο σημείο έχουμε μάθει τώρα τη λέξη woke agenda?
2: Υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση με το πρωτοσέλιδο, λοιπόν, και με τον νεοποιή που είχε
3: λεπτά,
2: το άλλο φίλο.
3: Μισό λεπτά.
1: Ρώτησε το για τον κύριο Σαμαρά και είμαστε πλήρες.
3: Εγώ μιλάω για τα θέματα του βιβλίου, στα οποία έγινε μια μεγάλη κουβέντα. Αρέσκεστε ως δημοσιογράφοι. Αυτός είναι και ο ρόλος σας ενδεχομένως.
2: Μεταφέρουμε τις απορίες των ακροατών του απλού πολίτη. Είναι υποχρέωσή μας.
3: Και πολύ σωστά κάνετε. Στο θέμα λοιπόν του βιβλίου, όχι απλώς δεν υπάρχει κάτι το μεμτό, όχι απλώς δεν υπάρχει woke agenda.
1: Και γιατί ξεσηκώθηκαν όλοι για την τρίτη τάξη?
3: Πάμε τώρα για τη δευτέρα τάξη.
1: Για τη δευτέρα
3: τάξη. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο είπε ο Υπουργός, το οποίο λέω και εγώ, είναι τα βιβλία αυτά, τα οποία είναι σε ψηφιακή μορφή, προήλθαν από συγγραφή, από αυτενέργεια πάρα πολλών εκπαιδευτικών. Και υπήρχαν και ειδικές επιτροπές οι οποίες τα έκριναν. Και είπαμε λοιπόν ως Υπουργείο, είπε η ίδια Υπουργός, ότι αν υπάρχει κάτι που πρέπει να διορθώσουμε, θα το διορθώσουμε.
1: Μάλιστα.
3: Απλά
2: λοιπόν, ωραία. Μένει ανοιχτό λοιπόν αν κάτι υπάρχει να
1: τώρα,
2: διορθώσει.
1: Μάλιστα. Έχω αφαίρεση λόγου. Δεν,
2: Αλέξανδρε, λοιπόν, είναι ο λόγος δικός.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπή. Πώς είχε αυτή τη βουλή. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπή.
2: Η φρουρά να μην καλέσει. Μόνο φρουρά, ό,τι άλλο θες.
1: Η φρουρά ήταν ο Άλεσταν από το
3: φρουρά ήταν όταν πέρασε ο κύριο Δένδια μπροστά από τον Κασιδιά.
1: Και έγινε το
3: τότε
1: show.
3: Και ναι, του λέω ο Κασιδιάρης, γιατί περνάς
1: την ώρα που μιλάω.
3: Την ώρα που μιλάω και ο προεδρεύων φώναζε.
1: Μην χάνουμε το χρόνο μας, πάμε σε σημαντικά ζητήματα. Εγώ βλέπω σήμερα που ανοίξαν τα σχολεία και έχουμε νέα προγράμματα σπουδών. Έχουμε διεύρυνση του ψηφιακού φροντιστηρίου. Έχουμε έναρξη του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία. Δωρεάν εξετάσεις γλωσσομάθειας για μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Είναι μερικές από τις πολύ σημαντικές αλλαγές τομές. Σημαντική αλλαγή είναι η έναρξη του IB, του Διεθνούς Απολυτηρίου, για πρώτη φορά σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας.
2: Κάτι...
1: Το πρόβλημα όμως είναι αυτό που έλεγα στο Πασόκ, που έλεγε παλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Πάμε για μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Και το λέω αυτό γιατί εξαιτίας του δημογραφικού κλείνουν 75 σχολεία, 75 σχολικές μονάδες
2: της
1: πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
2: Αυτό σημαίνει λιγότερους μαθητές, αλλάζει ο σχολικός χάρτης.
1: Καταργούνται οριστικά 75 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε? Κύριε, βέβαια, θα μπορούσατε να μου πείτε και παιδιά να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε.
3: Κύριε,
1: παιδιά.
3: Κύριε Τριανταφυλλίδη,
1: παρακαλώ.
3: Όπως και η κυρία Ιατρού, είστε δύο καταπληκτικοί δημοσιογράφοι.
1: Καλώς
3: που ακριβώς τώρα τι κάνατε. Για να καταλήξετε στο δημογραφικό, παρουσιάσατε τα 5-6 βασικά στοιχεία τα οποία κάνει το Υπουργείο, άρα κάνει αυτή η κυβέρνηση, και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τη διαφήμιση την καλή που μας κάνετε.
1: Όχι, δεν είναι διαφήμιση. Πρέπει να δείξουμε και
3: λόγια.
1: Τη μία πλευρά και την άλλη. Δεν είμαστε ούτε της απόλυτης καταστροφής, ούτε της απόλυτης εξειδανίκευσης, ωραιοποίησης, εξοραϊσμού, ότι όλα πάνε καλά και όλα είναι ανθεία κλπ.
3: Αυτά είναι τα καλά.
1: Ναι.
3: Και κανείς δεν είπε ότι είναι όλα τέλεια.
1: Ναι,
3: τουλάχιστον εγώ.
1: Ναι, εντάξει.
3: Όσον αφορά το δημογραφικό.
1: Το είπε, ο κύριος Γεωργιάδης το είπε.
3: Εγώ
1: ζούμε
3: μιλάω.
1: Σε μια χώρα καταπληκτική, ευημερή χώρα, ευημερή κοινωνία. Όλοι ζουν πλουσιοπάροχα κλπ. Γι' αυτό το είπα.
3: Σε κάθε περίπτωση, το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο και σαν κυβέρνηση το βλέπουμε και σαν κοινωνία το βλέπουμε.
1: Ναι.
3: Εγώ δεν λέω ότι το δημογραφικό είναι πατάς ένα κουμπί και λύνεται. Είναι θέμα πολιτείας, αλλά και θέμα όλων ημών των πολιτών. Η πολιτεία να δώσει τα ηχέγγυα εκείνα και να στηρίξει τη διάθεση των νέων παιδιών, των νέων ζευγαριών για παιδιά, κάτι το οποίο το έχουμε κάνει, για να μην τα επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα, και απ' την άλλη οι ίδιοι οι συμπολίτες μας, οι νέοι άνθρωποι, να θελήσουν να κάνουν παιδιά.
2: Απορείτε. Απορείτε γιατί, λέει ο Αλέξανδρος, τι έχουμε τελικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των αντικειθήρων. Θα πάμε στην άλλη άκρη της Ελλάδος. Στη Νότια Ελλάδα, λοιπόν, εκεί ξέρετε, δεν υπάρχει σχολείο. Έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Γιώργος ο Χαρχαλάκης, ο πρόεδρος των αντικειθήρων, ο οποίος είναι γεννημένος το 1987. Γιώργο, διόρθωσέ με, αν κάνω λάθος. Και που έχετε να δείτε μαθητές σε σχολείο, δηλαδή να ξανανοίξει το σχολείο εδώ και πόσα χρόνια.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
4: Το Δημοτικό Σχολείο Αντικειθήρων έκλεισε το 2022.
2: Εδώ και 4 χρόνια, λοιπόν.
4: Ναι, ναι. Τελευταίος μαθητής ήμουν εγώ με την αδελφή μου. Γεννηθεί στο 87, εγώ, όπως είπατε κι εσείς. Δευτέρα Δημοτικού, βέβαια, αναγκάστηκα να φύγω, γιατί και η αδερφή μου τότε που ήταν η συμμαθήτριά μου έπρεπε να πάει γυμνάσιο. Στα Αττική δεν υπήρχε, όπως καταλαβαίνετε, γυμνάσιο. Και από τότε είχε κλείσει και ξανά άνοιξε πάλι το 2019.
2: Τον πόσο κατοίκων σήμερα.
1: Αυτό θέλω να δω. Πόσοι κάτοικοι είστε στα Αττική Θηρά, κύριε Χαραγαλάκη?
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στα Αττική Θηρά είμαστε γύρω στα 60 με 70 άτομα. Το χειμώνα είμαστε.
1: Παιδιά, πόσα παιδιά έχετε που χρειάζονται σχολείο?
4: Κοιτάξτε, παιδιά δεν υπάρχουν, γι' αυτό το λόγο είναι και κλειστό το σχολείο.
2: Γι' αυτό έκλεισε το σχολείο, λόγω δημογραφικού.
1: Μάλιστα.
2: Θέλετε να μας μεταφέρετε και την τελευταία οικογένεια που είχε έρθει στο νησί, πριν πόσα χρόνια και ποια ήταν η κατάληξή της? Κάναμε μια συζήτηση πιο πριν.
4: Μάλιστα. Η τελευταία οικογένεια αντιμετώπισε ό,τι αντιμετώπισα και εγώ όταν ήμουν στο δημοτικό σχολείο. Δηλαδή, χρειάστηκαν τα παιδιά να πάνε γυμνάσιο και μετά λύκειο. Οπότε, στα Αττική Θέρα δεν υπήρχε. Μάλιστα. Οπότε, αναγκάστηκαν και αυτοί να φύγουν.
1: Κύριε Χαρχαλάκη, έχετε η ΕΡΤΡΙΑ και ο 102 φέρνει κοντά τα Αττική Θέρα με την εξουσία, όπως εκπροσωπείται στο πρόσωπο του υφυπουργού παιδείας, του κυρίου, του δικού μας του Σαλονικιού από εδώ, του κυρίου Νίκου Παπαγεωργίου.
2: Πρώην, λοιπόν, ήταν το
1: Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου, συγγνώμη, του Παπαγεωργίου του σημειώσατε εδώ. Λοιπόν, και εγώ λέω Παπαϊωάννου. Λοιπόν, του κυρίου Νίκου Παπαϊωάννου. Λοιπόν, είναι ευκαιρία για σας. Πέστε
2: συνδέεται
1: αυτό
2: με το δημογραφικό, το γεγονός ότι
1: αυτό που επισημαίνετε κλπ. Τι θέλετε, τι ζητάτε, ας πούμε, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και η πολιτεία?
4: Κοιτάξτε, με την κυβέρνηση και με την Υπουργό και με τους κύριους υπουργούς έχουμε άριστη συνεργασία και έχουμε την, θα έλεγα, την αμέριστη στήριξη του νησιού από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, το θέμα σχολείο στα Αττική Θήρα είναι αποτέλεσμα κάποιων άλλων πράξεων, δηλαδή πιο πολύ του πληθυσμιακού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε σαν νησί. Η μείωση του κόσμου φέρνει και το αποτέλεσμα αυτό του σχολείου, όπως και διάφορα άλλα.
2: Άρα το δημογραφικό επηρεάζει τη λειτουργία του σχολείου.
1: Να δοθούν κίνητρα. Κύριε Χαρχαλάκη, να δοθούν
2: κίνητρα.
1: Κίνητρα να δοθούν.
2: Τι είδους κίνητρα, Αλέξανδρε, βλέπεις?
1: Δεν ξέρω, οι ίδια τα πούνε, εμείς θα τα πούμε.
3: Εγώ θα έβλεπα κίνητρα
1: σε
3: ένα το νησί, όπως λέει ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Χαρχαλάκης. Κύριε Χαρχαλάκη, πώς είπατε, λέτε, είστε 60-70 το χειμώνα, σε ένα τόσο καταπληκτικό και ευλογημένο τόπο. 60-70 άτομα. Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε σχολείο ή για να λύσουμε το οποιοδήποτε δημογραφικό, προφανώς δεν έχει να κάνει μόνο το θέμα των σχολείων, είναι και το θέμα της όποιας τοπικής.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα, είναι.
3: Ναι, προφανώς.
1: Ναι.
3: Το καλοκαίρι, κύριε Καρχαλάκη, πόσος κόσμος σε πλήρη ανάπτυξη είμαστε στα Αττική Θήρα?
4: Κοιτάξτε, κύριε Υφυπουργέ, το καλοκαίρι είμαστε γύρω στα 250 άτομα περίπου για το μήνα Αύγουστο μιλάμε.
2: Ναι. Κοιτάξτε, σχεδόν τετραπλασιάζεται ο πληθυσμός, δεν είναι λίγο? Τέσσερις φορές πάνω.
1: Ναι.
4: Είμαστε μια μικρογραφία ενός μεγάλου νησιού, έτσι.
3: Προφανώς.
1: Ναι.
3: Και εσείς ζείτε εκεί, κύριε Χαρχαλάκη?
4: Εγώ ζω μόνιμα, έχω επιστρέψει, Χανιά εμένα, αλλά έχω επιστρέψει στο νησί, όπου είναι και το τόπος καταγωγής μου το 2012, εκτότε και μετά εργάζομαι και ασχολούμαι και με τα κοινά.
3: Και τι εργασίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ένα νησί σαν το δικό σας, με 60-70 το χειμώνα και 200 το καλοκαίρι? Δηλαδή, εννοώ κάποια
2: αυτές
3: ιδιωτική πρωτοβουλία ή κάποια δημόσια?
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο νησί είναι κυρίως των δημόσιων υπηρεσιών. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι είναι όλοι συνταξιούχοι. Υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα απασχόληση, αλλά είναι ελάχιστη.
2: Το δημογραφικό, λοιπόν, είναι και ο λόγος που συρρυκνώνεται τα σχολεία. Κύριε Χαρχαλάκη, σας στέλνουμε την αγάπη μας, την καλησπέρα μας από την Θεσσαλονίκη. Και ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχετε να μας πείτε ότι ήρθε μία ακόμη οικογένεια με τρία παιδιά.
3: Και να ξέρετε ότι το Υπουργείο Παιδείας και η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη στεκόμαστε πάντα δίπλα.
1: Μάλιστα.
3: Σε κάθε τέτοια, έτσι, ωραία προσπάθεια να αναπτυχθεί οποιοσδήποτε, έτσι, μικρός τόπος.
1: Αυτό που λέει ο Υφυπουργός,
4: κύριε
1: Χαρχαλάκη, ο Νίκος Παπαϊωάννου, αυτό που λέει, εσείς δέστε το στο μαντιλί και από μεθαύριο αρχίστε τα τηλέφωνα, παίρνετε τηλέφωνα και πιέστε. Αυτά που είπατε να γίνουν πράξη, επί του πρακτέου, λοιπόν.
2: Σας ευχαριστούμε, λοιπόν, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτό κάνει η ΕΡΤΡΙΑ, να φέρει τον κόσμο της περιφέρειας απέναντι πρόσωπο με πρόσωπο με την έκφραση της λαϊκής εξουσίας, που είναι η νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση. Και αυτή η διαδικασία Κύριε Νίκο Παπαϊωάννου, θα πω 15 φορές το όνομα τώρα. Γιατί ο Νίκος Παπαϊωάννου θα είναι και υποψήφιος στην Αυτοπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και πρέπει να διατυπώνονται σωστά και ορθοτομούντα των λόγων της ίσαλυθίας. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά.
3: Καλή σχολική χρονιά.
1: Θα καλυφθούν
3: σε όλες
1: τα κενά.
3: Τις μαθήτες, τους μαθητές.
1: Τα κενά.
3: Προφανώς θα υπάρξουν κενά και προφανώς η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας είναι όσο το δυνατόν περισσότερο να καλύπτουν κενά. Προηγουμένως είχα.
2: Το θέμα με τις μεταφορές λύθηκε τελικά.
3: Νομίζω λύθηκε.
2: Ωραία, αυτό είναι το ευχαριστώ. Να σας πάμε στα Τζουμέρκα, στο χωριό Ελληνικών που έχει μόνο 4 μαθητές.
1: Έτσι, δασκάλα στο χωριό Ελληνικών.
2: Η Μελίνα Βασιλιάδη, καλησπέρα σας, κυρία Βασιλιάδη.
1: Μπράβο, μπράβο.
5: Καλησπέρα σας.
2: Έχουμε και τον Υφυπουργό, όπως σας είπα, μαζί μας και όπως ακούσατε, Υφυπουργό Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου. Και πόσα χρόνια είστε δασκάλα σε αυτό το σχολείο?
5: Τα τελευταία 15 χρόνια διδάσκω στο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού Ιωαννίνων. Είναι ένα σχολείο που είναι κοντά στα μέρη μου, γιατί και εγώ είμαι κάτοικος του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Κατάγομαι από το Καλέτσι.
2: Και αυτό το μάθημα πρέπει να είναι τελείως ιδιωτικό, δηλαδή σε ιδιωτικό σχολείο ή πριν να κάνανε μάθημα?
5: Όταν πρωτοπήγα στο σχολείο είχα 14 μαθητές, τώρα έμεινα με 4 και ναι, κατά κάποιο τρόπο γίνεται ένα είδος φροντιστηριακού μαθήματος.
2: Και γιατί φθήνει ο πληθυσμός?
5: Είναι τυχερά τα παιδιά.
2: Είναι τυχερά, αλλά θα θέλανε και παρέα, φαντάζομαι, θα είναι το παράπονό τους. Λίγους ακόμη μαθητές να παίξουν και η διάδραση έχει τα καλά της. Γιατί φθήνει ο πληθυσμός? Πόσους κατοίκους έχει το Ελληνικό στα Τζουμέρκα, το χωριό?
5: Εγγεγραμμένοι είναι πάνω από 300, αλλά μόνιμοι κάτοικοι δεν είναι πάνω από 100.
1: Και οι μαθητές 4.
5: Οι μαθητές είναι 4, αλλά έρχονται από την ευρύτερη δημοτική ενότητα των κατσανοχωρίων του Δήμου.
2: Από άλλα χωριά, δεν γειτονικά.
5: Είναι, ναι, ναι, είναι από το Καλέτζι, από το Κωστίτσι και από την Κορίτσιανη τα παιδάκια. Μεταφέρονται μεταξύ που βάζει περιφέρεια.
3: Εγώ εκείνο που θέλω να πω, και συγγνώμη που διακόπτω, είναι...
1: Δεν διακόπτετε, για σας θέλουμε.
3: Πολύ ωραία. Έτσι. Σε όλους αυτούς τους ήρωες, τους ήρωες δασκάλους,
2: πραγματικά,
3: όπως είναι η κυρία Βασιλιάδη, και συγκινούμε γιατί και εγώ οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι. Και θυμάμαι στα πρώτα τους χρόνια πηγαίναν σε ορεινά, από ό,τι έχω ακούσει δηλαδή, σε ορεινά σχολεία.
2: Και να είναι επιλογή τους. Ακριβώς,
3: και 15 χρόνια να μένει η κυρία Βασιλιάδη εκεί, είτε 4, είτε 5, είτε 3, είτε 2, αυτό σημαίνει δάσκαλος, αυτό σημαίνει Έλληνας δάσκαλος που... Έστω και στον ένα μαθητή να προσπαθήσει να δώσει όχι μόνο τη γνώση.
2: Υπάρχει όμως, κύριε Παπαϊωάννου, πάντα η αγωνία, μήπως του χρόνου αυτοί οι μαθητές δεν θα υπάρχουν πια. Από 14 ξεκίνησε. Έτσι δεν είναι, κυρία Βασιλιάδη?
1: Να μας πει
5: ακριβώς,
1: γιατί τι πρέπει να γίνει, κυρία Βασιλιάδη.
5: Ξεκινήσαμε με έναν αρκετά καλό αριθμό μαθητών.
1: Ναι.
5: Λειτουργήσε μόνο μία χρονιά ως διθέσιο.
1: Ναι.
5: Αλλά οι επόμενες χρονιές δυστυχώς ήταν μόνο μονοθέσιο το σχολείο. Για μένα είναι ότι αυτό το σχολείο πλέον το έχω αγαπήσει. Έχω αγαπήσει τα παιδιά, έχω αγαπήσει τον τόπο.
2: Και το ακούμε στον τόπο της φωνής σας.
5: Με λυπεί και με στενοχωρεί που υπάρχει μια φθήνουσα πορεία στο μαθητικό δυναμικό μας και γενικότερα σε όλα τα σχολεία.
1: Κυρία Βασιλιάδη,
5: αυτό που
1: κυρία
5: θα ήθελα
1: Βασιλιάδη.
5: Εγώ να ζητήσω και συγγνώμη.
1: Μπράβο, αυτό θέλω
5: είναι
1: να, πείτε.
5: Να διατηρηθούν τα μικρά σχολεία ανοιχτά. Είναι κρίμα να κλείνουν και να αναγκάζονται οι οικογένειες να φεύγουν, να μετακομίζουν στις πόλεις και να ερημώνει η Ήπεθρος.
2: Εσείς πού βλέπετε ότι αποδίδεται αυτό και να κλείσουμε αυτό, κύριε Βασιλιάδη?
5: Σαφέστατα υπάρχει ένα τρομερό πρόβλημα στην υπογεννητικότητα στην Ελλάδα αλλά και το κόστος επιβίωσης πολλές φορές στις ορεινές περιοχές ιδίως όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν, να αναζητούν εργασία κάπου αλλού. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να δώσει κίνητρα, να δώσει τις ευκαιρίες στους ανθρώπους να μπορέσουν να γυρίσουν
3: και
5: στην Ήπεθρο.
1: Κυρία Βασιλιάδη, μισό λεπτό να σας θέλει κάτι να πει ο Υπουργός.
3: Απλώς θέλω να πω ότι σόλωσα, λέει η κυρία Βασιλιάδη, είναι μέσα στην ευρύτερη συζήτηση, είναι όμως και η αστιφιλία. Που σε όλα αυτά τα ορεινά, αυτές τις ορεινές περιοχές.
2: Οι συνθήκες μας οδηγούν στην αστιφιλία.
3: Μα είναι προφανές, τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχουν αυτές οι συνθήκες. Άρα λοιπόν, ναι μεν αυτό το μικρό σχολείο, αλλά από εκεί πέρα το πρόβλημα της δημογραφικού ή της υπογεννητικότητας δεν είναι μόνο
2: εκείνες. Και της ανάγκης κινήτρων ελπίζουμε να το μεταφέρετε και να έχουμε περισσότερα κίνητρα. Την αγάπη μας στα βόρεια του Μέρκα, στο χωριό Ελληνικών και στους υπέροχους τέσσερις μαθητές.
1: Σας πήγαμε, πήγαμε στα Αντικήθυρα, κύριε Παπαϊωάννου. Σας πήγαμε στα Τζουμέρκα.
3: Πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Λοιπόν, ναι, γιατί να πιάσουμε και την περιφέρεια.
2: Σας ευχαριστούμε που σήμερα ήσασταν μαζί μας. Σας βλέπω πάτε για γιασμό τώρα, απογευματινό σχολείο.
3: Ναι, στο ΕΠΑΛ Εβός μου.
2: Πολύ ωραία ΕΠΑΛ λοιπόν.
1: ΕΠΑΛ Εβός μου. Έβγε. Τα ακουστικά να...
3: Θα σας τα αφήσω εδώ.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Και πολύ
1: καλή επιτυχία στον αγώνα. Και το συλλογικό και το προσωπικό.
2: Εμείς θα πάμε λίγο να πάρουμε μια ανάσα.
1: Να πάμε μια ανάσα. Ναι, προβλέπετε.
2: Απόστολος Κοσμόγλου, Νίκος Κακαρίκος μαζί μας λοιπόν στην επιμέλεια του ήχου.

0: Έναν 22 λοιπόν, και μαζί μας τώρα είναι ο Ανδρέας Φρέντζος, Διευθυντής Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και κύριε Φρέντζο, καλώς μας ήρθατε. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρέπει να πούμε ότι σε βάθος χρόνου και όχι μόνο προς τα πίσω, στο παρελθόν, φαντάζομαι και στο μέλλον, μας εντυπωσιάζει με όλα αυτά τα ωραία που έχει να μας παρουσιάσει. Αυτή τη φορά έχετε και την ασπίδα του Αχιλλέα, για την οποία έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα. Και θέλω να μου πείτε, γιατί εκεί εστιάζουμε κάθε φορά και εμείς και ο κόσμος, με αυτούς τους προσωμιωτές. Θέλουμε λίγο έτσι το μάτι μας να μπει στη θέση όσων δουλεύουν, όσοι εργάζονται, στρατοξυρά, θαλάσσις, λιμανικό, αεροπορία, ό,τι υπάρχει, να
1: έχεις
0: το ζήσουμε.
1: Έχεις καταλάβει τι είναι αυτό του Αχιλλέα?
0: Θα μας πει τώρα. Ναι,
1: γι' αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Θα μας το εξηγήσει ο κύριος Φρέντζος.
1: Για εξηγήστε.
0: Σαν να είμαστε εκεί.
2: Καλησπέρα κύριε Ατρού, καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Και ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ο Αλέξανδρος.
2: Και ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
1: Καλώς είναι σας.
2: Όπως κάθε χρόνο το ΙΠΕΘΑ συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φέτος θέλω να επισημάνω στους ακροατές ότι είμαστε στο περίπτερο 6. Πέρσι ήμασταν στο 1, φέτος είμαστε στο περίπτερο 6.
0: Όχι μπαίνοντας από την πύλη εμπορίου δηλαδή.
1: Εδώ απέναντι ήσασταν.
2: Λοιπόν, στο περίπτερο μας ο επισκέπτης μπορεί να δει, να ρωτήσει, να εξερευνήσει και να γνωρίσει τη νέα πραγματικότητα που συντελείται στις ένοπλες δυνάμεις, στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030. Επιτρέψτε μου επιγραμματικά να εξηγήσω την Ατζέντα 2030. Είναι μια ριζική μεταρρύθμιση στον τομέα της εθνικής άμυνας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας λόγω της αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Περιλαμβάνει τον εξυγχρονισμό της δομής και λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων, την επικαιροποίηση και προτεραιοποίηση των εξοπλιστικών, την εισαγωγή της καινοτομίας, την εξυγίανση της εχώριας αμυντικής βιομηχανίας, τη νέα θητιάκη εκπαίδευση, το στεγαστικό πρόγραμμα για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και την προσφορά των ενόπλων δυνάμεων. Κάθε χρόνο είναι ελκυστικό το περίπτερό μας. Ήδη έχουμε 35.000 επισκέπτες και
0: μέχρι τώρα
2: και εκτιμούμε ότι θα φτάσουμε τις 60.000.
0: Σε σχέση με πέρυσι πώς πάτε?
2: Είμαστε 30% παραπάνω. Λόγω και του μεγάλου χώρου που έχουμε φέτος.
1: Γιατί έρχονται τόσοι πολλοί?
0: Γιατί τους έχουν κερδίσει με όσα
1: δηλαδή.
0: Οι εξομοιωτές κατά βάση, ας το πω εγώ. Κάθεσαι και νομίζω ότι οδηγάς F-16, δεν είναι?
2: Έρχονται να δουν τη νέα πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η νέα πραγματικότητα?
0: Συγγνώμη, τι τους εντυπωσιάζει πιο πολύ? Πού πηγαίνουν περισσότεροι?
2: Στους εξομοιωτές.
1: Σε
0: κάποιο συγκεκριμένο?
2: Είναι φέτος, έχουμε για πρώτη φορά εξομοιωτή F-35. Το F-35 είναι ένα αεροσκάφος.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Κακός που δεν πήγαμε. Δεν πάμε να σηκωθούμε.
0: Θα πάμε.
2: Είναι ένα νέο αεροσκάφος που είναι υποπαραλαβή από το 2028.
1: Αυτό που έχουμε εμείς και δεν έχει η Τουρκία.
2: Αυτό που θα έχουμε εμείς και δεν θα έχει η Τουρκία, μάλιστα. Πέρα από το F-35 τους εξομοιωτές, έχουμε δύο εξομοιωτές F-16. Έχουμε για πρώτη φορά στο πολεμικό ναυτικό εξομοιωτές ναυτιλίας, δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης να έρθει και να πιλοτάρει ένα πλοίο, ένα πολεμικό πλοίο.
0: Σε υποβρύχιο φτάνουμε ή ακόμη?
2: Υποβρύχια έχουμε με συσκευές VR, virtual reality, εικονικής πραγματικότητας.
0: Πολύ ωραία.
2: Τα φοράει ο επισκέπτης και νιώθει σαν να είναι μέσα στο περίπτερο.
0: Για όσους έχουν κλειστοφοβία φαντάζομαι δεν κάνει.
2: Δεν συνίσταται. Σαφώς έχουμε εξομοιωτές από τη διοίκηση ειδικού πολέμου, πτώσεις αλεξίπτωτο, καταρριχήσεις.
0: Αυτό είναι φοβερό, γιατί έχεις, Αλέξανδρε, το έχω κάνει. Όταν το φοράς, νιώθεις ότι πέφτεις και βλέπεις, εγώ που θα βλέπω τον Αλέξανδρο να φοράει αυτό το virtual reality, έτσι δεν είναι, τους εξομοιωτές τέλος πάντων, εσύ θα νιώθεις ότι πέφτεις και κάνεις διάφορες κινήσεις, και τις οποίες εγώ θα τις βλέπω. Το γέλιο που κάνει αυτός που είναι μαζί σου και σε συνοδεύει, δεν λέγεται.
1: Δεν λέγεται.
2: Κεντρικό εκθεμά μας είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα? Είναι ένα ενιαίο δίκτυο ραντάρ, αισθητήρων και διαφόρων οπλικών συστημάτων με σκοπό την αντιμετώπιση υπό ένα σύστημα, ενιαίο σύστημα διοικήσεως και ελέγχου των απειλών στα 5 επίπεδα πολέμου επιχειρήσεων.
0: Πώς το παρουσιάζεται αυτό?
2: Υπάρχει ένα τετράλεπτο βίντεο όπου φαίνεται πώς, το οποίο παρακολουθεί ο επισκέπτης, και φαίνεται πώς γίνεται η αντιμετώπιση των απειλών στο διάστημα, στον κυβερνοχώρο, στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα.
0: Είναι αυτό το σύστημα που έχει το Ισραήλ με τα αντιντρόουν?
2: Παρόμοιο. Δεν μένουμε μόνο στην αντιμετώπιση ντρόουν. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε βαλιστικούς πυράβλους, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε απειλές στο διάστημα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε απειλές στον κυβερνοχώρο, που είναι όλα της εποχής μας.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, σε απειλές. Υπάρχει μια μεγάλη τεχνολογική έκθεση με σμιαία και αντιντρόουν συστήματα, το Tech Exhibition. Εκεί κεντρικό μας έκθεμα είναι ο Αρχίτας, το οποίο είναι ένα ΣΜΙΕ, το οποίο το κατασκευάζουμε εμείς.
0: Όταν λέτε ΣΜΙΕ, τι εννοείτε για να καταλάβουμε?
2: Μη επανδρωμένο αερόχημα. Το οποίο το κατασκευάζει η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Θα κάνει τις πρώτες δοκιμές στο τέλος του χρόνου.
0: Άρα μιλάμε για drone, για να καταλάβουμε.
2: Για drone, μεγάλα drone. Πλέον η πατρίδα μας σιγά σιγά αποκτά δυνατότητες και
0: σε... διαστάσεων.
1: Και παραγωγής, όχι μόνο.
2: Ακριβώς.
0: Τα παράγουμε, είναι δικό μας ο Αρχίτας.
2: Ο Αρχίτας είναι δικό μας.
1: Να πούμε εδώ ότι οι πρόσφατοι.
0: Τουρκία Σοριδών παράγει τέτοια.
1: Ναι, οι πρόσφατοι πόλεμοι δίνουν κάποια μαθήματα.
0: Το μάθαμε, οποία... Ουκρανία-Ρωσία.
1: Όχι, όχι, μιλώ για το Αζερμπαϊτζάν.
0: Ναι, ναι.
1: Η Αζερμπαϊτζάν με την Αρμενία. Η Αρμενία έχασε τον πόλεμο και ένα κομμάτι από τον Αγκόρνο Καραμπάχ εξαιτίας ότι το Αζερμπαϊτζάν είχε υπεροπλία στα ντρόουν.
0: Μα αυτό πλέον ο πόλεμο σε αυτό το επίπεδο είναι.
1: Ναι, αυτό λοιπόν.
0: Γι' αυτό είπα, Ουκρανία-Ρωσία σε αυτό το επίπεδο.
1: Τώρα τρέχουμε να κόψουμε δρόμο
0: την παραγωγή,
1: και να κερδίσουμε χρόνο.
2: Ακριβώς.
1: Και να...
0: Τι διαστάσεων είναι ο Αρχίτας?
2: Αυτό να σκεφτείτε ότι φέρει βάρος 180 κιλά, έχει το βάρος του και μπορεί να φέρει φορτίο 30 κιλών. Η τοπικό φορτίο και πυρομαχικά κλπ. Αυτό επιτυγχάνει. Μπορεί να έχουμε επιχειρήσεις έρευνας και επιτήρησης εναέριας. Μπορεί να μεταφέρει και πυρομαχικά.
1: Και είναι τα χτυπήματά τους είναι ασύμετρο χτύπημα.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ένα των 100 κιλών πραγματάκι μπορεί... πέφτει.
0: Εκτός αν έχει τα σπίδα του Αχιλλέα.
1: Ναι, μισό. Ακριβώς. Πέφτει, ας πούμε, όπως θέλει τώρα η Ουκρανία που έχει προωθημένη την τεχνολογία.
0: Γι' αυτό ζητάει διαρκώς ο Σελένσκι.
1: Πέφτει σε δηληστήριο. Και προκαλεί τεράστια ζημιά. Τεράστια ζημιά.
2: Λοιπόν,
1: γι' αυτό ακριβώς. Εμείς βρήκαμε τον τρόπο με την Αχιλλέα να αντιμετωπίσουμε τα ταϊφούν. Θυμάσαι που έλεγε ο Ερντογάν, θα σας στείλω ένα βράδυ και φτάνει την, αυτή μέχρι
2: 500,
1: την Αθήνα.
2: 500
1: ναι, 1100 χιλιόμετρα κλπ. Λοιπόν, αυτά τελειώσανε τώρα. Και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός από την πλευρά της Τουρκίας και του Ερντογάν. Να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στο Καστελόριζο.
0: Πολύ είναι σημαντικό, πολύ και συμβολική σημαντική αυτή η επίσκεψη. Μήνυμα στη γειτονα χώρα.
1: Μα δεν
0: σε
1: είναι
0: μια κρίση,
1: δεν πάει κάθε μέρα
0: ο Πρωθυπουργός
1: Ελλάδας στο Καστελόριζο.
0: Το πιο ακριτικό σημείο
1: της Ελλάδας. Πηγαίνει για να εορτάσει μαζί με τους Καστελοριζιανούς και τους Δωδεκανήσιους την εσωμάτωση με τη μητέρα πατρίδα, 83η επέτειος της απελευθέρωσης, να επισκεφθεί υποδομές του νησιού που πρέπει να ενισχυθούν και βέβαια να ακούσει και τον ομόλογό του, τον κύριο Ερντογάν, που είπε άμα φωνάξω το ΚΑΣ θα με ακούσετε. Λοιπόν, για φώναξε τώρα να σου δώσουμε απάντηση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Πέρα από τα διάφορα λοιπόν οπλικά συστήματα που επιδεικνύουμε, για το κοινό υπάρχει και η κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων μέσω της διοίκησης αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Είναι μια νέα διοίκηση εδώ και 3 χρόνια έχει δημιουργηθεί, η ΔΚΑΦΚΑ, η οποία στείνει γέφυρες, αντιμετωπίζει σεισμούς, πλημμύρες, τον Ντάνιελ κλπ.
0: Το έχετε αποδείξει εμπράκτος αυτό.
1: Τώρα, μου θυμίζει.
0: Και όπου υπάρχει ο στρατός, δεν υπάρχει πρόβλημα μετά. Ελένη. Εγώ θα σας πω στις φωτιές, που είναι κάτι πολύ απλό και που το έχουμε κάθε καλοκαίρι. Στις πολύ μεγάλες φωτιές, όταν έρχεται η μόμα μετά και καθαρίζει ρέματα ποτάμια, δεν έχουμε πλημμύρες, σώζονται περιοχές ολόκληρες.
1: Μου έκλεψες τη λέξη.
0: Είδε κοινό νου, Αλέξανδρε.
1: Η μόμα.
0: Η μόμα.
1: Ξέρεις πόσοι παλιοί.
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται σήμερα.
2: Μόμκα.
0: Μόμκα. Μόμκα.
1: Μόμκα. Οι παλιοί λέμε, η μόμα έφτιαξε αυτό το δρόμο. Έφτιαξε
0: εγώ θα σας
1: γέφυρα.
0: Πω ότι το 2015 στη Θάσο, έτσι, λοιπόν, ετήθηκαν από την τοπική αυτοδιοίκηση να έρθει ο στρατός. Ήρθε ο στρατός και το πιστεύετε ότι δεν είχαμε καμία καταστροφή από πλημμύρα? Σε πόσες άλλες περιοχές πλημμύρισαν περιοχές μετά τη φωτιά? Θα τα λέμε,
1: λέμε, λέμε, αλλά χωρίς το στρατό. Λοιπόν, είναι μερικές συγκυρίες.
0: Μα το πληρώνει ο Έλληνας πολίτης και
1: έβγες
0: όσοι πηγαίνουν και κατατάσσονται.
1: Όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Και σώζει και ζωές
0: και περιουσίες και το κράτος όλο.
2: Επίσης, αν μου επιτρέπετε, έχουμε για πρώτη φορά μια νέα διοίκηση, τη διοίκηση διακλαδικής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με το νόμο 5625, τον καινούριο νόμο στις ενόπλες δυνάμεις. Δημιουργήθηκε μια διοίκηση η οποία έχει υπό την ευθύνη της την ακαδημαϊκή εκπαίδευση όλων των ΑΣΕΗ και των ΑΣΜΗ, των στρατιωτικών σχολών. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους νέους ανθρώπους. Έρχονται, ρωτάνε. Τα αποτελέσματα τα είδατε, συμπληρώθηκαν σχεδόν φέτος όλες οι θέσεις στο
0: πραγματικά, ενώ πέρυσι οι βάσεις είχαν πέσει πάρα πολύ, ήταν στα αζήτητα, φέτος είδαμε να κάνει ένα pick-up.
2: Φέτος, ναι, αυτό οφείλεται βέβαια και στην πολιτική με το οικιστικό, νέες οικίες για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.
0: Άρα δόθηκαν τα κίνητρα, αυτό μας λέτε.
2: Και οικονομικά.
0: Μα θα έπρεπε.
2: Και οικονομικά κίνητρα.
0: Και οικονομικά και οικιστικά. Και ευρωοπτικές. Πείτε γρήγορα αυτό που θέλετε. Έχετε ακόμα ένα λεπτάκι, ενάμιση.
2: Εμείς θέλω να κλείσουμε να πούμε ότι είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες πρέπει πάντα να νιώθουν ασφαλείς και εναντί οποιασδήποτε απειλής, αλλά και στην καθημερινότητά τους έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε
1: αυτό
2: κάθε πρόβλημα.
1: Αυτό που λέτε
2: μας
1: δεν είναι σχήμα λόγου ότι είστε σε ετοιμότητα.
0: Είναι ουσιαστικό.
1: Γιατί όχι στην παρούσα συγκυρία, με τις προκλήσεις που έχουμε από
0: προκλήσεις
1: τον,
0: έχουμε από το,
1: όχι, όχι, ο δίστροπος γειτονάς με τις γαλάζιες πατρίδες και άλλα τέτοια κουραφέξαλα. Λοιπόν, είναι κρίσιμη η χρονική στιγμή και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Έχουμε μια εμπειρία 41 χρόνων. Λοιπόν, στην παρούσα
0: εμείς θα πούμε ευχαριστώ σε όλους εσάς.
1: Σας ευχαριστώ
0: που
1: πολύ.
0: Βρίσκεστε εκεί που βρίσκεστε στη θέση που είστε.
1: Φυλάτε Δερμοπύλες.
0: Και υπηρετείτε την πατρίδα και όλους τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστούμε, φυλάτε, κύριε Φρέντζο, που ήρθατε και μέχρι εδώ. Ανδρέας Φρέντζος, Διευθυντής Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Να είστε καλά και σας να κάνουμε και ένα απολογισμό την Κυριακή, να δούμε πόσοι τελικά ήρθανε. Προλαβαίνετε ακόμη να έρθετε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, να πάτε στο περίπτερο και να δείτε όσα περιγράψαμε
1: και
0: μέχρι τώρα.
1: Τα χαιρετίσματά μας στον Νίκο Δένδια, τον υπουργό σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Διακόπτουμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτει ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά όταν ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος των δύο γιατρών αποφάσισε ομόφωνα το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και κινεί τη διαδικασία για ενδεχόμενη αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε. Στα ύψη βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,6 δολάρια. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,07 ευρώ το λίτρο το ντίζελ περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά, εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε εξέλιξη στο Ground Zero της Νέας Υόρκης, παρουσία πρώην Προέδρων αλλά και του Αντιπροέδρου J.D. Vance, η τελετή μνήμης για τα 25 χρόνια από τη συγκλονιστική ημέρα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους. Παράλληλες εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται στο Πεντάγωνο, παρουσία του Ντόναλτ και της Μελάνια Τραμπ, καθώς και στο Σάνξβιλ της Πενσιλβάνια, όπου συνετρίβει η πτήση 93. Στις δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέδεσε τη σημερινή Αμερικανική στρατιωτική πολιτική με την απάντηση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους επιβάτες της πτήσης 93 που επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους από τους αεροπειρατές πριν αυτό συντριβεί στην Πενσιλβάνια. Σε νέα αιστεία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Ελ Αμαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας χωρίς την κατάληψη, μετά την κατάληψη από τους Χούθη της νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελανή. Στην συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η ΔΕΘ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Την έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημοσκοπήσεις εξέφρασε η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξη τύπου επίσης στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επεμβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά καλός θα είναι αύριο με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη με θερμοκρασίες από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα είναι γενικά αιθρίος, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 92 Δεθ Αλέξανδρε. Ελάτε να μας δείτε και να μας ακούσετε.
1: Τι κάνει ο Νίκος Χακαρίκος, τι κάνει ο Απόστολος Κοσμόγλου, τι κάνει ο Απόστολος Κοσμόγλου, τι κάνει ο Νίκος Χακαρίκος. Εδώ μιλάμε για DJ Ολκής. Ολκής. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά, νέα γενιά, νέα παιδιά.
0: Αυτή είναι η χαρά του ραδιοφώνου εδώ μέσα στην 92 Δεθ. Λοιπόν, σου έχω τις πρώτες στον κόσμο σε αυτό που κάνουν. Σε παγκόσμιο διαγωνισμό η πρώτη θέση. Κορίτσια, να μας συστηθείτε.
2: Βεβαίως. Ευχαριστούμε. Ονομάζομαι Φωτεινή Καγκελίδου και είμαι φοιτήτρια ηλεκτρολόγων μηχανικών.
0: Και είσαι από?
2: Τη Βέρη.
1: Ηλεκτρολόγια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Έτσι.
3: Εγώ ονομάζομαι Νίνα Γιάκατη, φοιτήτρια μηχανολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκπροσωπούμε την Panther Racing, φοιτητική ερευνητική ομάδα, όπου σχεδιάζουμε, μελετάμε και κατασκευάζουμε τις δικές μας αγωνιστικές μοτοσυκλέτες με στόχο τη συμμετοχή στον παγκόσμιο φοιτητικό διαγωνισμό Moto Student.
0: Την έχετε πάρει την πρώτη θέση?
3: Την πήραμε με την τέταρτη συμμετοχή της ομάδας τον Οκτώβριο του 2025.
0: Συγχαρητήρια.
3: Όπου βγήκαμε πρώτοι παγκοσμίως.
0: Συγχαρητήρια. Κοίταξε, βγήκατε πρώτοι παγκοσμίως και τώρα τι προσδοκάτε, τι επιδιώκετε, ποιο είναι το επόμενο βήμα?
3: Σίγουρα, εντάξει, έχουμε σκοπό να συμμετέχουμε ξανά στο διαγωνισμό. Υπάρχει σίγουρα στόχος η πρωτιά ξανά, κάποια μικρότερα επιμέρους βραβεία που έχει ο διαγωνισμός και γενικά να εξελισσόμαστε και να καινοτομούμε.
0: Γιατί επιλέγετε αυτό το τομέα? Αυτή είναι η απορία μου. Είχαμε και από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Σερών, Αλέξανδρε,
1: έτσι,
0: τα κορίτσια με την ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Γιατί έχει τόσο τάση να πηγαίνουν όσοι τελειώνουν μηχανική από το Πολυτεχνείο στην κατασκευή αγωνιστικών είτε οχημάτων είτε δικύκλων?
2: Σίγουρα όσα παιδιά επιλέγουν να περάσουν στο Πολυτεχνείο και πόσο μάλλον στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών που είναι και η δική μας ομάδα, ενδιαφέρονται για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οπότε και γι' αυτό υπάρχει.
0: Υπάρχει προοπτική πιο δυναμική σε αυτό?
2: Σίγουρα είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί στο βιογραφικό ενός μηχανικού, καθώς πολύ λίγοι έχουν όντως συμμετάσχει σε ένα τέτοιο project.
0: Καλύτερες αποδοχές?
2: Δεν γνωρίζω ακόμα. Θα μάθουμε στο μέλλον λογικά.
3: Γενικά είναι ένας κλάδος όπου υπάρχει μεγάλο περιθώριο για καινοτομία. Υπάρχει γενικά ενδιαφέρον στον κόσμο. Εντάξει, έχει και το κομμάτι της... είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο να το βλέπει, οπότε είναι γενικά πολύ hot κομμάτι της εποχής.
1: Μάλιστα. να συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο, να καταλάβει ο ακροατής μας τι είναι αυτό που βρήκατε και για το οποίο βραβευθήκατε με την πρώτη θέση. Μοτοσυκλέτα, δηλαδή, να το εξειδικεύσουμε λίγο.
3: Ωραία.
1: Για να δούμε μετά και αν μπορεί να μπει στην εφαρμοζόμενη οικονομία. Δηλαδή, αν μπορέσετε να βρείτε και δουλειά, να κάνετε και επιχείρηση.
0: Αυτός είναι ο στόχος
1: πάντα.
0: Ναι,
1: γιατί και ο Ζούκεμπερκ κάπως έτσι ξεκίνησε από το πουδενά.
0: Δεν κατάλαβες ότι τα παιδιά θα είναι στον επόμενο Σουμάχερ μηχανική. Αυτός είναι ο στόχος.
3: Εμείς στην ουσία στο διαγωνισμό αυτό αξιολογούμαστε και θεωρητικά. Δηλαδή, παραδίδουμε τεχνικές εκθέσεις με όλη τη μελέτη που έχει πέσει από πίσω, τις αναλύσεις, ακόμα και το οικονομικό πλάνο της ομάδας, τα πάντα. Είναι σαν μια επιχείρηση. Δηλαδή, ασχολούμαστε με τα πάντα. Υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι που έχουμε και κανονικό αγώνα με όλες τις μηχανές στην πίστα. Οπότε έχουμε αξιολογηθεί σε όλα αυτά και συνολικά έχουμε βγει πρώτοι.
0: Μάλιστα. Το ότι είσαστε γυναίκες, υπάρχουν και άλλες γυναίκες στην ομάδα, πόσα μέλη είσαστε?
2: Γενικά η ομάδα μας ήταν και από πάντα μια γυναικοκρατούμενη ομάδα.
0: Ορίστε.
2: Δηλαδή,
0: αυτή είναι η είδηση.
2: Και η προηγούμενη αρχηγός μας και η προπροηγούμενη και η Νίνα που είναι τώρα αρχηγός μας ήταν γυναίκες.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Οι γυναίκες θα μας σώσουν. Αυτό
0: γιατί υπάρχει το επιχειρήν πίσω από αυτό, Αλέξανδρε. Υπάρχει το επιχειρήν, κατάλαβες. Και την προηγούμενη φορά δεν σου έκανε εντύπωση που μια γυναίκα ήταν με τόσους άντρες και τους έκανε κουμάντο?
1: Ο πολυμήχανος Οδυσσέας είναι γένους θηλυκού. Το υπογράφω και έχω πει και για όλα τα επίπεδα και όλες τις θέσεις ότι πρέπει να είναι γυναίκες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι έχουν τη μαεστρία και τη δυνατότητα να πρωτοπορήσουν.
0: Να ευχηθούμε στα κορίτσια καλή επιτυχία και σε όλη την ομάδα.
1: Καλά,
0: πείτε μας πάλι το όνομα της ομάδας.
3: Panther Racing.
1: Άξιες.
0: Panther Racing, λοιπόν, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και περιμένουμε πάλι να μας φέρετε το πρώτο. Θα υπάρχει χώρος και χρόνος στον 102 FM και στην
1: ΕΡΤΣΑ. Και η επιτυχία βέβαια θα είναι αν καταφέρετε αυτό που βρίσκετε, αυτό που εξειδικεύετε, αυτό που προωθείτε και βελτιώνετε, να το βάλετε στην καθημερινότητα, να γίνει εικόνα στην καθημερινή ζωή.
0: Στόχος να πάει στην αγορά.
1: Βέβαια.
0: να αποφέρει κέρδος.
1: Δίδει χρημάτων και ανευτού των ουδέν. Είναι σαφές αυτό.
0: Και να είμαστε από τους πρώτους που σας έχουμε δώσει χώρο για συνέντευξη. Να μας μιλάτε πάντοτε. Λοιπόν, καλή συνέντευξη.
1: Να μας θυμηθείτε όταν γίνετε μεγάλοι και τρανοί. Να μας θυμηθείτε και εμάς.
0: Ακού που θα μεγαλώνουμε.
1: Τους ταπεινούς δημοσιογράφους.
0: Ακού θόρυβο, ακού ήχο. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν τον Ερυθρό Σταυρό και έχει ξεκινήσει ήδη η δραστηριότητα η κυρία Φιλιππιδάκη Δεσποινά.
1: Να αποχαιρετήσουμε τα παιδιά.
0: Σας αποχαιρετήσαμε.
1: Λοιπόν, είστε επανειδήν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Και καλή συνέχεια στη δουλειά σας, παιδιά.
0: Και να πάμε λοιπόν στην κυρία Φιλιππιδάκη, την Δέσποινα, η οποία είναι διευθύντρια.
1: Η οποία μπορεί να καθίσει εδώ δίπλα μου.
0: Περιφερειακού τομέα του Ερυθρού Σταυρού στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς κάνετε εδώ πέρα? Ξεκινήσαμε από μια απλή κάρπα, που δεν είναι καθόλου απλή, γιατί σώζει ζωές αυτή η κάρπα. Ζωές σε ενήλικες, σε εφήβους, σε μωρά είδαμε μέσα, ακόμη και σε ζωάκια. Και τι άλλο έχετε? Τι επιδεικνύεται στον κόσμο, σε όλους τους επισκέπτες διεθνούς έκθεσης?
4: Να πω σε ό,τι αφορά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δεν αφορά μόνο γιατρούς και υγειονομικούς. Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες που σώζουν ζωές αφορούν τον κάθε πολίτη, τον κάθε άνθρωπο της κοινωνίας. Μέσα είναι, όπως είπατε, και μωρά και παιδάκια και ενήλικες. Ήθελα να πω ότι μέσα έχουμε αναπτύξει προπλάσματα οικογένεια και έχουμε τον ενήλικα, έχουμε το παιδί, έχουμε και το βρέφος. Έτσι όλοι μπορούμε να μάθουμε πρώτες βοήθειες, είτε πρόκειται για παιδί, είτε πρόκειται για ενήλικα, αλλά είτε πρόκειται και στο κατοικίδιο ζώο μας. Οπότε είδατε μέσα ότι έχουμε και σκυλάκια, όπου και αυτά είναι πλέον μέλη
0: της,
4: και τα γατάκια. Επομένως και αυτά είναι της οικογένειας μας μέλη και είναι καλό να γνωρίζουμε έτσι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
0: Και πόσο δεν ξέραμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάρπα και σε ζωάκι τις προηγούμενες ημέρες. Πριν από 2-3 μέρες, μέσα στο μετρό, έχασε ένας 53χρονος αισθήσεις του. Βρέθηκε ενήλικας που ήταν εκπαιδευμένος σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αυτό είναι το κάρπα. Και έτσι του έδωσε την ουσία το φίλο της ζωής. Τον κράτησε ενεργό μέχρι να έρθουν οι πρώτες βοήθειες.
4: Πολύ μεγάλη μας χαρά. Έτσι μάθαμε, γιατί και αυτό είναι και μια ικανοποίηση των εκπαιδευτών μας, ότι ο κύριος που έδωσε τις πρώτες βοήθειες ήταν συνάδελφός σας, συνάδελφος της ΕΡΤ.
0: Εκπαιδευμένος
4: από τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος έμαθε.
1: Μας κάνατε σεμινάρια.
4: Και τα σεμινάρια
0: εφάρμοσε στην πράξη. Μόλις κρίθηκε η ανάγκη.
4: Εκεί σίγουρα βέβαια βγαίνει πλέον στο κοινό και στον κόσμο το πόσο χρήσιμο είναι κάποιο να μάθει να βοηθάει τον συνανθρωπό του.
1: Να ρωτήσω εδώ αυτοί που μας ακούν, πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Ερυθρό Σταυρό? Γιατί να σκεφτούν ότι αυτή την κάρπα δεν την κάνουν σε κάποιον. Πρώτα απ' όλα
0: με
1: στα μέλη της οικογένειάς τους, στο παιδί τους, χτύπα ξύλο δηλαδή, στο παιδί τους, στον πατέρα τους, στη μάνα τους, στην αδερφή τους, σε οικία πρόσωπα. Γίνεται μέσα στο σπίτι. Μέχρι να έρθει το ΕΚΑ, είπα ξύλο δηλαδή, στο παιδί τους, στον πατέρα τους, στη μάνα τους, στην αδερφή τους, σε οικία πρόσωπα. Γίνεται μέσα στο σπίτι.

0: ώρες και μέσα στις 6 ώρες από επιστοποιημένους εξειδικευμένους εκπαιδευτές πιστοποιούνται πάνω στις πρώτες βοήθειες.
1: Υπάρχει κοστολόγιο γι' αυτό?
0: Είναι στα 20 ευρώ.
2: Συμβολικό να το πω.
0: Λίγο να πούμε και για τη σημερινή μέρα, επειδή σήμερα αναπτύσσεται μια πολυθεματική δράση.
1: Και έχετε κερδίσει εντυπώσει από τα παιδάκια και την προσοχή των ενδιαφέρων.
0: Φυσικά, διότι στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε όλες τις ηλικίες και ξεκινάμε με ψυχοεκπαιδευτικά παιχνίδια, όπου τα παιδιά και οι οικογένειες μπορούν να συμμετέχουν όπως βλέπετε εδώ σήμερα.
2: Εκεί τι παίζουνε κουτσό?
0: Εκεί παίζουν κουτσό, αλλά δεν είναι μόνο κουτσό. Πίσω από αυτό το κουτσό βρίσκονται πολλά έτσι στοιχεία τα οποία παίρνουν τα παιδιά, έτσι ώστε να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τα συναισθήματά τους, το φόβο, το συναίσθημά τους, τη χαρά, το θυμό. Και μέσα από αυτά τα παιχνίδια, που δεν είναι απλά ψυχαγωγικά, είναι και ψυχοεκπαιδευτικά. Δωράκια μικρά περιμένουν τους μικρούς μας φίλους, ενώ στη συνέχεια οι οικογένειες όλες έχουν τη δυνατότητα να περάσουν στο εσωτερικό του περιπτέρου σας και να
1: εκπαιδευτούν, να πάρουν την πρώτη,
0: πάνω στα προπλάσματα,
1: να προειδεαστούν.
0: Και εδώ έχω να πω ότι οι πρώτες βοήθειες δεν είναι μόνο για τους ενήλικες, είναι και για τα μικρά παιδιά. Υπάρχουν 13χρονα και 15χρονα τα οποία έχουν δώσει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και σώθηκαν άνθρωποι.
1: Τελευταίο παράδειγμα που έχετε υπόψη σας να μας πείτε για να τελειώσουμε.
0: Σε ένα πνιγμό 15 χρονών μαθητής γυμνασίου, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί τις πρώτες βοήθειες, ήξερε να δίνει πρώτες βοήθειες στην παραλία. Και έκανε κάρπα.
1: Και έσωσε άνθρωπο.
0: Και τα παιδιά επίσης δεν έχουν τον ανασταλτικό παράγοντα του φόβου, αυτό που μιλάγαμε προηγουμένως με τον συνάδελφό σας. Δεν έχουν το. Ο ενήλικας λίγο έχει πιο πολλά φίλτρα του φόβου που λέμε να ξεπεράσετε το φόβο. Τα παιδιά είναι πιο αυθόρμητα.
1: Κρατάμε λοιπόν αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι τι ώρα θα είστε εδώ?
0: Μέχρι τις 10.
1: Προλαβαίνετε λοιπόν να έρθετε όσοι μας ακούτε στο περίπτερο της
2: Ελλάδα.
1: Εδώ και μετά
2: μην λέτε ότι δεν μάθαμε και δεν κάναμε. Ελάτε εδώ στο περίπτερο, έξω από τον περίπτερο.
1: Ερυθρό Σταυρό, παραλληλή μαθήματα. Αλλά και διασκέδαση, εκπαιδευτική διασκέδαση.
2: Μπράβο, για να μάθετε κάρπα.
1: Ένα πράγμα.
2: Αναζωογόνηση
1: και ποτέ δεν ξέρετε πότε
2: θα σας χρειαστεί. Να μάθετε για τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες.
1: Από πού είσαστε, παιδιά? Από εδώ πέρα, τι ήρθατε να δείτε?
2: Όταν λέτε είστε από εδώ πέρα, τι
1: θέλετε?
2: Ακριβώς είστε από εδώ πέρα?
1: Θέλετε να μάθετε?
2: Δίπλα.
3: Όχι, έχω κάνει στο σχολείο μου, μας είχαν κάνει. Και θέλω να πω ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνεται σε όλα τα σχολεία.
2: Μπράβο.
1: Να γίνεται σε όλα τα σχολεία. Χρειάστηκε ποτέ να κάνεις καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση?
2: Μια φορά να χρειαστεί.
1: Μισό λεπτάκι. Πες μας το όνομά σου. Είσαι ενήλικας?
3: Ναι, ενήλικας.
1: Ωραία, πώς σε λένε?
3: Γιώργο με λένε.
1: Και όπου Γιώργος μάλλα, μα πες Γιώργο, κάνεις καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση?
3: Όχι, δεν κάνω. Απλά κάποια στιγμή στο σχολείο μας έκανα μια ενημέρωση και θα έλεγα ότι είναι κάτι που χρειάζεται να γίνεται σε κάθε σχολείο. Θα ήταν καλό να γίνεται ακόμα και από δημοτικό. Κάτι και θα πρέπει να μπει σε όλα τα σχολεία να κάνουν τουλάχιστον κάθε χρόνο τα παιδιά. Γιατί...
1: Από πού είσαστε και από πού ήρθατε στη ΔΕΘ?
3: Από Σβεστοχώρη έρχομαστε.
1: Κινηθήκατε μέσα στην έκθεση?
2: Πες και Χορτιάτη, σε παρακαλώ πολύ.
3: Χορτιάτη.
1: Είδατε κάτι που να σας αρέσει, να σας
2: εντυπωσιάσει?
3: Βολτούρα κάνουμε, βλέπουμε πράγματα. Τα αυτοκίνητα μας άρεσαν.
1: Τα αυτοκίνητα, ορίστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλά να περάσετε.
2: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα πάμε για ένα podcast.
1: Βεβαίως, γιατί όχι, να πάμε για ένα podcast λοιπόν, αυτά τα φοβερά
2: μέχρι
1: podcast
2: που να πάρουμε, μέχρι
1: του
2: να
1: Θανάση
2: πάρουμε...
1: του Βικόπουλου, που ναι, έχει να κάνει...
2: Ο Θανάσης Βικόπουλος κάνει παπάδες.
1: Με τον Νικόλαο Γερμανό.
2: Ναι. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε αρκετά θέματα ακόμα.
1: Λοιπόν, ο Νικόλαος Γερμανός, ένας άνθρωπος με τεράστια επιμονή, διπλωματική ευελιξία και θάρρος, στοιχεία που απαιτούνταν για να ξεπεραστούν οι αμέτρητες δυσκολίες και η γραφειοκρατική αδράνεια προκειμένου να γίνει το όραμά του πραγματικότητα. Ποιο ήταν το όραμα του Νικολάου Γερμανού? Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Πάμε.
4: Να ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου. Ποιος ήταν? Γεννήθηκε το 1864 στο χωριό Βάβδος της Χαλκιδικής και σπούδασε στην Αθήνα και τη Γερμανία. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Χάλκη, εργάστηκε στη Σμύρνη ως βοηθός σε φαρμακείο, ενώ το επίθετό του, Γερμανός, το πήρε επειδή σπούδασε στη Γερμανία. Βλέπετε, το πατρικό του ήταν Λιόλιος. Άνησυχο πνεύμα, ο Νικόλαος Γερμανός ασχολήθηκε με επιστημονικές έρευνες στο Ινστιτούτο της Ιένης. Στη συνέχεια, μετά από πρόταση του καθηγητή Χάικελ, μετακινήθηκε στο Διεθνές

ενιδρύουν στην Νάπολη της Ιταλίας, εκεί όπου καταπιάστηκε για ένα εξάμηνο με την έρευνα σε θαλάσσια ζώα. Στην Ελλάδα επέστρεψε στα τέλη της δεκαετίας του 1890. Θα διοριστεί καθηγητής της φυσικής ιστορίας στο Διδασκαλείο Αθηνών. Μάλιστα, από το 1906 μέχρι και το 1915 ήταν υφηγητής και επιμελητής στο Φυσιογραφικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νωρίτερα είχε προβεί σε ενέργειες, φτάνοντας μέχρι την Αίγυπτο και την Οδυσσό, προκειμένου να βρει χρηματοδότηση ώστε να δημιουργηθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Παλαιό Φάληρο ένας πρότυπος ζωολογικός κήπος, ο οποίος λειτουργήσε μέχρι το 1916. Όταν απελευθερώθηκε η Μακεδονία, ο Νικόλαος Γερμανός μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη και το 1915 εξελέγει βουλευτής με το αντιβενιζελικό ψηφοδέλτιο, όπως και το 1920. Υπήρξε ένας άνθρωπος που είχε τεράστια επιμονή, διπλωματική ευελιξία και θάρρος. Στοιχεία που απαιτούνταν για να ξεπεραστούν οι αμέτρητες δυσκολίες και η γραφειοκρατική αδράνεια προκειμένου να γίνει το όραμά του πραγματικότητα. Μιλάμε για μια ιδιαίτερα ισχυρή και αναγνωρισμένη προσωπικότητα που έφτασε να αλληλογραφεί με τον Τόμας Έντισον, από τον οποίο μάλιστα δέχτηκε και πρόταση να τον επισκεφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στις 28 Απριλίου του 1925 λοιπόν, ο Νικόλαος Γερμανός, που τότε ήταν βουλευτής, κατέθεσε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας την καινοτόμα πρότασή του για μια διεθνή έκθεση, την πρώτη στην Ελλάδα. «Θα σου δώσω την άδεια, κύριε Γερμανέ, γιατί είσαι δραστήριος άνθρωπος», θα του απαντήσει ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, ανάβοντας το πράσινο φως για την πραγματοποίηση της πρώτης διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και έτσι, το πρωτοπόρο για την εποχή εγχείρημα του Νικόλαου Γερμανού πήρε σάρκα και οστά στις 3 Οκτωβρίου του 1926. Η έκθεση άνοιξε τις πύλες της στη Θεσσαλονίκη, στο πεδίο του Άρεως, ακριβώς απέναντι από το κτίριο της ηλεκτρικής εταιρείας, το οποίο βέβαια έχει κατεδαφιστεί. Ήταν ουσιαστικά μια διεθνής εμποροπανήγυρης, η οποία εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη. Η ζωή πάντως έπαιξε άσχημο παιχνίδι στον Νικόλαο Γερμανό. Πέθανε τον Γενάρη του 1935, ενώ 4 ώρες νωρίτερα, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε πετύχει την οριστική παραχώρηση του οικοπαίδου των νέων εγκαταστάσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, το τραγικό ήταν ότι το τηλεγράφημα θανάτου προς τους δικούς του ανθρώπους έφτασε πριν από αυτό της επιτυχίας του για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο ανέφερε «Αύριο παραλαμβάνω έγγραφα χείρας μου. Αναχωρώ Κυριακήν. Γερμανός».

0: Ακούμε λοιπόν τον Γιώργο Μαζονάκη, που σήμερα ολοκληρώθηκε νεκροψία, νεκροτομή στη Σωρό του πολύ γνωστού και αγαπητού λαϊκού τραγουδιστή, χωρίς ωστόσο να προκύψει σαφής απάντηση για την ακριβή αιτία του θανάτου του. Η αιτία χαρακτηρίζεται προς το παρόν απροσδιόριστη, με την ιατροδικαστική έρευνα να παραμένει σε εξέλιξη. Στο μεταξύ, στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μέσα στο ιατρείο τους, ο γνωστός τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή. Το ζευγάρι των ιατρών στο ιατρείο τους είπαμε ότι κατέρευσε. Θα ακούσει τις κατηγορίες που θα αποτυπώσουν ποινικά όσα έλαβαν χώρα στην οδό Καρνεάδου, την επιστημονική μειορθότητα των ενεργειών που έγιναν, τη ζωτική σημασία στις ιατρικές πράξεις που ενδεχομένως δεν έγιναν, καθώς και τα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου και τις θεραπευτικές μεθόδους που εφάρμοζαν οι δύο κατηγορούμενοι. Στο μεταξύ, σε συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από εξειδικευμένους ιατρούς και νομικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν κέντρα όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, ακόμη και απλά ιατρία, θα προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας, όπως ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Να συμπληρώσω αυτά τα πολύ σημαντικά που λέει η Ελένη Ιατρού. Είναι, έχουν σοκαριστεί οι άνθρωποι της Ελλάς από τα ψηφιακά ευρήματα. Mm-hmm. Έψαχναν στο AI, για το AI λέγαμε, οι δύο γιατροί εντός, εκτός αγωγών, δεν ξέρω τι να πω, έψαχναν στο AI πώς να τον επαναφέρουν. Τον είχαν βγάλει φωτογραφία στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Τι έδειξε η νεκροψία?
0: Οι ίδιοι είπανε ότι ίδιοι, 4 η ώρα, και ενώ ναι, προσπαθούσε να του βάλει φλεβοκαθετήρα, είπε η γυναίκα γιατρός, ναι, 5-6 φορές, είδε ότι δεν αντιδρά, ότι κάτι δεν πάει καλά, σταμάτησε. Όμως φαίνεται ότι αυτός δεν έφτασε στο ιατρείο 4 η ώρα, αλλά μία η ώρα.
1: Έτσι,
0: άρα έχουμε έτσι, ένα χαμένο τρίωρο που τρίωρο. Εδώ ερευνούν οι αρχές τι έγινε. Έχουν εντοπίσει τον ταξιτζή ο οποίος τον πήγε, και επίσης αναζητούν και τα δεδομένα στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για να δουν τι συνέβη, και είναι σχεδόν βέβαιο οι αστυνομικοί ότι έγιναν και άλλες ενέργειες πράξεις ιατρικές. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, Αλέξανδρε, τον Σπύρο Σαπουνά, τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
1: Έτσι.
0: Για να μας πει λοιπόν για αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και κάθε τέτοια εργασία που γίνεται σε ένα απλό ιατρείο, πόσο ασφαλές είναι, αν και, κύριε Σαπουνά, βρέθηκαν και διάφορα χάπια δυνατίσματος και όχι μόνο σε αυτό το ιατρείο.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλησπέρα σας.
2: Είναι πολυεπίπεδα τα προβλήματα. Ένα, τα προϊόντα, τι άδεια κυκλοφορίας, αν και εφόσον έχουν, τι θεραπείες, με τι θεραπευτικούς ισχυρισμούς. Δύο, ποιοι έχουν το δικαίωμα να τα κάνουν και σε ποιο χώρο, διότι ενέσιμα ενδοφλέβια προϊόντα προορίζονται για νοσοκομιακή χρήση, πολλό δε μάλλον διαδικασίες όπως η πλασμαφαίρεση. Και τρία, αυτός που τα παρασκευάζει, αν διαθέτει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά GMP, Good Manufacturing Practice, από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, προκειμένου να μπορεί να προβεί στην παρασκευή τέτοιων προϊόντων. Θέλω να πω με αυτό ότι είναι πολλά τα επίπεδα στα οποία υπάρχουν προβλήματα στη διαδικασία, και όλα αυτά τα προϊόντα γύρω από το well-being, το longevity, αυτό που λένε, την αντιγύρανση, τίθεται ένα αμφιβόλο. Διότι
0: και μπορεί να γίνεται σε ένα απλό ιατρείο, και υπό ποιες προϋποθέσεις, δηλαδή τα μηχανήματα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών λέει ότι ένα μηχάνημα δεν ήταν δηλωμένο. Υπήρξε καταγγελία χθες στην ΕΡΤ, υπήρξε μια κοπέλα 23 χρονών που είπε ότι από τα 16 της πήγαινε σε αυτό το κέντρο και έκανε αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Επίσης σήμερα γυναίκα από το εξωτερικό έφτασε στο σημείο χωρίς να ξέρει τι είχε προηγηθεί και είχε προγραμματισμένο ραντεβού για να κάνει ανάλογη εργασία.
1: Και ήρθε από το εξωτερικό.
0: Σε αυτό συγκλίνει και το γεγονός ότι υπάρχουν τα βίντεο, τα έχουμε δει όλοι μας, που στην αγγλική γλώσσα τα είχαν αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ιατρείου, τέλος πάντων, που λέγανε ότι μπορούμε να σας αναγεννήσουμε με ολιστική ιατρική, κάνοντας αυτό και εκείνο,
1: Ελένη,
0: και εκείνο.
1: Ελένη, και το θέτω και υπόψη του Προέδρου, του ΕΟΦ, είναι δυνατόν ένας γιατρός, αν είναι γιατρός συγκεκριμένη η κυρία Ιωάννα,
0: παθολόγος ανεφιδικότητας δηλωμένη στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Μισό λεπτό, εγώ δεν ξέρω. Εκφράζω απορία. Είναι δυνατόν να δηλώνει ήμουν σε πανικό? Δηλαδή έχεις μια ανθρώπινη ζωή μπροστά σου και λες ήμουν σε πανικό. Τι θα πει ήμουν σε πανικό? Διαχειρίζεσαι την ευθύνη του να θεραπεύσεις ή να βελτιώσεις, ή είναι δυνατόν να λέει ένας γιατρός μπροστά στον ασθενή του ήμουν σε πανικό.
0: Και επίσης υπήρχε απεινιδωτής, κύριε Σαπουνά, έχει αποσαφινιστεί αυτό?
2: Να σας πω την αλήθεια, δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση εμείς ως Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων που να ξέρουμε, δεν έχουμε δει δικογραφία, δεν έχουμε δει χαρτιά για τον απεινιδωτή. Ακούμε από διασώστες, και ο κύριος Γιαννάκος, αν θυμάμαι καλά, σήμερα το πρωί είπε ότι δεν υπήρχε και ότι δεν μπορούσε να γίνει καμία απόπειρα εκεί στον χώρο των συγκεκριμένων.
0: Οπότε αν δεν υπήρχε, θα ήταν αυτό που θα το κρατούσε στη ζωή αν γινόταν χρήση του?
2: Κανείς δεν είναι σε θέση να ξέρει, ούτε θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα αποθετικό σενάριο.
1: Είσαι πανικού, λέει η Ελένη. Ένας άνθρωπος που είναι σε πανικού, είτε απεινιδωτή έχει, είτε δορυφόρο έχει, είτε κάρπα ξέρει, είτε.
2: Να ρωτήσω εγώ. Θα ήξερε να το χρησιμοποιήσει κιόλα. Πάντως, εγώ νομίζω ότι το ευρύτερο πλαίσιο είναι αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει, με τους διαδικτυακούς κινδύνους, με τους θεραπευτικούς ισχυρισμούς, με τα θαυματουργά αποτελέσματα και με αυτές τις ενέσιμες ενδοχλέβειες.
0: Πού κάναν πράξη αυτές οι πράξεις αισθητικής? Γιατί σας άκουσα να λέτε πολλά περίεργα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα αυτιά μου εκείνη την ώρα. Εσείς πού έχετε αναφορά, πέρα από αυτό το χώρο, έχουν γίνει αναφορές και για τέτοιες πράξεις πλασμαφέρεις σε διάφορα περίεργα σημεία?
2: Ενδοφλέβειες θεραπείες και εγχύσεις και προϊόντα τα οποία προορίζονται για νοσοκομιακή κρίση, τα έχουμε δει σε κρεβατοκάμαρες, σαλόνια, πλοία, βάρκες, όπου μπορείτε να φανταστείτε.
1: Μάλιστα.
2: Να βγαίνουν φωτογραφίες άνθρωποι που να κρέμεται ένα σωρός που κάτι έχει ένα χρώμα και ποιος ξέρει τι είναι
1: και
2: αυτό.
1: Κύριε Σαπουνά, συγγνώμη που σας διακόπτω, και αυτό που μόλις μας περιγράψατε, που είναι εκοφαντικά προκλητικό από τη μια, από την άλλη, απαντήστε σας παρακαλώ στο ερώτημά μου, απάντησε και ο κύριος Πατούλης. Αυτή η διαδικασία της πλασμαφέρεσης έπρεπε να γίνει μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία και πουθενά αλλού?
2: Επίσης αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Μπορώ να σας πω όμως με τα βεβαιότητας ότι σε διαμερίσματα στο Κολωνάκι δεν μπορεί να γίνει.
0: Δηλαδή γινόταν πλασμαφέρεση, έχετε αναφορές ή... φλεβικές, τέλος πάντων,
2: ενδοφλέβειες θεραπείες. Βεβαίως, τα έχουμε δει με τα μάτια μας.
0: Σε βάρκες, τι εννοείται σε βάρκες?
2: Κανονικά σε σκάφη, πάνω σε τουριστικά φέρετρα, πολύ έτσι φημισμένα και πολύ γκλάμορους, να σας το πω.
0: Τα οποία τα ανέβαζαν, τα αναρτούσαν στη συνέχεια και στο διαδίκτυο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ότι κάνω εγώ πλασμαφαίρεση, τώρα θα ανανεωθώ, θα αναγεννηθώ.
2: Όχι συγκεκριμένα με πλασμαφαίρεση, αλλά με τέτοιες θεραπείες πολλά υποσχόμενες, αναζωογονητικές. Και...
0: το γεγονός ότι οι διάσημοι αστέρες στο εξωτερικό, όχι από τη χώρα μας, λένε μα και εγώ έκανα 10.000 δολάρια. Αυτό είναι στο πλαίσιο της επιπληρωμής διαφήμισης ή είναι κάτι το οποίο γίνεται και στο εξωτερικό, οπότε θεωρούμε ότι υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να γίνει και στη χώρα μας?
1: Δεν θέλω να
2: το
1: μιλήσω.
2: Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη και το συζητάμε τουλάχιστον εδώ και 3 χρόνια με τους δυστημιστικούς φορείς της Ευρώπης, ότι οι διαδικτυακοί αυτοί κίνδυνοι δημιουργούν το έδαφος και το πλαίσιο για αρρύθμιστα, και όταν λέω αρρύθμιστα εννοώ μη ρυθμισμένα, μη αξιολογημένα και συγκεκριμένα προϊόντα, να λαμβάνουν χώρα θεραπείες οι οποίες δεν είναι ελεγμένες. Αμφιβόλου εξοπιστίας. Από απλό νερό έως καρκινογόνα ή πιθανά βαρέα μέταλλα. Μάλιστα. Που να συμμετέχουν κτλ.
1: Δεν θέλω να μιλήσω γιατί θα μου πει ο Δημήτρης Οντόζης ότι γίνομαι αυτοαναφορικός. Και το λέω αυτό, κύριε Σαπουνά, γιατί όταν έπρεπε έθεσα το ερώτημα στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος, να είναι καλά το βολί του Ηρακλή, καλησπέρα στο βολί του Ηρακλή. Ξέρετε, περνάει.
0: Καλησπέρα σας,
1: κόσμος, περνάνε
0: και έρχεται, οι αθλητές μας.
1: Πάει και έρχεται, κύριε Σαπουνά. Λοιπόν, σε σχέση με τις καταδικαστικές αποφάσεις για γιατρούς οι οποίοι είχαν κάνει, πώς το λένε αυτό, Ελένη, στο στομάχι για τη μείωση των κιλών, φιόγκο, πώς
0: το δακτύλιο.
1: Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Σαπουνά, οι δικαστικές αποφάσεις κάνανε 7, 8, 9 χρόνια για να πάνε από το δικαστικό μέγαρο τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις. Και ο ίδιος ο γιατρός, ο οποίος είχε καταδικαστεί τελεσίδικα το 2012, το 2015, το 2017, το 2019, ξαναχειρουργούσε και ξαναδημιουργούσε πάλι προβλήματα. Και τρέχανε και του κάνανε μηνύσεις και αγωγές κλπ. Αλλά ο άνθρωπός τους είχε φύγει. Αυτό λέμε για, την, για να, για να ξέρουμε
0: διαβάζω
1: σε
0: τώρα
1: ποια
0: στο
1: χώρα
0: διαδίκτυο
1: ζούμε.
0: Ότι οι δύο γιατροί, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, έψαχναν, όπως είπε και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης πριν από λίγο, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην AI, πώς να τον επαναφέρουν. Σβήσαν όλα τα ραντεβού του από το αρχείο τους, τον έβγαλαν φωτογραφία κατά την πλάσμα αφαίρεση, προσπαθώντας να πείσουν ότι όλα πήγαιναν καλά. Στο μεταξύ, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και περιμένουμε τώρα τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Εκτιμάται ότι από εκεί θα πάρουμε στοιχεία ή από το μηχάνημα της πλασμαφέρες. Και τελικά, τι άλλη πράξη θα μπορούσε να έχει γίνει σε ένα τέτοιο ιατρείο? Γιατί έτσι αφήνουν οι αρχές ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάναν και άλλες πράξεις πιο πριν. Τρεις ώρες τον είχαν εκεί.
2: Δεν είναι ωραίο, όσο είναι υπό διερεύνηση, να αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη υπόθεση πολύ αναλυτικά. Αλλά έχετε καμία αμφιβολία ότι περιοριζόντουσαν στην πλασμαφαίρεση, αν αυτά που ακούμε, εν πάση περιπτώσει, αληθεύουν? Είναι βέβαιο ότι είχαν προβεί και σε λοιπές πράξεις που δεν έπρεπε να γίνονται σε ένα χώρο παθολογικού ιατρείου, όπως ήταν δηλωμένο. Απλώς μένει να διαπιστωθούν όλα αυτά. Είναι μια έρευνα η οποία είναι πολυσχηδής. Πρέπει να δούμε τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές. Πρέπει να δούμε τα αρχεία, τα ηλεκτρονικά, τα προϊόντα που ήταν μέσα, τι προϊόντα ήταν, τι ιατροτεχνολογικά μηχανήματα και αν είχαν τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις κυκλοφορεί ότι δεν υπήρχαν. Θέλω να πω ότι ο έλεγχος τώρα θα έχει πολλές αντανακλαστικές συνέπειες.
0: Να γίνουμε και λίγο.
2: Ενδεχομένως, ποιος έδωσε, ποιος ήταν πιστοποιημένος, ποιος μπορούσε να κάνει χρήση,
1: ποιος ξέρετε
2: το μηχάνημα που δηλώθηκε.
1: Ερώτηση, κύριε
2: Σαμπουρά. Περιμένετε, κάντε λίγη υπομονή.
1: Ωραία, όχι, εγώ θα κάνω λίγη υπομονή, αλλά να μιλήσουμε για πράγματα που έγιναν. Υπόθηκε στο ρεπορτάζ και ρωτώ εσάς αν ξέρετε. Αν ξέρετε, πέστε μας ότι δεν ξέρετε. Ότι η συγκεκριμένη κυρία είχε κληθεί σε ένα συνέδριο και είχε εισηγηθεί τη συγκεκριμένη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ένα συνέδριο το οποίο έγινε και με, να, δεν θα πω ούτε ονόματα, με αρκετούς επίσημους.
2: Νομίζω ότι πραγματικά υπάρχουν δημοσιογράφοι που το ανέφεραν συναδελφοί σας σήμερα αυτό και δείξανε και αποσπάσματα κιόλας, νομίζω.
1: Δείξανε αποσπάσματα από το συνέδριο, όπου η συγκεκριμένη κυρία έκανε μάθημα πώς γίνεται η πλασμαφαίρεση.
2: Ναι, όλα θα τεθούν υπόψη των εισαγγελικών αρχών.
1: Όχι, αυτό δεν είναι έκφραση άποψης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, το βλέπεις. Ότι κλήθηκε, άρα νομιμοποιήθηκε. Εγώ που τη βλέπω, λέω κάτσε, εσύ είναι εδώ, σε συνέδρια μιλάει μπροστά σε, αν είχε επίσημους, ανεπίσημους, καθηγητές κλπ. Άρα πρόκειται για ένα σοβαρό πρόσωπο. Έτσι δεν είναι αυτό? Δεν νικάζεις, δεν τεκμέρεις, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σαπουνά?
2: Κοιτάξτε, δεν νομιμοποιείται κάποιος μόνο και μόνο επειδή μίλησε σε ένα συνέδριο, για να πούμε και την αλήθεια. Υπάρχουν πιστοποιημένοι χρήστες, υπάρχουν πιστοποιητικά στα μηχανήματα.
0: Άρα τι πρέπει να προσέχουν όσοι μας ακούνε και κάνουν αισθητικές επεμβάσεις αυτού του τύπου, για να γίνουμε και χρηστικοί και να ολοκληρώσουμε με αυτό?
2: Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση.
0: Τι πρέπει να προσέχουν αυτοί που θέλουν να κάνουν αισθητικές επεμβάσεις, που θέλουν να βελτιώσουν.
2: Να πούμε πώς θα προστατευτούν οι πολίτες.
0: Ναι, και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
2: Να πούμε δύο-τρεις βασικές αρχές πολύ σύντομα. Θα πω ότι πρώτον, εκπροσωπώντας τον ΕΟΦ, πώληση φαρμάκου μέσω του διαδικτύου δεν γίνεται. Απαγορεύεται στην Ελλάδα να πουλούνται φάρμακα μέσω διαδικτύου. Άρα, προϊόντα που έχουν θεραπευτικούς ισχυρισμούς και θαυματουργά αποτελέσματα και υπόσχονται πολύ μεγάλες αλλαγές, δεν δύναται να πουλούνται μέσω του διαδικτύου και όπως επίσης δεν μπορούν να παρουσιάζονται βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής με ενέχμη και ενδοφλέβια οδό. Το συμπλήρωμα διατροφής είναι τρόφιμο, άρα πάντα χορηγείται από του στόματος. Αυτές είναι κάποιες βασικές αρχές. Και θέλω να σας πω ότι αν βλέπουν οι καταναλωτές και οι πολίτες που μας ακούνε στο διαδίκτυο εγκεκριμένο από το νέο και πρέπει να προβάλλεται πολύ, αυτό πρέπει να τους προβληματίζει.
1: Έτσι.
2: Διότι μόνο τα φάρμακα εγκρίνονται, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα συμπληρώματα γνωστοποιούνται, δηλαδή ουσιαστικά δηλώνονται και γίνεται διοικητικός έλεγχος, δεν περνάνε εγκριτική διαδικασία. Άρα το εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ και στη τηλεόραση ή στο διαδίκτυο που απαγορεύεται η διαφήμισή τους είναι προβληματικό, ειδικά η μεγάλη προβολή.
0: Είστε σαφείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Λοιπόν, Σπύρος Σαπουνάς. Καλό απόγευμα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Έχουμε έκτακτο, Αλέξανδρε. Έχουμε στην Καλαμαριά, σε πάρκο στην Αιγαίου, έπεσε ένα δέντρο στα καλά καθούμενα. Αποτέλεσμα, τραυματίστηκε μία μητέρα, ένα παιδί, ένας αυτόπτης, ένα άτομο που ήταν στην περιοχή. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Έσπευσε η πυροσβεστική.
1: Πού, σε ποιο σημείο της Αιγαίου?
0: Στην Αιγαίου. Σου δίνω τα πρώτα στοιχεία. Μόλις κατεβάσω τα ακουστικά, θα πάρω τηλέφωνο και θα σου δώσω τα περαιτέρω. Αν είναι δυνατόν, ξέρεις, προφανώς αυτά τα γέρικα δεν φυσάει στη Θεσσαλονίκη. Για να πούμε ότι φυσούσε και έπεσε. Έχουμε όμως γέρικα δέντρα. Έχει παρέλθει ο χρόνος ζωής και όταν δεν κόβονται αυτά, είναι λίγο επικίνδυνα.
1: Ποιος συνάδελφος θα μας ενημερώσει από το Δελτίο Ειδήσεων?
0: Θα το δούμε. Θα πάρω κι εγώ κάποια τηλέφωνα. Να ακούσουμε μουσική λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Ελένη, συνέχισε.
1: Να πάμε λοιπόν στον συνάδελφο που είναι στο ραδιόφωνο, στον 102 FM και έχει όλο το ρεπορτάζ, τον Χρήστο Χατζημίση. Χρήστο, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλησπέρα λοιπόν. Όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, Ελένη, είχαμε πτώση δέντρου σε πάρκο στην περιοχή Αιγαίου, στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, μητέρα και παιδί έχουν τραυματιστεί. Ευτυχώς ελαφρά. Έφτασαν εκεί στο σημείο δύο οχήματα της πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες. Ωστόσο, όπως μας είπαν, δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε κάποιον απεγκλωβισμό. Η μητέρα και το παιδί ήταν ελαφρά τραυματισμένοι. Διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και περιμένουμε βεβαίως να έχουμε τα νεότερα σε λίγο.
1: Ξέρουμε ηλικίες, Χρήστο, για το παιδάκι κυρίως?
2: Όχι, ξέρουμε ηλικίες.
1: Όχι ακόμη. Και ερώτηση, οι πρώτες πληροφορίες δίνανε ότι και ακόμη ένα άτομο που ήταν στην παιδική χάρα τραυματίστηκε. Επιβεβαιώνεται αυτό ή όχι?
2: Δύο άτομα δίνει.
1: Δύο επίσημα. Ξέρουμε για ποιο λόγο έπεσε το δέντρο, δηλαδή δεν φυσάει, δεν βρέχει?
2: Αναλογιστήκαμε όλοι, όπως καταλαβαίνεις, Ελένη, διότι δεν έχουμε ούτε κάποιο δυνατό άνεμο αυτή τη στιγμή. Αλλά όπως είπες και εσύ, πολλές φορές σε πολλές παιδικές χαρές υπάρχουν αυτά τα γέρικα δέντρα. Ενδεχομένως να υπήρξε ένα παιχνίδι που να έριξε κάτω το δέντρο. Θα μάθουμε τις περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια.
1: Μάλιστα, να πούμε ότι οι πληροφορίες που μας έρχονται τελευταίες, Χρήστο, είναι ένα 17μηνων αγοράκι, πάει στο Ιπποκράτιο και η μητέρα του στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία. Για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε και πάλι σύνδεση μαζί σου. Χρήστο Χατζημίση, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Να χορέψουμε λίγο. Και μετά το χορό τι πρέπει να κάνουμε, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, στην 92η. Έχουμε και συναυλία σε λίγο.
1: Να το κάνουμε του αναστενάριδες πάνω στα κάρβουνα.
0: Έλα τώρα, Εξαλτάτε.
1: Χορός από χορός έχει διαφορά.
0: Τι μου λες τόσες μέρες, τι μου λες.
1: Τι σου λέω, τι μου
0: λες. Να πάμε να φάμε γιαπωνέζικο, παιδί μου, δεν μου λες.
1: Όχι,
0: είπα
1: να μα φέρει delivery ο κύριος που θα έχει στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Ορίστε.
1: Εδώ επί τόπου.
0: Πρέπει να πα εκεί πέρα για να διαλέξει, είναι πολλά.
1: Βοήθησε με, παρακαλώ.
0: Japanese food. Σε food corner.
1: Ο κοιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου. Αυτό λέει και ο Κοσμόγλου και ο Κακάρικος.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μάρκο τον Αλτίνογλου, ο οποίος έχει δύο καταστήματα με γιαπωνέζικο. Το ένα είναι με αλμυρό φαγητό και το άλλο είναι με γλυκό, παρακαλώ, γιαπωνέζικο. Και κάνουν ουρές και περιμένουν με τις ώρες εκεί για να φάνε. Καλησπέρα, Μάρκο Αλτίνογλου, τι θα φάνε σε σένα?
2: Καλησπέρα.
0: Θες, δεν μπορούσα να σε πιάσω στη γραμμή. Μου έλεγε συνέχεια, κλείσε και εγώ με. Πόσο κόσμο είχες?
2: Έχω ελάχιστο χρόνο γιατί θα με δίνουνε, με κοιτάνε στα μάτια.
0: Σε παρακαλώ, θέλουμε να μάθουμε τι τους ταΐζεις και γίνεται χαμό στο περίπτερο. Πες μας ποιο περίπτερο είσαι, ποιο σταν.
2: Είμαστε στο περίπτερο 13 στη θυμόμενη χώρα τη Ιαπωνία.
1: Είσαι εδώ μέσα.
0: Εννοείται εδώ μέσα. Αλλά είναι και στη Σβόλου, ξέρεις, δύο μαγαζιά.
2: Το delivery θα μπορέσει να γίνει κοντά η διανομή.
1: Ωραία. Είδατε.
0: Ωραία.
1: Θα είμαστε corner και αύριο το πρωί εδώ, 11:00.
0: Γιατί έρχονται σαν τρελοί οι επισκέπτες της 92ης και τρώνε γιαπωνέζικο. Τι τους ταΐζεις, πες μας, αλμυρό γλυκό?
1: Ναι, τρώνε οι άλλοι, εμείς δεν τρώμε. Έτσι, διευκρίνησέ το. Μη μας βάλουν στο στόχο αστροϊκό.
2: Όλοι θα φάμε, να το ακούσει και ο κόσμος.
1: Όλοι θα φάτε, όλοι θα φάτε, λέει και ο Σαλτινόπουλο. Συνεχίστε.
2: Κοιτάξτε, έχουμε δύο περίπτερα. Το ένα εξυπηρετεί σε σούσι, νιγκίρι και το κλασικό, το ουραμάκι. Και δύο επιλογές από γιόζα, η οποία είναι ένα ιαπωνικό, έτσι, ζυμαρικό.
1: Τώρα είπατε τρεις όρους: γιόζα, τιμάκι, τυρουάκι κλπ.
0: Οι καλοφαγάδες τα ξέρουν, Αλέξανδρε, απορώ που σου έχουν ξεφύγει.
1: Καλά, εμείς ξέρουμε το μπατσαδάκο.
0: Έλα, εξήγησέ μας, Μάρκο.
1: Ένα ανάμεικτο, βάλε ένα τουσλαμά κλπ. Τυρουάκι και ζικουκάκι, δεν το ξέρουμε, ρε φίλε. Κάτσε, ρωτάμε.
0: Γι' αυτό πρέπει να στηθείς στην ουρά για να τα μάθεις.
2: Θα τα δοκιμάσετε και θα δείτε ότι είναι γεύσεις πάρα πολύ κοντά στις δικές μας.
1: Να σας προβοκάρω λίγο. Το ρωτήσαμε σε έναν Ιάπωνα που ήταν. Τον Ιάπωνα το ρωτήσαμε, Ελένη. Που είπαμε, γιατί είχα την εντύπωση, αλλά μου είπαν ότι αυτό αφορά την κινέζικη κουζίνα και όχι την ιαπωνική. Ότι έχει φίδια, κατσαρίδες, διάφορα.
0: Ναι, είχε δίκιο, είναι κινέζικο αυτό.
1: Είναι κινέζικα αυτά, ναι.
2: Εδώ... Και πλέον είναι δύσκολο να τα δεις και σε εστιατόρια, δηλαδή δεν υπάρχουν. Μόνο στις street food πάρκους.
0: Μάρκο, πες μας στα γρήγορα, γιατί τρελαίνονται τα παιδιά και σου έρχονται φορώντας μπλούζες με αυτό το μότζι, το παγωτό. Τι είναι αυτό?
1: Κοτομπουκές.
0: Όχι, παγωτό νομίζω έχει μέσα. Θα μας εξηγήσει τι είναι το μότζι.
2: Υπάρχει παγωτό μότζι. Μότζι είναι μια ωραία ζύμη από μια μαλακή, έτσι, σαν ζαχαρόπαστα να το πω, η οποία φτιάχνεται από ριζάλευρο και είναι γεμιστό με παγωτό σε διάφορες γεύσεις και λίγο ιαπωνικό συστατικό και και στοιχεία που θα τα δούμε σε κλασικό παγωτό που τους αρέσει τον κόσμο.
1: Κύριε Αλτίνογλου, πέστε μας ξανά το περίπτερο.
0: 13. Α,
1: 13. 13. Μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Δεν θα ξέρει που θα πάει μετά.
0: Λοιπόν, περίπτερο 13 και θα φάμε καλό γιαπωνέζικο και όταν δεν θέλουμε.
1: Κύριε Αλτίνογλου, με περιμένετε, έτσι. Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος.
2: Εννοείται.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι θες να πεις, Μάρκο, θα παρακάμψει την ουρά? Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Δεν κατάλαβα ποια ουρά.
0: Εδώ μισή ώρα περιμένω, σου λέω.
1: Στην πρώτη Σοβιετική Ένωση είμαστε με το δελτίο, με το κουπόνι.
0: Μάρκο Αλτίνογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Αλτίνογλου.
2: Bye. Γεια σας.

0: Να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα που είπαμε στο πάρκο στην Αιγαίου, όπου έπεσε δέντρο και τραυμάτισε ένα μικρό παιδί και τη μητέρα. Δέσποινα Κρητικού επιτόπου. Δέσποινα, να μας δώσεις όλο το ρεπορτάζ, παρακαλούμε. Τι έγινε τελικά και έπεσε αυτό το δέντρο?
1: Δεν ξέρουμε τι έγινε και έπεσε αυτό το δέντρο. Ξέρουμε ότι το δέντρο έπεσε λίγο πριν τις 7, στην κυριολεξία πάνω σε μία τραμπάλα, που εκείνη την ώρα έκανε τραμπάλα η μητέρα με το γιο της. Την φώναξαν κάποιοι περί εκεί που έβλεπαν, κάποιοι που βρίσκονταν μέσα στην παιδική χαρά που έβλεπαν ότι το δέντρο πέφτει, φύγε. Κατάφερε να πάρει το παιδί. Τραυματίστηκε η ίδια στο κεφάλι, το παιδί στο δεξί μάτι ψηστά. Και τώρα διακομίστηκαν πριν από αρχικά, διακομίστηκε το παιδάκι στο Ιπποκράτειο. Και τώρα η μητέρα στο Παπα-Νικολάου.
0: Επειδή έχει παιδιατρική το Ιπποκράτειο. Δέσποινα, είναι ελαφρά τραυματισμένη?
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει μάτι. Πρόβλημα. Δεν υπήρχαν με φορείο, περιπατητική ανέβηκαν.
0: Και φαντάζομαι υπήρχαν και άλλα παιδιά. Δηλαδή η παιδική χαρά πρέπει να ήταν γεμάτη παιδιά. Οπότε είχαν άγιο λοιπόν.
1: Δεν είχε πολύ κόσμο σε εκείνη την πλευρά. Η παιδική χαρά είναι ένα τρίγωνο μεταξύ Θερμαϊκού και Αιγαίου. Και το δέντρο έπεσε στην γωνία του τριγώνου προς την πλευρά των οικοδομών. Εκεί είναι μόνο μια τραμπάλα και ένα παγκάκι. Μάλιστα, ένας κύριος μας έλεγε πριν από λίγο στην κάμερα της ΕΡΤ ότι βρίσκονταν εκεί και έφυγε 10 λεπτά νωρίτερα. Θα ήταν ακριβώς πάνω.
2: Δέσποινα, αν έχεις την καλοσύνη λίγο να μας προσανατολίσεις, το συγκεκριμένο πάρκο είναι προς την πλευρά του που βγαίνουμε στον περιφερειακό, εκεί στο παλιό πρακτορείο της Χαλκιδικής?
1: Όχι, είναι κέντρο Καλαμαριά, κέντρο Θερμαϊκού. Κάτω από την Εθνική Αντιστάσεως, πάνω από την Ανδριανουπόλεως.
2: Πάνω από την Ανδριανουπόλεως.
1: Εκεί που έχει κάτι νεόκτησες καινούργιες πολυκατοικίες.
2: Ναι.
1: Τελευταίες 20 αιτία.
0: Είναι Γερικό Πεύκο, να υποθέσουμε.
1: Δεν σε άκουσε, Ελένη, καθόλου.
0: Λέω, είναι αυτά τα κλασικά Γερικά Πεύκα ή Λεύκες?
1: Δεν ξέρουμε αν είναι Γέρικο. Δεν είχε πάρει μια ελάχιστη κλίση, μια μικρή κλίση πριν από λίγο καιρό και διαμαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι στην αρμόδια αντιδημαρχία. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Σεϊτανίδη, που έχει επάνω του το πράσινο, την αντιδημαρχία πρασίνου.
0: Και γιατί δεν έγινε κάτι τόσες μέρες?
1: Για αυτό το δέντρο μιλάμε.
0: Ναι.
1: Δεν είχε δώσει δείγματα ότι θα έπεφτε σύμφωνα με τις πρώτες.
0: Πήγαν δηλαδή από την αντιδημαρχία και τσεκάρισαν την κατάσταση του δέντρου και έκριναν ότι...
1: Βρίσκεται εδώ ένας υπάλληλος της πολιτικής προστασίας, είναι άρχισε να ανοιχτώνει, δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Ένα βίντεο μόνο τράβηξε μια άνθρωπη.
0: Δέσποινα, λίγο για να καταλάβουμε, είχαν ενημερώσει τον Δήμο, εν προκειμένου την αρμόδια αντιδημαρχία, από την αντιδημαρχία είχαν κάνει...
1: Οι κάτοικοι λένε ότι ενημέρωσαν το Δήμο για τα γέρικα δέντρα της περιοχής για το συγκεκριμένο δέντρο.
2: Μάλιστα.
1: Και για μια κολόνα από την απέναντι πλευρά. Μάλιστα. Όπου έχουν κοπεί τα δέντρα και φαίνονται ότι είναι γυμνά, γυμνή κορμή των δέντρων, έχουν φύγει δηλαδή τα φυλώματα. Για μια κολόνα η οποία 10 μέρες πριν και αυτή έπεσε στο απέναντι πεζοδρόμιο και είναι ακόμη, είναι με κόκκινο και άσπρη, με κόκκινη και άσπρη κορδέλα.
0: Και γιατί δεν το κόψανε, γιατί δεν έκαναν τις αναγκαίες ενέργειες?
1: Για να κοπεί ένα δέντρο πρέπει να προκύψει ότι πρέπει να κοπεί. Όλα αυτά δεν ξέρουμε.
2: Θέλει και άδειες και ιστορίες.
1: Αυτό που λέει, δεν ξέρουμε.
0: Ναι, όμως στο μεταξύ έπεσε και κινδύνευσε μαμά και παιδί.
2: Θέλει ολόκληρη γραφειοκρατική διαδικασία.
1: Και οι δύο μαζί δεν ακούω τίποτα.
0: Ναι, Δέσποινα μου, το παιδί πόσο, τι ηλικία έχει?
1: Το παιδί είναι 17 μηνών, είναι ένα αγοράκι το οποίο σοκαρίστηκε κυριολεκτικά με το όταν έπεσε το δέντρο πάνω του. Κλαμμένο το πήρανε οι διασώστες με τον πατέρα του, στην αγκαλιά του πατέρα του και πήγανε στο νοσοκομείο. Έχει χτυπήσει κάτω από το μάτι και στο χεράκι του. Από την αριστερή πλευρά, από ό,τι θυμάμαι όπως το είδα το παιδί, και η μητέρα στο κεφάλι. Αυτό είναι, και είναι ελαφρά τραύματα αυτά, τα οποία θα ληφθούν στα νοσοκομεία που θα διακοπιστούν οι δύο τραυματίες.
0: Στο Παπα-Νικολάου η μητέρα, σωστά?
1: Στο Παπα-Νικολάου η μητέρα, στο Ιπποκράτειο το αγοράκι.
0: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και πάλι. Τα είπαμε και αυτά.
2: Ναι, ήταν να βάλουμε podcast, να βγάλουμε και το φεστιβάλ τραγουδιού που ετοιμάσε ο Θανάσης Οβικόπουλος, αλλά πάντα η επικαιρότητα μας υπερφαλαγγίζει.
0: Εντελώς,
2: και πάντα,
0: Αλέξανδρε,
2: είναι προτεραιότητα. Εντελώς. Γιατί είμαστε ενημερωτικό
0: πάλι
2: ραδιόφωνο.
0: Καλά να λέμε, πάλι καλά. Δεν
2: όχι,
0: θέλω να
2: δόξα ο Θεός που ήταν ατύχημα, πάλι δεν ήταν δυστύχημα, ευτυχώς.
0: Σκέψω όμως και το σταυρό μας. 17 μηνών παιδί και η μανούλα του.
2: Συγγνώμη, άμα αρχίζουν εκεί που κάνεις τραμπάλα να πέφτουν δέντρα. Από τι να προστατευτεί, δηλαδή, τι άλλο να κάνει. Να κάθεσαι μέσα στο σπίτι σου, α πούμε, να μην κάνει τίποτα.
0: Κύριε Αλεξανδρή, Τριανταφυλλίδη, τελειώνουμε. Αλέξανδρε. Σε οτιδήποτε ποντιακό, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, αγαπητέ Αλέξανδρε, ολοκληρώσαμε μία ακόμη εκπομπή. Εκπομπή Παρασκευή, 11 του μήνα. Την ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Αφιερωματική στην ΤΕΦ και έχουμε συναυλία του Ακύλα 9:30. Όσοι πιστοί προσαλθέτε θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
2: Ελένη, κλείνει ο κύκλο των απογευματινών εκπομπών. Δευτέρα, Παρασκευή, 6 με 8.
0: Μπαίνουμε τελική ευθεία, λοιπόν.
2: Λοιπόν, έχουμε
0: δεύτερο σουκού, δεύτερο Σαββατοκύριακο.
2: Επιστρέφουμε στην κανονική μας ροή και εκπομπή.
0: Εντάξει, που είναι, μόνο κανονική δεν θα είναι.
2: Θα είναι λίγο παραπάνω. Λοιπόν,
0: εξαισιακή.
2: Κάτσε βρε να πω, βρε παιδί μου. Σάββατο 11:00, Κυριακή 11:00. Απλά αυτό προσαρμόζεται με βάση τα όσα πρέπει να καλυφθούν από την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Και είναι σε σχέση, πόλη.
2: Και σε σχέση με την ομιλία του και σε σχέση με τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει την Κυριακή.
0: Το πρωί βόλτα στα περίπτερα, το βράδυ ομιλία. Αύριο την Κυριακή συνέντευξη τύπου. Έτσι. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 11 ειδήσεων. Το πρωί.
2: Ναι, 11 το πρωί, πρώτα Θεός. Αύριο θα είμαστε εδώ. Λέμε πρώτα Θεός γιατί με αυτά τα δέντρα που πέφτουν και τα φτιάχνουν.
0: Και συνεχίζουμε με δελτίο ειδήσεων. Καλό βράδυ από εμάς.
2: Να είστε καλά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μία μητέρα και το παιδί της 17 μηνών τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου σε παιδική χαρά στην Αιγαίο στην Καλαμαριά από άγνωστη αιτία την ώρα που έκαναν τραμπάλα. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και το ΕΚΑΒ και οι τραυματίες διακομίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι, η μητέρα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και το μωράκι στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους 2 γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι 2 γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο των μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες, αλλά και το πελατολόγιο των 2 γιατρών. Στη γενέτειρά του τη Νίκαια, στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν ισχύει το ίδιο για τα σαουδαραβικά πλοία. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η ΔΕΘ, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη. Από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξεχνιάστηκε επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο που έλαβε χώρα την 22 Ιουλίου 2024 από ομάδα ατόμων σε βάρος πρώην Προέδρου Αθλητικής Ομάδας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα τα οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συμμετείχαν στην επίθεση ενώ προκάλεσαν σε φθορές σε ταξί στο οποίο είχαν επιβιβαστεί. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα στην Ετωλοακαρνανία. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη Φλόκα Αχαΐας. Επιχειρούν εκεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και ο καιρός γενικά καλός θα είναι αύριο, με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.
9: Fade out.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Παρασκευής. Παρασκευάρα σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2026. Και όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο της πόλης θα γνωρίζετε ήδη ότι γίνεται πανικός, ιδιαίτερα γύρω από την έκθεση. Πριν από λίγο κατεβαίνοντας εδώ στο στούντιο της Οδού Αγγελάκη, είδα στην πάνω πύλη να γίνεται το αδιοχώρητο από επισκέπτες που ήθελαν να μπουν στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όσοι θέλετε να κατέβετε, προλαβαίνετε ως τις 10 το βράδυ. Ακύλα σήμερα στη σκηνή θα βρίσκεται για να σας διασκεδάσει. Γίνεται, σας λέω, το αδιαχώρητο και υπάρχει πάρα πολύ κόσμος που θέλει να βγει, που μετά την έκθεση κάνει βόλτα στο κέντρο της πόλης και απολαύστε τα τελευταία ψήγματα καλοκαιριού, όσο ακόμα το καλοκαίρι θα αντέχει. Είμαστε λοιπόν στον 102, το fade out, θα είμαστε μαζί ως τις 10 συντροφιά. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, 6937-0078-228, 6937-093-0078-228, δεν το έχω μάθει ακόμα, μετά από ένα χρόνο το διαβάζω, 6937-0078-228, τα μηνύματά σας στο Viber, σας περιμένουμε στην παρέα, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ και θα δούμε και τι δεν θα δούμε. Πριν από λίγο ακούσατε στην έκτακτη εκπομπή που γίνεται μέσα από τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού να βγάζουν στον αέρα τη Δέσποινα Κρητικού από το ατύχημα που είχαμε πριν από λίγο στην Καλαμαριά. Ένα δέντρο έπεσε στο κεφάλι τους. Μάνα και γιος, εκεί που έκαναν τραμπάλα, ξαφνικά κόντεψαν να πάνε στο νοσοκομείο ή μάλλον πήγαν στο νοσοκομείο μέσα στον οφόρο. Ευτυχώς είναι ελαφρά και οι δύο, όπως μετέδωσε η Δέσποινα Κρητικού, επειδή ξαφνικά ένα δέντρο έπεσε, έσπασε ο κορμός και έπεσε στο κεφάλι τους. Ευτυχώς είναι και οι δύο καλά, αλλά ωστόσο αυτή η κατάσταση με τα δέντρα έχει παραγίνει. Πέφτουν όταν φυσάει, ας μην πέφτουν και όταν δεν φυσάει. Μείνετε μαζί μας.

Λοιπόν, και όταν σας λέω να κατεβείτε στο κέντρο, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω, καθώς υπάρχει 24ωρη λειτουργία του μετρό σήμερα και αύριο, οπότε από σήμερα το πρωί όταν και ξεκίνησαν τα δρομολόγια θα σταματήσουν το βράδυ της Κυριακής. Οπότε το μετρό θα υπάρχει καθόλου το 24ωρο όλο το Σαββατοκύριακο, οπότε είναι μια ευκαιρία, είτε Καλαμαριά είστε, είτε λίγο πιο ανατολικά από το κέντρο είστε, να κατεβείτε στην πόλη και να μην ανησυχήσετε για το πώς θα γυρίσετε ή για το πού θα παρκάρετε. Έτσι κι αλλιώς αυτή την περίοδο μέχρι και την Κυριακή η πόλη γιορτάζει, γιατί εκτός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε δύο μεγάλες συναυλίες. Για τον Αντώνη Ρέμο έγινε πόλης δώρος. Το ξέρετε ότι είναι αύριο στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Και αυτό γιατί υπήρχαν αντιδράσεις όσον αφορά την τοποθέτηση της εξέδρας εκεί στο μνημείο του Έλληνα στρατιλάτη. Και μια άλλη συναυλία, μεγάλη επίσης, η οποία είναι αυτή την ώρα στο χώρο του λιμανιού, τα Ημισκούμπρια, τα οποία επίσης γιορτάζουν 30 χρόνια από την ίδρυσή τους το 1900.

1996 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους δίσκο και μάλιστα ήταν τόσο μπροστά από την εποχή τους αυτό το συγκρότημα που ο πρώτος τους δίσκος, το πρώτο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1996 είχε αυτό ακριβώς τον τίτλο. 30 χρόνια επιτυχίες. Αυτό ακριβώς πραγματεύονταν και τότε. Έκτοτε έχει πέσει πολύ νερό στα βλάκι. Τα ημισκούμπρια άλλαξαν το ρόλο της ραπ μουσικής στην Ελλάδα. Συνεργάστηκαν με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Έκαναν εξαιρετικά πρωτότυπες ιδέες, τραγούδια, ρήμες, μουσικές, σοου, τα πάντα. Και 30 χρόνια αυτή τη στιγμή γιορτάζουν και τα ημισκούμπρια με μια μεγάλη συνεδρία στο λιμάνι. Γίνεται χαμός. Θα πάμε σε λίγο στο λιμάνι για να πάρουμε λίγο μια μυρωδιά, ένα κλίμα από εκεί, από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος δεν θα είναι σήμερα το βράδυ στην εκπομπή, αλλά επειδή θα σας λείψει, θα τον φέρουμε λίγο νωρίτερα, να τον ακούσετε και να πάρετε λίγο και εσείς μια μυρωδιά και από ημισκούμπρια και από Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πανικό σε παιδική χαργά στην Καλαμαριά. Μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου. Τη Δευτέρα από το τρίτο νεκροταφείο στην Νίκαια. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη απροσδιορίστα τα αίτια του θανάτου. Τρίμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 7 η ομιλία του στο Βελίδιο. Σαρωτική ελέγχη της τροχέας σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
0: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out,
5: fade out. Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Λοιπόν, σας είπαμε ότι θα πάμε η Μισκούμπρια να δούμε τι γίνεται και πάμε Γιάννη Παπαδόπουλο κατευθείαν, επειδή θα σας λείψει λίγο αργότερα. Θα τον ακούσουμε από τώρα. 30 χρόνια επιτυχίες, Γιάννη.
1: Να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη γιατί έχει πάρα πολύ θόρυβο. Είμαστε ήδη μέσα στη συναυλία, 25.000 κόσμο.
0: Καλά σε ακούμε, καλά σε ακούμε.
1: Καλά με ακούς, ωραία, τέλεια. Έχουν έρθει όλοι από πάρα πολύ νωρίς, συνεργάσιμοι όλοι, ανυπομονούν να ξεκινήσει την συναυλία. Πρίτανης, Μητριδάτης, Μετζέλος. Τους είδα λίγο πριν και στα καμαρίνια, είναι σε πάρα πολύ κατάσταση, ανυπομονούν να βγουν στη σκηνή. Είναι λίγο αγχωμένοι, δεν περιμέναν τόσο κόσμο. Τρεις φορές χρειάστηκε να αλλάξει η τοποθεσία και το πόσο κόσμο θα χωράει. Ξεκινήσαν από το θέατρο Γκίς, όπου θα φιλοξενούσε περίπου 9.000 κόσμο. Πήγανε στο λιμάνι με 20.000 κόσμο και τώρα είναι ήδη εδώ μέσα 25.000 κόσμο. Και αν είχα, φαντάζομαι θα είχε ακόμη περισσότερο κόσμο.
0: Πώς είναι ο κόσμος εκεί, ανυπομονή?
1: Κάνουν ήδη, έχουν στήσει κάθε παρέα ένα δικό τους πάρτι, κάθε ηλικία. Βλέπεις από 5 χρονών παιδί που συνοδεύονται από γονείς, που προφανώς άκουγαν οι Μισκούμπρια όταν ήταν αυτοί οι πιτσιρικάδες, μέχρι 50-60 χρονών, όλοι ήρθανε για να ακούσουν ξανά τις επιτυχίες του συγκροτήματος που αγαπούσανε. Και η αλήθεια είναι ότι μας έχει λείψει αρκετά. Φέτος είναι η χρονιά τους βέβαια, γιατί έχουν κάνει κάποιες συναυλίες και ήταν πάρα πολύ πετυχημένες.
0: Έτσι άλλωστε είναι αυτό το ωραίο της συναυλής, ότι ενώνουν όλες τις ηλικίες από πιτσιρίκια μέχρι οι εξιντάριδες που άκουγαν στα νιάτα τους. Φαντάζομαι το κλίμα, θα ήθελα πολύ να είμαι εκείνο το ζώο.
1: Πραγματικά θα διασκέδαζες. Θα σου πω αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι υπάρχει και κόσμος που προφανώς μπορεί να μην άκουγε η Μισκούμπρια όταν πρωτοβγήκαν, ξέρεις, εκείνα τα χρόνια που ήμασταν εμείς και τους γνωρίσαμε. Αλλά και αυτό είναι κάτι. Έτσι, έχει κερδίσει αυτό το συγκρότημα έναν κόσμο που μπορεί να μην ακούει αυτή τη μουσική, αλλά του σέβεται και ήρθε να διασκεδάσει.
0: Άλλωστε, όπως είπα νωρίτερα, προαναγγέλλοντά σε, ήταν οι άνθρωποι μπροστά από την εποχή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο άλμπουμ τους ήταν 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Το είχαν προβλέψει πρώτον. Ο ήχος τους ήταν πάρα πολύ διαφορετικός, αλλά εγώ θα σταθώ σε έναν στίχο. Στο στίχο δηλαδή που χρησιμοποίησανε, που εκείνη την εποχή στην Ελλάδα θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να τους περάσουν για καρικατούρες. Και όμως το κατάφεραν να κερδίσουν το κοινό ακόμα και με τον δικό τους τρόπο. Πραγματικά.
0: Ποιος είναι αυτός ο στίχος?
1: Εννοώ ότι ο στίχος που χρησιμοποιούσαν στα τραγούδια τους, ο οποίος είναι λίγο
0: θεατρικός. Αυτό έλεγα νωρίτερα, ότι κάναν κάτι απίθανες ρήμες, συνδυάζοντας ροκ, αργό, λαϊκή, κόβοντας λέξεις, πράγματα τα οποία εκείνη την εποχή ήταν πρωτόγνωρα για, ακόμα και για νέους της εποχής.
1: Και πόσοι καλλιτέχνες συνεργάστηκαν μαζί τους από άλλα ρεπερτόρια, έτσι, η Ελπίδα, ο Κραουνάκης. Τους εμπιστεύτηκαν δηλαδή και συνεργάστηκαν μαζί τους σε δίσκους.
0: Νομίζω ότι θα είναι μια μοναδική συναυλία, να την απολαύσετε όλοι όσοι βρίσκεστε εκεί.
1: Καλή συνέχεια στους ακροατές σου και σε σένα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα από τη δυτική πλευρά της πόλης. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα, λέει. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και για το μήνυμα 693-0078-228. 693-0078-228. Στείλτε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Από έκθεση, χωρίς έκθεση, από παραλία, από όλη τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, όπου μας ακούτε ακόμα και διαδικτυακά. Σας περιμένουμε για να κοινοποιήσουμε αυτό που θέλετε να στείλετε. Πριν από λίγο βγήκε ανακοίνωση ότι okay, Αντώνης Ρέμος αύριο κτλ. Κτλ. Επαιτειακή συναυλία. Αλλά δεν θα είναι ο Ροναλντίνιο, παιδιά. Οπότε μπάλα ξεχάστε, μόνο τραγούδι. Όσοι θα πηγαίνατε εκεί για να δείτε το Ροναλντίνιο να κάνει κόλπα με την μπάλα ή να παίζει κρουστά όπως είχε υποσχεθεί ο καλλιτέχνης στη συνέντευξη τύπου, ξεχάστε την. Υπάρχει ανακοίνωση από την οργάνωση παραγωγής λόγω έκτακτου προσωπικού θέματος. Ο Ροναλντίνιο δεν θα παραβρεθεί στη μεγάλη συναυλία για 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Η επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί όπως ακριβώς έχει προγραμματιστεί με όλους τους καλλιτέχνες και συντελεστές Σάββατο 12 Σεπτέμβρη στις 8 στην παραλία Θεσσαλονίκης. Όπως έχει ήδη προαναγγελθεί στην παραλία θα στη συναυλία θα δώσουν το παρόν μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού Μαντό, Κέτι Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Γκόμα και Gypsy Kings, Snap, Mr. President, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης. Καλλιτέχνες τους οποίους έχει συνεργαστεί ο Αντώνης Ρέμος όλα αυτά τα 30 χρόνια που βρίσκεται στην μουσική σκηνή, ακόμα και η Δέσποινα Βανδύ θα είναι, οπότε όσοι πάνε εκεί θα το απολαύσουν, γιατί δεν θα είναι μόνο τραγούδι, θα είναι και ένα πραγματικό σοου, drones, πυροτεχνήματα, τι άλλο έχει ετοιμάσει η οργάνωση παραγωγής. Μάλιστα αναμένεται να έχει χιλιάδες κόσμου, κανονικά χιλιάδες κόσμου, σίγουρα θα έχει εξαψήφιο αριθμό. Αναμένεται να κλείσει όλη η παραλιακή, τουλάχιστον στο σημείο που θα είναι η συναυλία εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλο το πλακόστρωτο της παραλίας φυσικά. Όσοι πάτε και θέλετε να πάτε μπροστά στο stage, να είστε προετοιμασμένοι, γιατί θα πρέπει να πάτε από νωρίς και να πιάσετε θέση. Και όταν λέμε νωρίς, εγώ εκτιμώ πολύ νωρίς και να φύγετε πολύ αργά το βράδυ. Όσοι επιλέξετε να πάτε πάντως, καλά να περάσετε και να το απολαύσετε.

Καλησπέρα και στην Νατάσα που ήρθε στην παρέα μας. Καλώς ήρθες Νατάσα, ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228 το Viber για τα μηνύματά σας. Παρουσιάστηκε πριν από λίγο η νέα Τούμπα και στα σχέδια φάνηκε πώς θα είναι το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, η φωλιά του Δικεφάλου όπως θα ονομάζεται. Λοιπόν, ο χώρος των κερκίδων θα έρθει 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και σε ορισμένα σημεία θα είναι μέχρι και 20 μέτρα ψηλότερος για να ενισχυθεί η εγκύτητα και η εκρηκτική ατμόσφαιρα της Τούμπας. Το βόρειο πέταλο θα είναι μια ενιαία κερκίδα που θα θυμίζει τείχος και θα έχει χωρητικότητα 8.700 φιλάθλων. Ένα ενιαίο μέτωπο πίσω από το τέρμα στα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών αρένων. Η χωρητικότητα συνολικά θα είναι μεταξύ 34.000 με 35.000 θέσεων. Οι 31.000 από αυτές αφορούν τη γενική είσοδο. Το 7% της συνολικής χωρητικότητας αφορά χώρους φιλοξενίας. 360 θέσεις θα είναι στις σουίτες του γηπέδου, 150 θέσεις για δημοσιογράφους. Στο πέταλο των οργανωμένων θα υπάρχουν 5.400 θέσεις στο πάνω μέρος και 3.300 θέσεις στο κάτω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες κατηγορίες όπως το Family Deck, 500 θέσεις θα υπάρχουν εκεί. Η γενική κατηγορία πώληση προβλέπει 15.000 θέσεις. Επίσης θα υπάρχουν και 1.500 θέσεις για τους φιλοξενούμενους. Θα υπάρχει ακόμη και ένα καθαρό κέλυφος που σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία θα βοηθά να συγκρατείται ο ήχος για να ενισχυθεί έτσι η εκρηκτική ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο. Στόχος είναι η νέα Τούμπα να δημιουργεί χώρους κοινωνικής συνάντησης και να λειτουργεί όλη τη διάρκεια του χρόνου. Προβλέπονται πάνω από 400 θέσεις στάθμευσης που θα εξυπηρετούν το γήπεδο, ενώ στο ευρύτερο master plan υπάρχουν και άλλες 600 εμπορικές θέσεις στάθμευσης. Φαίνεται λοιπόν ότι γίνεται μια νέα Τούμπα η οποία θα έχει ως στόχο να αποτελέσει κανονικά ένα χώρο μάζοξης εκεί και όχι μόνο κάθε Κυριακή, αλλά να λειτουργεί σαν κοινωνικός χώρος σε ολόκληρη την περιοχή. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τα έργα ξεκινούν το καλοκαίρι του 2027 και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Δικέφαλος θα μπει στο νέο του σπίτι μετά από 40 μήνες το 2030. Άντε, καλορίζικο!

Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση που έχει ήδη κατέβει και ετοιμάζεται να πάρει θέση πίσω από το μικρόφωνο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πανικός επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη όταν δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά που εκείνη την ώρα έπαιζαν αμέριμνα με αποτέλεσμα να τραυματίσει μία μητέρα και ένα παιδί ηλικίας μόλις 17 μηνών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν, η μητέρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου και το παιδί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα έχει τραυματιστεί στο κεφάλι ενώ το παιδί έχει τραυματιστεί στο μάτι. Η κατάσταση και των δύο δεν εμπνέει ανησυχία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάτοικοι της περιοχής εδώ και αρκετές ημέρες διαπίστωσαν ότι το δέντρο είχε πάρει κλίση, χωρίς ωστόσο να παρθούν κάποια μέτρα με αποτέλεσμα να σημειωθεί το αποψινό περιστατικό. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον τακτικό ανακριτή. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Στη γενέτειρά του την Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Σε νέα αιστεία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν ισχύει το ίδιο για τα σαουδαραβικά πλοία. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τρίμερη παρουσία του στο Ακριτικό νησί, με κορύφωση τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκος Παπάς, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε ψήφο, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη. Από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάστηκε επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο που είχε πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου του 2024 από ομάδα ατόμων σε βάρος πρώην Προέδρου Αθλητικής Ομάδας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συμμετείχαν στην επίθεση, ενώ προκάλεσαν φθορές σε ταξί στο οποίο είχε επιβιβαστεί. Στο Άλμα Επικοντό αγωνίζεται σε λίγη ώρα Εμμανουήλ Καραλής στο πλαίσιο των αγώνων Stevie Ultimate Championship που διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Η μετάδοση γίνεται από την ERT 2 Sport. Και ο καιρός, γενικά καλός θα είναι αύριο ο καιρός, με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM 958 της ΕΡΤ3.
5: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ράδιο σκηνοθεσία και αυτή την ώρα να σας πούμε ότι ξεκίνησε στο Ultimate Championship στην Βαρκελόνη, στον Στίβο, στο τουρνουά που γίνεται εκεί, η τιτανομαχία Ντουμπλάντης με Μανουήλ Καραλή. Και λέμε τιτανομαχία γιατί οι δυο τους έχουν προσδώσει στο επικοντό μια μαγική χρειά, γιατί γίνεται το άθλημα το οποίο υπάρχει τεράστια κόντρα τα τελευταία χρόνια. Στους δύο τελευταίους αγώνες έχει γίνει δε χαμός. Επιχείρησαν να σπάσουν και οι δύο το παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με 6-20. Ένα αδιανόητο το πόσο έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Ο Αρμάντ Ντουμπλάντης, ο οποίος χάνει μια φορά περίπου στα 5 χρόνια, ξέρω εγώ πόσο καιρό, άρχισε να υδρώνει. Σήμερα θα δούμε και τι θα γίνει σε αυτόν τον αγώνα. Θα σας μεταδώσουμε τις προσπάθειες του Εμμανουήλ Καραλή μέσω του Earth 2 Sport όσο είμαστε εδώ, για να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Καλησπέρα στην Ευτυχία. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Εύχεται 693-0078-228, το αριθμός Viber στο οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες ή ό,τι άλλο θέλετε. Ακούσαμε πριν από λίγο στους τίτλους για τις εκδηλώσεις που γίνονται στην Αμερική για τη συμπλήρωση 25 ετών από την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Ήταν η επίθεση που άλλαξε τον κόσμο, ήταν η επίθεση που αποτυπώθηκαν αυτές οι επιθέσεις σε βίντεο και είχαμε ειδικά η δεύτερη, όταν το αεροπλάνο πέφτει πάνω στο δεύτερο δίδυμο πύργο και στη συνέχεια καταραίουν, η εικόνα που μεταδόθηκε και σόκαρε όλο τον κόσμο. Αυτή ήταν η εικόνα. Συνολικά 4 επιθέσεις είχαν γίνει εκείνη την ημέρα, αλλά οι επιθέσεις στους δίδυμους πύργους ήταν αυτές που έμειναν στην ιστορία, γιατί υπήρχε εικόνα, γιατί υπήρχαν τόσοι νεκροί. Είχαν ακολουθήσει επιθέσεις στο Πεντάγωνο και ένα τέταρτο αεροπλάνο που είχε συντριβεί σε χωράφι στην Πενσιλβάνια χωρίς να έχει σκοτώσει κάποιον από τους, από εκεί που στόχευε. Πού ήσασταν εκείνη την ημέρα, ποιος θυμάται άραγε πού ήταν εκείνη την ημέρα? Ο Κωνσταντίνος λέει ότι ήταν φοιτητής. Έτσι νομίζει, λέει ότι ήταν φοιτητής, αν μπορεί να θυμηθεί καλά. Νομίζω ότι όσοι την έζησαν γνωρίζουν πού ήταν εκείνη την ημέρα, θα τη φέρουν στο μυαλό τους, γιατί είναι χαρακτηριστική εκείνη η ημέρα. Ήταν πρωί στην Ελλάδα, ήταν, όχι, πρωί ήταν στην Ελλάδα ή μεσημέρι? Νομίζω μεσημέρι ήταν στην Ελλάδα. Ήταν πρωί στην Αμερική και μεσημέρι στην Ελλάδα, ή ανάποδα τα λέω? Ναι, είχα την αίσθηση ότι ήταν πρωί. Τέλος πάντων, εγώ εργαζόμουν σε ένα τηλεοπτικό σταθμό ως ανταποκριτής εδώ στη Θεσσαλονίκη και θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμασταν στο γραφείο της εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών με την οποία συνεργάζεται ανταποκριτής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμασταν στο γραφείο της εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών

βρισκόταν εκείνη τη στιγμή. Άντε στείλτε στο Viber να μας πείτε τι κάνατε και πού βρισκόσασταν εκείνη τη στιγμή. Και για να μην μελαγχολήσουμε, πάμε να διασκεδάσουμε, να ακούσουμε στην Αμερική.

Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα που μας ακούει. 693-0078-228 ο αριθμός στο Viber για να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ένας τουρίστας στα Χανιά.

Μια πήγε σε άλλο επίπεδο τη διεκδίκηση αποζημίωσης. Και αυτό γιατί ενώ βρισκόταν σε ξενοδοχείο στα Χανιά, αποφάσισε αφότου έφυγε να ζητήσει μερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στο ξενοδοχείο που διέμενε, γιατί τον τζίμπησαν κουρούπια. Ναι, γιατί όχι, σου λέει ο άνθρωπος, δεν ήμουν καλά εγώ και επειδή με τσίπησε το κουνούπια δεν πέρασε και καλά, οπότε θέλω τα λεφτά μου πίσω. Αμέσως λέει έφυγε, όταν έφυγε από το ξενοδοχείο, έστειλε φωτογραφία στην οποία φαινόταν το πόδι του να έχει τσιμπήματα κουνουπιών και ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο μερικής ή ολικής επιστροφής των χρημάτων που είχε καταβάλει για τη διαμονή του. Υποστήριξε ότι τα τσιμπήματα από τα κουνούπια επηρέασαν σημαντικά την ψυχολογία του, καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ήταν χάλια ψυχολογικά και οι διακοπές του καταστράφηκαν. Με αφορμή αυτό εγώ έχω να προτείνω και άλλα πράγματα, ας πούμε να διεκδικούμε αποζημίωση γιατί έκανε ζέστη εκεί που πήγαμε. Να πάμε ας πούμε στη Λιβύη και μετά να γυρίσουμε και να πούμε παιδιά θέλω τα λεφτά μου πίσω γιατί έχει 40 βαθμούς. Ή γιατί έβρεξε να πάμε στη Χαλκιδική και τις 5 μέρες που είμαστε εκεί τις 2 να βρέχει, οπότε μπορούμε να διεκδικήσουμε την επιστροφή των χρημάτων για 2 μέρες. Ή όποιος άλλο σκεφτεί κάτι πιο εφάνταστο και δεν περάσει καλά στις διακοπές του. Ξέρω εγώ, χώρισε με την ή με τον σύντροφο. Πήγε εκεί, οπότε αν χωρίζεις στις διακοπές δεν δικαιούσε αποζημίωση. Εγώ νομίζω δικαιούσε. Υπάρχουν τρόποι, μπορείτε να τους ανακαλύψετε και να κάνετε δωρεάν διακοπές. Εδώ ο άνθρωπος ζήτησε πίσω τα χρήματά του γιατί τον τζίμπησαν κουνούπια.

Καραλής και Ντουμπλάντης πέρασαν αέρα τα 560, πηδώντας τουλάχιστον ένα μέτρο πάνω από το 560 και συνεχίζουν όλοι πλην ενός το επικοντό. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα σε όλη την παρέα, λέει καλό Σαββατοκύριακο, άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, αλλά και στην Έφη που λέει ότι μεσημέρι πρέπει να ήταν το χτύπημα στους δίδυμους πύργους και ήταν ό,τι πιο σοκαριστικό είδαμε τότε ζωντανά στην τηλεόραση. Βρισκόταν στο Ρέθυμνο και δεν πίστευε στα μάτια της η Έφη, λέει. Δυστυχώς έκτοτε έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μεγάλη αγριότητα, ένα δίκιο τόχι. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας ακούει και απόψε είναι στην παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε τίτλους με τον Χρήστο Χατζημίση που έχει κατέβει ήδη και συνεχίζουμε μετά με Fade Out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πανικό σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά. Μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου. Τη Δευτέρα από το τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιορίστα τα αίτια του θανάτου. Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 7 η ομιλία του στο Βελίδιο. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην R3.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out, fade out.
8: Γενικά, είναι εύκολο για εκείνον. Μετά τα 5.60... 5.80 για τον Καραλή, πάρα πολύ άνετα. Κανένα πρόβλημα. Συνεχίζει.
9: Είχαμε συνδεθεί με το R2 Sport που μεταδίδει τον αγώνα Ultimate Champions League, Championship. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε κυριολεκτικά πάνω από τα 5.80. Όποιος το δει στην τηλεόραση, αυτό δεν ήταν 5.80, αυτό ήταν νομίζω 6.25, εκεί κοντά. Κάπου εκεί, δεν ξέρω. Ήταν πάνω από μισό μέτρο, νομίζω, πάνω από το πύχη. Ο Εμμανουήλ είναι σε τρομερή φόρμα τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο διάστημα σε εξαιρετική. Άλλωστε έχει κάνει ήδη ένα πανελλήνιο ρεκόρ φτάνοντας στα 6-20. Το 6-20 είναι αδιανόητο μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δεν είχε πηδήξει άνθρωπος στην Ελλάδα πάνω από 6 μέτρα και ο Εμμανουήλ Καραλής έχει επιδείξει ήδη 6-20. Βλέπω, θα ήθελα να μην διαψευστώ, ρεκόρ σήμερα, νέο ρεκόρ πανελλήνιο, και βλέπω την τανομαχία με Ντουμπλάντης. Α, δούμε πώς θα πάει αυτό. Έχουμε μέλλον, R2 Sport, γυρίστε να το δείτε όσοι δεν είστε έξω. Αξίζει ο κόπος για αυτά τα δύο παιδιά. Now let's continue our broadcast with music.

τι δουλειά θα ήθελαν να κάνουν οι νέοι που ανήκουν στη Gen Z και ποιον απότερο στόχο έχουν, αποτυπώνει η έρευνα που έκανε για λογαριασμό του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης εν όψη ΔΕΘ η εταιρεία Παλμός Ανάλυσης, και σύμφωνα με αυτήν η έρευνα έδειξε ότι η πλειονότητα των νέων της Gen Z, το 72%, θα προτιμούσε να είναι αυτοαπασχολούμενοι ή επιχειρηματίες. Ωστόσο, όταν ρωτούνται που θα ήθελαν να βρίσκονται σε 5 χρόνια, μόνο το 20% απαντά ότι θα ήθελε να είναι ελεύθερος επαγγελματίας, το 19% ότι θα ήθελε να έχει αποκτήσει δική του επιχείρηση, το 22% ότι θα ήθελε να είναι μισθωτός και το 16% ότι θα ήθελε να εργάζεται στο εξωτερικό. Όταν η ερώτηση πάει στο τι θα ενθάρρυνε τους νέους να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, πάνω από 4 στους 10, 44% είναι το ποσοστό αυτό, απαντούν ότι το εφαλτήριο θα ήταν η ύπαρξη επιχορήγησης ή αρχικής χρηματοδότησης, το 35% λέει τα φορολογικά κίνητρα και το 34% η δικτύωση με πελάτες, επιχειρήσεις ή επενδυτές. Τώρα, ποιο είναι το κυρίαρχος, ο κυρίαρχος στόχος αυτής της γενιάς? Το υψηλό εισόδημα. Απαντώντας στο συγκεκριμένο ερώτημα, ποιος είναι ο βασικός στόχος, 32% των νέων δήλωσαν πως το υψηλό εισόδημα είναι ο κυρίαρχος στόχος. Ακολουθούν η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου καινοτόμου πράγματος, το 18%, η ύπαρξη αυτονομίας και ευελιξίας, το 17%, και η προσφορά στην κοινωνία, 16%. Όπως καταλαβαίνετε, μια γενιά που μεγαλώνει τώρα, στόχο έχει να ζήσει άνετα. Εγώ δεν τους κατηγορώ, γιατί είναι μια γενιά, ίσα ίσα, όχι μόνο δεν τους κατηγορώ, το επικροτώ κιόλας, που πέρασε δύσκολα, πέρασε μια περίοδο κορονοϊού, μια περίοδο κρίσης, και είναι λογικό να θέλει να βγάλει από πάνω της αυτό το μανδύα και να ζήσει πιο άνετα, πιο ανέμελα, ακόμα και αν θα δουλεύει λίγο περισσότερο. Οπότε καλά κάνουν οι άνθρωποι, οι νεαροί αυτοί, και στόχος τους είναι να κάνουν τη δική τους επιχείρηση και να βγάλουν από αυτήν κέρδος.

Και λέγαμε πριν από λίγο για την έρευνα αυτή του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου για τους νέους, που στόχος ο βασικός είναι να βγάλουν χρήματα, και αυτό γιατί έχουμε πλέον μια νέα γενιά. Κάποτε η εξίσωση έμοιαζε απλή, έβρισκες μια δουλειά, πληρωνόσουν και εξασφάλιζες, έστω και με δυσκολία, μια στοιχειώδη οικονομική ανεξαρτησία. Σήμερα όμως για ένα κομμάτι των εργαζομένων αυτό δεν ισχύει. Είναι οι λεγόμενοι working poor. Άνθρωποι που εργάζονται, έχουν εισόδημα, πολλές φορές ακόμη και πλήρη απασχόληση, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω ή κοντά το όριο της φτώχειας. Δεν πρόκειται απλώς για έναν οικονομολογικό όρο. Είναι εργαζόμενος που πληρώνει τις αρχές του μήνα και 20 του μηνός μετράει να δει αν του απέμειναν χρήματα και όχι πόσα. Η Eurostat το ορίζει ως εργαζόμενος σε κίνδυνο φτώχειας όσους έχουν εργαστεί για περισσότερο από το μισό έτος, αλλά το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού τους παραμένει κάτω από το 60% του εθνικού διαμέσου εισοδήματος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο μισθός, όπως καταλαβαίνετε, οπότε είναι χαμηλός, είναι ενίκιο, κόστος τροφίμων, ενέργειας, μετακινήσεων κτλ. Υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις, όπως γνωρίζετε, δάνεια ή οτιδήποτε άλλο. Και το θέμα δεν είναι αυτό, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έχουν αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, να πίνουν και ένα καφέ έξω, ενδεχομένως και κάμια απόδραση κανένα διήμερο, την ίδια στιγμή όμως δεν έχουν αποταμίευση, να χρησιμοποιούν πιστωτική κάρτα για μια έκτακτη ανάγκη και να θεωρούν απαγορευτική την σκέψη να μείνουν μόνοι τους. Οπότε οι working poor, όπως φαίνεται, αποκαλύπτουν μια σημαντική αλλαγή. Η ύπαρξη δουλειάς δεν εγγυάται πλέον από μόνη της οικονομική ασφάλεια.

Λοιπόν, πριν από λίγο ο Μανουήλ Καραλής πέρασε τα 5.95 και είναι ο τρίτος αθλητής που τα περνάει. Ο Μόντο Ντουμπλάντης είναι ο άλλος και ο Γκούντμορσεν, ο Φιλανδός. Αυτοί οι τρεις έχουν περάσει. Πέντε αθλητές έχουν αποτύχει στα 5.95. Είναι ύψος που ξεκαθαρίζει συνήθως ποιοι θα πάνε πιο κάτω. Θα είμαστε εδώ, θα το παρακολουθήσουμε όσο είμαστε εδώ για να δούμε πόσο θα φτάσει ο Εμμανουήλ Καραλής. Εγώ λέω, όσοι είστε σπίτι, καθίστε να το δείτε, γιατί θα έχει, νομίζω, νέο ρεκόρ. Λοιπόν, ένα από τα μεγάλα διλήμματα, τριλήμματα, πώς τα λένε αυτά, δεν ξέρω τι είναι. Ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond και ο Steven Knight, ο συγγραφέας, σεναριογράφος και παραγωγός της σειράς Peaky Blinders, αποκάλυψε ότι έχει επιλεγεί ο επόμενος James Bond ήδη από τους παραγωγούς της franchise σε τηλεοπτική του εμφάνιση. Όταν ρωτήθηκε αν γράφει την ταινία έχοντας στο μυαλό του το συγκεκριμένο ηθοποιό ή με βάση όσα γνώριζε για το χαρακτήρα, απάντησε ειλικρινά: ισχύουν και τα δύο. Δέχτηκε πίεση να αποκαλύψει ποιος θα είναι αυτός, ωστόσο σας παραπέμπω στην προηγούμενη απάντησή μου, είπε χωρίς να αποκαλύψει ποιος είναι αυτός. Θυμίζουμε ότι η τελευταία ταινία της σειράς ήταν το No Time to Die το 2021 με Daniel Craig. Και τι λένε οι φήμες, τι λένε οι αποδόσεις, τι λέει το κοινό κτλ. Φαίνεται λοιπόν ότι με τον Gary Oldman να έχει προτείνει τον συμπροταγωνιστή του στην σειρά Slow Horse Jack Lowden, αυτός είναι το μεγάλο φαβορί. Δίνει απόδοση από 1.50 μέχρι 1.65 η ερμηνεία του ως πράκτορα της Μη 15 στη σειρά Μη 5, πώς τη λένε αυτή, της αγγλικής μυστικής υπηρεσίας, τέλος πάντων φαίνεται πως έπεσε κοινό και bookmakers. Ακολουθεί ο Callum Turner στη δεύτερη θέση με απόδοση στα 2.5. Ο Jack Barton είναι η έκπληξη των τελευταίων ημερών. Οι επιδόσεις του δέχτηκαν απότομη πτώση. Ο Άρον Τέιλορ Τζόνσον στη συνέχεια και ο Χάρις Ντίκινσον. Πάντως δεν ξέρω ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι το Slow Horses είναι από τις κορυφαίες σειρές που έχω δει για το γούστο μου, γιατί μπορεί ο συγκεκριμένος Jack Lowden που παίζει μαζί με τον Gary Oldman να είναι επικρατέστερος για να πάρει τη θέση του James Bond, αλλά ο Gary Oldman δίνει ρέστα πραγματικά, ερμηνεία που σπάει κόκαλα. Αν σας αρέσει ο Gary Oldman, δείτε τη σειρά, είναι επικός. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το fade out και της Παρασκευής φτάνει στο τέλος. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, η τεχνική επιμέλεια επί δύο ολόκληρες ώρες. Γιάννη Παπαδόπουλο δεν θα έχουμε γιατί είναι στα ημισκούμπρια, όπως σας ενημερώσαμε νωρίτερα. Θα απολαύσετε μουσικές και μετά όλα αυτά, μετά από με τις ειδήσεις που θα ακούσετε από τον Χρήστο Χατζημίση. Εμείς ραντεβού αύριο, όχι αύριο, τι λέω, αύριο είναι Σάββατο. Τη Δευτέρα, ραντεβού τη Δευτέρα λοιπόν, εδώ στον 102 στις 8. Καλό σας Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πανικός επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη όταν δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά που έπαιζαν εκείνη την ώρα αμέριμνα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά μία μητέρα και ένα παιδί ηλικίας μόλις 17 μηνών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν η μητέρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου και το παιδί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο των μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, λογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Στη γενέτειρά του την Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο Ακριτικό νησί με κορύφωση τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε ψήφο η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκε επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο που έλαβε χώρα στις 22 Ιουλίου 2024 από ομάδα ατόμων σε βάρος πρώην Προέδρου Αθλητικής Ομάδας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα τα οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συμμετείχαν στην επίθεση ενώ προκάλεσαν φθορές σε ταξί στο οποίο είχε επιβιβαστεί. Σε νέα εστία ένταση σε εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν γνωστής και ως Πέριμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ωστόσο δήλωσαν ότι δεν ισχύει το ίδιο και για τα σαουδαραβικά πλοία. Και δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά καλός θα είναι αύριο με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη με θερμοκρασίες από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη Δευτέρα από το τρίτο νεκροταφείο στην Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, απροσδιορίστα τα αίτια του θανάτου. Πανικός σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου. Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστέλο Όριζο, την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 7 η ομιλία του στο Βελίδιο. Μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ, ενότητας της αριστεράς και ανάγκης για μεγάλη συνάντηση προοδευτικών δυνάμεων έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα, βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης ελέγχεται εξονυχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Και τα δύο που υπήρχαν στο ιατρείο, όπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου στο χώρο, ήταν παράνομα τοποθετημένα. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζητά η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Από την νεκροψία νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Τη Δευτέρα στη γενέτειρά του τη Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί, με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, βασικός άξονας της παρουσίας του θα είναι το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Συνάντηση με δημοσιογράφους είχε απόψε σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της αυριανής ομιλίας του στο Βήμα της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς, ο αγώνας της είναι δίκαιος. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε δύναμη, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους της περιοχής. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στη ΔΕΘ. Στέλνεται από τη Θεσσαλονίκη ως την Κρήτη ένα ηχηρό μήνυμα στις Κασάνδρες που έσπευσαν εδώ και κάποιο καιρό να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ, είπε. Έτσι μας είπαν και έσφαλαν, τόνισε η κυρία Δούρου. Ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας περιηγήθηκε στα περίπτερα της ΔΕΘ, μίλησε για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, αλλά και το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του κόμματος. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Πανικός επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριάς όταν δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά που εκείνη την ώρα έπαιζαν αμέριμνα με αποτέλεσμα να τραυματίσει μια μητέρα και ένα παιδί ηλικίας μόλις 17 μηνών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν η μητέρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου και το παιδί στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Επιβατική αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν Καέν εκτροχιάστηκε απόψε στο ύψος των κοινοτήτων Κλεόν και Τουρβί-Λα-Ριβιέρ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι σύμφωνα με έναν πρώτο προσωρινό απολογισμό. Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό. Πολλές υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα. Ο Εμμανουήλ Καραλής στο άλμα επικοντό έκανε κορυφαίο άλμα στα 6.15, ωστόσο έμεινε πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντης, ο οποίος πέρασε τα 6.25 μέτρα στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη και συνεχίζει. Η ΠΑΕΠΑΟΚ παρουσίασε το απόγευμα την πρόοδο του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού του έργου για τη νέα τούμπα. Η χωρητικότητα υπολογίζεται μεταξύ 34 και 35.000 θεατών. Ακόμη προβλέπονται παραπάνω από 300 θέσεις στάθμευσης. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες, το κατασκευαστικό χρονοδιάγραμμα υπολογίζεται στους 40 μήνες. Με βάση αυτόν τον προγραμματισμό, η φωλιά του δικέφαλου αετού θα είναι έτοιμη στο τέλος του 2030. Και ο καιρός γενικά καλός θα είναι αύριο, με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη, με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη Δευτέρα από το τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, απροσδιορίστα τα αίτια του θανάτου. Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 7 η ομιλία του στο Βελίδιο. Πανικός σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου. Τουλάχιστον 20 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στη Βόρεια Γαλλία. Υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Μάχη στα 6 και 15 μέτρα και δεύτερη θέση για τον Καραλή απέναντι στον Ντουμπλάντης. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Παράλληλα, η αστυνομία ελέγχει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ η ΑΔΕ κάνει φύλο και φτερό λογαριασμούς και πελατολόγιο των γιατρών. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα στην Οίκαια. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο Ακριτικό νησί με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, βασικός άξονας της παρουσίας του θα είναι το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Συνάντηση με δημοσιογράφους για απόψε σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του στο Βήμα της ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους της περιοχής. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η Ρένα Δούρου, μιλώντας στη ΔΕΘ. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Πανικός επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη όταν δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά που εκείνη την ώρα έπαιζαν αμέριμνα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά μια μητέρα και ένα παιδί ηλικίας μόλις 17 μηνών. Τη βαθιά λύπη του Δήμου Καλαμαριάς για την πτώση του δέντρου εκφράζει με ανάρτησή της η Δήμαρχος Χρύσα Ράπογλου και επισημαίνει ότι έχει δοθεί εντολή για άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών του περιστατικού. Στη Γαλλία, τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ της Ρουέν και της Καέν στα βόρεια της χώρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, όπως δήλωσε σε ανάρτησή του στο ΕΞΟ ο Υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό. Σύμφωνα με το Reuters, η άμαξο στοιχεία μετέφερε 180 επιβάτες και εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Κλίον, όπως ανέφερε ο Γάλλος Υπουργός Μεταφορών. Μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση απέναντι στο Μόντο Ντουμπλάντης πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στη Βουδαπέστη, καθώς με άλμα στα 6-15 κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο τελικό του επικοντό στο World Athletics Ultimate Championship, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν του 2026. Ο Σουηδός προσπάθησε και για νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο 6-32, αλλά έριξε τον πύχη. Η ΠΑΕΠΑΟΚ παρουσίασε την πρόοδο του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού του έργου για τη νέα τούμπα. Η χωρητικότητά του υπολογίζεται μεταξύ 34 και 35.000 θεατών. Η φωλιά του δικέφαλου αετού θα είναι έτοιμη στο τέλος του 2030. Και ο καιρός γενικά καλός θα είναι, με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.